0: περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμάμε.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

νύχτα. Εγώ ήμουν η θυσία και εσύ η τιμωρία. Το όνομα σου φυλακή και το φιλί σου σαν γυαλί. Λέει τώρα η μοναξιά μου που είναι πλέον συντροφιά μου.

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
1: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ψηλά γιακάδες και τα χέρια στο σακάκι. Ο ποιος κοιτάζει μες στα μάτια.

άδειο προάστιο στο χιονιά, σπασμένο τέφι. Όποιος αγγίζει τα ξηράφια θα κοπεί. Όποιος ξεχνιέται μέσα του

Λες και ήθελα να έχει η εβδομάδα 6 μέρες και μια σκέτη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες, οματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες, με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χορέξει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση

της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούσαν η καπνοπαραγωγή της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν, μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους δεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατσελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώσο δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 1936, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακαιρματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία πανελλαδική καπνεργατική ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και, υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου, κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταργιόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα τρία πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος»,
από το ριζοσπάστη ξανά στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. Τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσα με σήμερα.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και επισκευές 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

τον μεγάλο, τον κορυφαίο καλλιτέχνη, αλλά τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, το δικό τους Γιώργο, που εδώ στη γειτονιά τους, οι γείτονες θυμούνται τα παιδικά του χρόνια που ερχόταν εδώ ακριβώς, αυτό τον προάβλιο χώρο της εκκλησίας ερχόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και έπαιζε με τους φίλους του. Μέσα κάθε Κυριακή, όπως μας είπαν, έψελνε ένα παιδάκι που ήταν πάρα πολύ καλό εδώ στη γειτονιά του, και όλοι είχαν να μας πούν ένα καλό λόγο για τον φίλο, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος...

Η είσοδός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον δικηγόρο της οικογένειας, η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει τελικά παρουσία κόσμου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρίσκεται ο Θάνος Κλωνόπουλος. Στάνο.

συνεχίζεται για πρώτη φορά. Στο Μέγκα Μιλά, ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αύριο το ζευγάρι των κατηγορουμένων θα βρεθεί στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί για όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον καλλιτέχνη.

0: χρονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το στάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Μαζονάκη με θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να ποτίσουν τιμής.
1: Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα και να δούμε με τι καιρό ξεκινάει η εβδομάδα.
2: Μιας και η διαταραχή που αναμέναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο υποχώρησε σχετικά γρήγορα προς τα νότια τμήματα της χώρας μας, σήμερα η μέρα θα κυλήσει με εναλλαγές της ηλιοφάνειας με τις συννεφιές. Θα εναλλάσσονται δηλαδή στον ουράνιο θόλο οι συννεφιές με την ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται να δούμε έτσι λίγες μπόρες στο πιο βορειοδυτικό κομμάτι του νομού Αττικής, εκεί προς τα Βίλια, προς τον Κιθερώνα. Τώρα στο πεδίο των ανέμων βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως προς την πλευρά του Λεκανοπεδίου, γιατί γύρω γύρω η υδροσούλα θα είναι κάπως πιο αισθητή, θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς.
1: Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 9, μετά από μια διήμερη απουσία λόγω ανηλυμένων δημοσιογραφικών υποχρεώσεων.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Η Θεσσαλονίκη έζησε χθες μία από τις μεγαλύτερες μουσικές νύχτες των τελευταίων ετών. Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια στο τραγούδι και το έκανε από εκεί που ξεκίνησε. Με χιλιάδες θαυμαστές να ταξιδεύουν ακόμα και από το εξωτερικό για να τον απολαύσουν δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: την καταρακτώδη βροχή που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της συναυλίας, πάνω από 200.000 κόσμου πλημμύρισαν τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης για να απολαύσουν τον Αντώνη Ρέμο.
1: Και από το Αμίντεο Φλόρινας, είναι αγαπημένος καλλιτέχνης.
2: Ήρθαμε με γκρουπ για την Κέρκυρα, από την Κέρκυρα.
3: Πόσα άτομα γκρουπ?
2: Περίπου 50 άτομα.
4: Αντέχουμε όλες τις δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ στη ζωή. Όλα τα κατακτήσαμε με πολύ πολύ δυσκολία. Ποιά σου τα λένε αυτοί που θέλουν να λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που είστε εδώ μπροστά μου, σε όλους που είστε εκεί πίσω.
0: Τη βραδιά συντόνισε ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες ήταν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής και η Gypsy Kings. 100 φορές. Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Την ώρα που ο Αντώνης Ρέμος ολοκλήρωσε ένα ντουέτο με την Κέτι Γαρμπή και αποχωρούσαν από τη σκηνή, η τραγουδίστρια γλίστρησε και έπεσε λόγω της ολισθηρότητας που προκάλεσε η βροχή.
4: Εντάξει. Είπαμε, μας έχουν φάει με τα μάτια τους, δηλαδή τι άλλο να κάνουνε.
0: Με την ίδια να σπέβδει λίγα λεπτά αργότερα μέσα από το λογαριασμό της στα social media να καθησυχάσει τους θαυμαστές της.
5: Γεια σας. Κάνω ένα βίντεο, δεν περνάω 5 λεπτά. Έφαγα μια επική γλίστρα πάνω στο stage. Αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά. Είναι μια χαρά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα.
0: Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν κοντά στη σκηνή, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη συναυλία μέσα από 10 γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
6: Τα τελευταία 24 ώρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, του Σταυρού. Τα τελευταία 24 ώρα λοιπόν η χώρα ζει στον σφιγμό των λαϊκών ειδώλων της. Ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα περίεργο ιατρείο στο Κολωνάκι προκάλεσε αντιδράσεις, συγκινήσεις και πλήθος κόσμου να σειραίει στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο, λαϊκές αγρυπνίες για έναν καλλιτέχνη ιδιαίτερο ασφαλώς, ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και με τον, όπως είπαμε, αδόκητο θάνατό του έβγαλε μέσα από την ψυχή του κόσμου, από το συλλογικό υποσυνείδητο, συναισθήματα, αντιδράσεις, ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα αντικείμενο, όχι βέβαια μόνο δημοσιογραφικής, αλλά και γενικότερης κοινωνικής έρευνας.

0: τη νύχτα δίπλα με κουβέντες, με τραγούδια, με φαγητό, με ποτά σε κάποιες περιοχές, και αυτό ακριβώς θέλουν να αναβιώσουν σε αυτή τη γειτονιά, κάτι που πρέπει να πούμε ότι έγινε αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Πάρα πολλές φωτογραφίες ήρθαν με πούλμαν από την επαρχία, από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, για να βρεθούν εδώ απόψε. Θα επιστρέψω λοιπόν σε λίγο εκεί. Θλίψη, όπως βλέπουμε, επικρατεί στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά.
1: Πάμε ζωντανά τώρα να ακούσουμε την καλή συνέδελφο, την Έλενα, τη Μιτσάλη, τι λέει στο Open από την Νίκαια.
2: Ελένη, για πήγαινε κοντά σημεία μετά τα δούμε με τον Σταύρο. Και επίσης, αν μπορεί να μας μιλήσει και κόσμος που είναι εκεί πέρα.
3: Μου λείπεις, μου είπες σε βαρύ νέες στο τραγούδι.
4: Εννοείται, θα μας μιλήσει. Να σας πω ότι από νωρίς το απόγευμα χθες ακούγονται μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη εδώ έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, ακούγονται και σήμερα το πρωί περιστασιακά βέβαια κάποια τραγούδια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον κόσμο. Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Ήρθατε να πείτε και εσείς το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη.
5: Ναι, ήρθα να πω το τελευταίο αντίο στο Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, αληθινός, μέσα σε αυτό το κόσμο το ψεύτικο που ζούμε. Ήταν ο μόνος αληθινός άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αφήσει ιστορία. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Ήταν ο πρώτος μας εφηβικός τραγουδιστής. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην μας έχει αγγίξει και να μην έχουμε κλάψει.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, Ελένη?
5: Στις χαρές μας, στις λύπες μας.

0: Τώρα στο Μέγκα οι καλοί φίλοι, η πολυτίμη Λεωνάρδου, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Ταμείας, για να δούμε τι λέει για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη.
1: Είναι ένα ή δύο περιστατικά θεραπείες μπορεί να κάνει αυτό.
2: Αν μου επιτρέψετε να δω τις φωτογραφίες, γιατί ξέρετε μας επέτρεψε η αστυνομία να έχουμε και εμείς φωτογραφικό υλικό, δεδομένου ότι είμαστε η Επιτροπή του ΙΣΑ, παρόλο που δεν είμαστε δικαστική αρχή. Πάντως την προηγουμένη μέρα υπήρχε ένα περιστατικό, μη σας πω, δεν θέλω να πω κάτι ξέρετε το οποίο δεν είναι αληθές. Εν πάση περιπτώσει καταγράφονται περιστατικά.
1: Σε αυτόν τον πίνακα που υπάρχει βγήκε, να ξέρετε,
2: στις 9-9 που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, υπάρχει στις, συγγνώμη, υπάρχει στις 7-9, υπάρχει στις 4-9, υπάρχει στις 2, στις 31, στις 38, στις 29-8. Υπάρχουν περιστατικά στο συγκεκριμένο μηχάνημα,
3: το οποίο ήταν ένα εκ των δύο.
2: Το οποίο κατά δήλωση της κυρίας ήταν το νεοαποκτηθέν.
3: Εσείς τι βρήκατε, πόση ώρα δούλευε το μηχάνημα, πόση ώρα δούλευε?
2: Ακούστε, το μηχάνημα μας είπε η γιατρός ότι χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας και το διάστημα το οποίο έχει καταγραφεί 42 λεπτά μας δήλωνε πως είναι χρόνος προετοιμασίας. Εγώ τη ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη της διαδικασίας, σαν να είχα πάει να κάνω πλασμαφαίρεση. Πραγματικά ξεκίνησε, έβγαλε τα φίλτρα, διαμαρτυρήθηκε λίγο και για το κόστος τους, 200 μου είπε κάνει. Και η
3: είχε πεθάνει ένας άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε για το κόστος τους, όντως τώρα. Είναι στοιχείο και αυτό για να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε
4: για την επίδειξη.
2: Φάνηκε να δυσφορεί για το κόστος των φίλτρων τα οποία κλήθηκε να μας επιδείξει. Εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία της επίδειξης είδα χρόνο. Εγώ ξεκίνησα να καταμετρώ 10 και 29. Μέχρι 10 και 50, άντε και 51 είχε λήξει ο αρχικός χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος. Άντε και 10 λεπτά, γιατί μου είπε ότι από τη μετάβαση στον ασθενή μέχρι να ξεκινήσει μπορεί να πάρει και 10 λεπτά. Μέχρι τις 11 έπρεπε να έχει ξεκινήσει το περιστατικό. Προχώρησε και στο έναρξη ασθενούς, λήξη ασθενούς. Εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκε και κάποιος χρόνος, τον οποίο αυτόν δεν κατέγραψα, για να κλείσει το μηχάνημα οριστικά. Και όλο αυτό λοιπόν στην κάμερα, στο ιστορικό και στη φωτογραφία που ελήφθη, κατέγραψε χρόνο μηδενικό. Από εκεί λοιπόν, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, αλλά νομίζω και η ασφάλεια, διότι φώναξα εκεί τις αρχές και το φωτογράφησαν, φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης το πιθανότερο βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο δεν επιτρέπονται. Έτσι, εμείς, σαν Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν είχαμε μάλλον συγγνώμη.
1: Καλά, δεν επιτρέπονται όμως, κυρία Λεωνάρδου, θέλω
2: και
1: να σας
2: πράξαμε τα δέοντα.
1: Περιμένετε. Εδώ το πρωί κάναμε, της έλεγα της Ανθής, ότι εχθές έβαλα μια αναζήτηση στο Google τώρα, έτσι. Που δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα που το βάζεις, αλλά όπου και να το ψάξεις. Και έβαλα, θέλω να βρω ιδιωτικά ιατρία στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση, ανανέωση κυττάρων και πόσο είναι το κόστος. Απλή ερώτηση. Πρώτο, αυτό μου βγάζει. Το ιατρείο. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο και σήμερα να βάλετε για να θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, πώς γίνεται να απαγορεύετε.
0: Και τι θες να σου βγάλει, ρε Γιόρδα? Τέλος πάντων, η κυρία Λεωνάρδου λοιπόν, η φίλη μου η πολυτίμη, ταμείας του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ακούσατε τι είπε για τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς διεξοδικά έχουν παρουσιαστεί τα σχετικά ρεπορτάζ από καλούς συναδέλφους όλο το τετραήμερο το οποίο παρήλθε. Μαζονάκης με τον αδόκητο, όπως είπαμε, θάνατό του, το παιδί της νύχτας. Αντώνης Ρέμος με τη μεγάλη έκπληξη κατά τη δική μας άποψη. Μπα, κάνουμε και λάθος. Να μαζέψεις τώρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης 200.000 ανθρώπους υποβροχή και να έρχονται, όπως ακούσαμε στα σχετικά ρεπορτάζ, και με πούλμαν ακόμα και από την Κέρκυρα για να σε ακούσουν, για να σε δουν, για να σε επεφημίσουν. Δεν ξέρω αν ποτέ υπήρξε πολιτικός, αν εξαιρέσει κανείς, την ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη το 1974, εμείς τη θυμόμαστε. Ίσως και κάποιες ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στον ίδιο χώρο στη δεκαετία του 80, που να προσέγγισαν το νούμερο του Ρέμου. Είναι ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. .943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: πλησιάζει. Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Το Downtown Campus του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί όλοι εσείς που μας ακούτε, οι γονείς σας, μπορείτε λοιπόν ως νέοι άνθρωποι να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, μέχρι κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο πτυχίο Bachelor, Master, MBA ή και PhD από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, μένοντας πάντοτε στην πατρίδα σας, στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν από εσάς μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε το 210-322-5961 ή να μπείτε στο site του New York College πληκτρολογώντας τα www, βάζοντας μία τελεία, newyorkcollege.gr, τα αρχικά του δηλαδή, nyc.gr, όπου αν το κάνετε μία έκπληξη σας περιμένει, και αυτή η έκπληξη έχει τη σημασία της, γιατί είναι μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.
1: Η μεγάλη συναυλία ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Θα ήθελα να πω τόσα, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας. Να στείλουμε όλοι μαζί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Έφυγες νωρίς.
1: Συγκινημένος, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», αποχαιρετώντας τον σπουδαίο τραγουδιστή που έφυγε νωρίς.

0: Ρέμος γιόρτασε το σημαντικό ορόσημο στην πορεία του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του. Και προσέφερε στο κοινό με δωρεάν είσοδο 4 ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος σε ένα μεγάλο ταξίδι στον χρόνο. Ο Αντώνης Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τη Μαντώ.
1: Μα δεν μπορούν γιατί.
0: Και τη Γαρμπή.
2: Την ίδια ώρα στην πρωτεύουσα, σε μια γειτονιά της, στη Νίκαια, το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Εκλειπώντος συγκέντρωνε πλήθος κόσμου.

0: Η Ιωάννα ήταν η αγαπημένη του Ενορία αυτή, η Ενορία της Αγίας Τριάδος, και πρέπει να πούμε ότι επέστρεφε στην γειτονιά του, δηλαδή δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, πήγαινε στα μαγαζιά της περιοχής του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος όπως περιγράφουν όλοι όσοι τον γνώρισαν. Να επιστρέψουμε στον Σωτήρη Μπαρσάκη. Σωτήρη.
1: Κατερίνα, πρόσωπα βουρκωμένα, βλέμματα καρφωμένα προς την είσοδο της εκκλησίας. Πρόκειται για μια αυθόρμητη κατάθεση ψυχής, έναν καλλιτέχνη που μέσα από τα τραγούδια του έγινε στήριγμα στην καθημερινότητά τους. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε να περιμένει υπομονετικά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη προσωπικά. Αγαπούσαν και ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα από τα τραγούδια του. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, όπως βλέπετε, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε.

0: Δέσποινα Βανδύ.
1: Αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα.
0: Με τον Γιώργο Θεοφάνου στο πιάνο, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τραγούδια που σημάδεψαν τη συνεργασία τους. Οι καρδιές όλων ρίγησαν όταν ο Ρέμος συνάντησε στη σκηνή τον σπουδαίο Κώστα Χατζή.
2: Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η
0: στην επετειακή συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε δημιουργίες κορυφαίων συνθετών του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίμη Πλέσα, του Γιάννη Σπανού.

Ιωνικός και ο Εκλυπών Αντώνης Γιώργος. Τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες που κυριαρχούν τα τελευταία 24 ώρα, ο ένας με την εκδημία του, ο άλλος με την επαιτειακή συναυλία, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και 200.000 Έλληνες υποβροχή.

0: Πάμε βεβαίως στην τρέχουσα πρωινή δισογραφία. Ο Υπουργός Υγείας τώρα στο Sky για να δούμε τι λέει.
1: Πριν από το Ιωάννη Μαζονάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια κουβέντα που έχει ήδη ξεκινήσει από την, από την ιατρική κοινότητα ότι πρέπει να απαγορευτούν οι διαφημίσεις. Το ίδιο μου έχει πει και ο κ. Πατούλης. Δηλαδή αυτό έχει οριμάσει την ιατρική κοινότητα. Γιατί. Γιατί
2: συνέβη αυτή η τραγωδία.
1: Το διαδίκτυο έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από την νομοθεσία. Αυτό είναι όλο.
3: Και ο κόσμος για να προστατευτεί, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάπου μια πλατφόρμα να μπορεί να μπει μέσα ο άλλος, δημόσια πλατφόρμα.
1: Είναι τελείως βέβαιο ότι μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε.
3: Αυτά είναι αδειοδοτούμενα.
1: Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί, αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός θα πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Μάλιστα. Να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό. Μάλιστα. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Μάλιστα. Στον κόσμο με βλέπει. Γιατί αυτό πιστεύω. Εμείς θα κάνουμε όλα όσα πρέπει και να δεχθώ και ότι θα πρέπει να το έχουμε κάνει γρηγορότερα. Μην είστε τόσο εύπιστοι. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών μας. Δηλαδή, σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάω το προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνουν το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω ότι άνθρωποι δεν έχεις το δικό σου γιατρό. Για τους χιλόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το με πάξει το τρώσα μάσιτο. Δηλαδή. Λίγο. Mm-hmm.
3: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
2: Όχι, αλλά έχει
3: υπάρχει ένα σύστημα.
1: Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε
1: παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ένα σύστημα εποπτεία το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Εσεί δηλαδή είστε ικανοποιημένο.
3: Εσεί θεωρείτε ότι το σύστημα εποπτεία πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα εποπτεία πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια ενό ανθρώπου. Το
1: σύστημα προφανώς δεν πέτυχε αφού δεν του έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα εποπτεία και να έχει, ο απαταιώνα είναι με στη ζωή μα.
3: Ναι.
1: Δεν τώρα, είναι όλα αθώα στη ζωή.
3: Παράδειγμα. Τώρα θα κάνετε ελέγχους πανελλαδικά σε όλα αυτά τα κέντρα.
1: Μα έλεγχο σας λέω έγινε σε αυτό το ιατρείο.
3: Εντάξει, λέω, τώρα έχει γίνει ένα θέμα. Ένα
1: η κυρία όταν χτύπαγαν το κουδούνι για τον έλεγχο έπαιρνε το μηχάνημα, το έκλεινε στο μπαλκόνι, έκλεινε τις κουρτίνες και λέει δεν έχω τίποτα τι μου λέτε. Αυτό έκανε. Τι, τώρα, λέει, τι να κάνει ο ελεγκτής του ιατρικού συλλόγου όταν μπαίνει μέσα και δεν βλέπει το
2: μηχάνημα. Και στα πολιτικά μας
1: ναι. Έχουν πέσει όλα αυτά τον Πατούλη. Τι να κάνει δηλαδή.
2: Με ρωτάει μια κυρία εδώ, κύριε Υπουργέ, για τα αντικαρκυνικά φάρμακα.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, ο Γεωργιάδης αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, έλεγχοι, ξεέλεγχοι. Αλλά κι εσείς, όταν πάτε, βάλτε και λίγο το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Η Πολυτίμη είναι ακόμα στο ΜΕΚΑ, για να δούμε.
1: Έγινε ένα ηχηρό ατυχές συμβάν με τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αποχαιρετούμε σήμερα. Ίσως μια φορά να σωθούν άνθρωποι. Ακούστε με, ήταν μια ιατρική πράξη σε ένα παράνομα.
2: Άρα δεν είναι δολοφονία.
1: Με μηχάνημα.
2: Είναι εγκληματική αμέλεια.
3: Δεν μπορεί να το πει η κυρία Λεωνάρδο αυτό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, όσοι άνθρωποι πάντως προσέρχονται σε τέτοιες θεραπείες, επεμβάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τις ενδείξεις των θεραπείων που τους προτείνονται. Όπως λοιπόν σήμερα το διαδίκτυο μας ενημερώνει για τα πάντα και είμαστε όλοι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να μπούμε και να δούμε για τη συγκεκριμένη πάθηση ή για το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλουμε, ακόμη και την ευεξία ευζωία, θα πρέπει να την βλέπουμε στα πλαίσια μιας ασφαλούς διαδικασίας.
3: Όταν τη βλέπουμε την κυρία κάτω από το συνέδριο και να λέει ότι είναι ασφαλές και δεν απαντάει κανείς, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία
0: Λεωνάρδου. Η γιατρός, διαβάζω τώρα στα νέα, στο ρεπορτάζ του Βασίλη του Λαμπρόπουλου, είχε, λέει, ένα πτυχίο από τη Χονολουλού.

0: Αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκι του Στρογγύλη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, προφανώς με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας.
0: Λοχαγός πεζικού Ζαφύρης Θεόδωρος, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο. Σας αναφέρω, κύριε Πρωθυπουργέ, δύναμη αξιωματική ένας, οπλίτες 20.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Επόμενος 19, Μέλλος Κωνσταντίνος. Καλημέρα. Επόμενος 19, Ραζανής Ιορδάνης. Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Στη συνέχεια από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι η εκρητική ελληνική επικράτεια είναι στις...
4: Και μέσα σε όλα αυτά,
5: να γνωρίζετε ότι
4: ο Κυριάκος
5: στέκεται δίπλα,
4: πήγε στο Καστελόριζο,
5: σύμπλεγμα,
4: ένα διήμερο
5: της μεγίστης.
4: Τώρα, να... τι να πει κανείς,
5: ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να...
4: Εμείς να περιοριστούμε
5: να προσελκύει περισσότερο
4: στο σχόλιο
5: κατοίκους και να συνεχίσει
4: της εφημερίδος Τα Νέα. Σήμερα Δευτέρα
5: στους νέους Καστελοριζιούς
4: βλέπω ο νεόκοπος
5: να προκόψουν εδώ πέρα στον τόπο τους.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δελεσμόνησε την κυρά της Ρο. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της.
4: Τα Νέα λοιπόν στο νεόκοπο υπό τον τίτλο Μητσοτάκης, κύριε Διευθυντά, όσο θα ανεβαίνει ο Σαμαράς, τόσο περισσότερο θα διανυκτερεύει στα νησιά.
1: Και μανία τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μιλούν για σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
6: Önce oradan başlayalım. Yani Mitsotakis şu an burnumuzun dibine geldi.
7: Piyasaya sürüyor Meis.
4: Οι Τούρκοι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Άλλοι και αυτοί. Και έτσι οξύνονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
8: Στο Καστελόριζο, δηλαδή, τι πιο αυτονόητο. Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας να πηγαίνει.
4: Τι να πει κανείς. Ας ελπίσουμε.
1: Πάντως και εχμές σε ομιλία.
4: Όλα αυτά να μας βγουν σε καλό. Είναι φανερό.
9: Έλμεδεν. Βικούλμεδεν.
4: Ότι ο Μητσοτάκης. Εντάξει τώρα. Όλα αυτά έχουν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί σου λέει μονά ζυγά δικά μου. Τι μπορούν να μου πουν, γιατί πάω στο Καστελόριζο και γιατί στέλνω μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Και ταυτόχρονα η δική μου λένε, παιδιά, τι μας λέει τώρα ο Σαμαράς, δεν βλέπετε? Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κριτικά νησιά είναι ο Πρωθυπουργός. Εδώ πήραμε το θόλο του Αχιλλέα, τριαδής, φρεγάτες, κορβέτες, ραφάλ, ιταλικές, γαλλικές. Αστακώσει χώρα. Δεν είναι η καλύτερη αποτρεπτική δύναμη αυτό? Άρα λοιπόν, τι μιλάει ο Σαμαράς και τι είναι αυτά που λέει?

0: Πράγματι, αυτός ο ηχητικός δαίμον τον Ερτζιανό που μόλις ακούσατε αξίζει όμως τον κόπο να σας τα πούμε, γιατί αυτός που τάχωσε καλύτερα ήταν ο Πολάκης για το θέμα του Μεζονάκη.
1: Το αίμα και έτσι έχει εκδηλωθεί μια πάθηση. Δηλαδή για θρομβωτική θρομπενική πορφύρα, για μια ασθένεια, για το σύνδρομο Γκυλιά-Μπαρέ, την ευρωμυϊκή παράλυση, για ένα άλλο σύνδρομο που λέγεται Good Pastor που κάνει κυσελιδική αιμορραγία.
2: Αυτά είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατρέ. Έχουν πάει τρεις φορές για έλεγχο.
1: Δεν με αφήσατε να τελειώσω.
2: Ελάτε, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο και προσπαθώ να σας πάρω στους περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και εγώ και ο
1: Χρήστος. Ναι. Λοιπόν, έχει λοιπόν συγκεκριμένες ενδείξεις. Αυτό το πράγμα να προβάλλεται από κάτι τυχάρπαστους, από κάτι ανεδίκευτους, από κάτι ελεηνούς και τρισάθλιους, ότι θα σου απομακρύνω τα παράσιτα που έχεις στο αίμα, ότι θα σε βοηθήσω να πετύχεις την αιώνια νεότητα και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αυτός είναι ο ορισμός του κομπογιανιτισμού, του σαρλατανισμού, της εγκληματικής ενέργειας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν, να κλείσει αυτό το πράγμα και να ξεκινήσει ένας τεράστιος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που βλέπω τον Μπατούλη και είναι λίγο σιωπηλός με σε σχέση με αυτά, και το ίδιο και το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να το παίζουν ανήξεροι όταν ο Πλεύρης προλόγιζε συνέδριο πριν 3 χρόνια που έβγαινε αυτή η κυρία που δηλώνει γυναικολόγος. Δεν έχει πάρει ειδικότητα, έχει ιατρείο άνευ ειδικότητας και τολμούσε να κάνει πρασμαφέρες.
2: Σε αυτό και το ιατρείο, κύριε Πολάκη,

9.43 Ιντερνετεν Ελλάδα Sports. Πάμε για το διαφημιστικό διαλυματάκι των 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεκταχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσε αριθμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,5%.

0: κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Προβάδισμα διατηρεί η κεντροαριστερά στις εκλογές της Σουηδίας. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Η Μαγδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιδιώκει να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, θέση που κατήχε από το 2021 ως το 2022. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Σήμερα στη χώρα, τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: αυτό το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
2: Τι πάει να πει ρε προσωπική σου θέση. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορείς να έχεις προσωπική θέση. Παιδιά, λέει επίδομα ανεργίας μόνο για δύο μήνες. Μετά τρεχάτε να βρείτε δουλειά. Παντού μιλάνε ότι ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Άρα λοιπόν, κάτω η τεμπελιά. Τρεχάτε να βρείτε δουλειά, επίδομα ανεργίας δύο μήνες και πολλοί σας είναι. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος,

0: στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουβάρα. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε σε όλο του το μεγαλείο.
1: Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ενεργείας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
2: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει
1: για να επιδοτήθει
2: μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα
1: γίνει. Κύριε Κουβάρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Και τον ρωτάω Κουβάρας, εντάξει, κάποιος έμεινε άνεργος. Έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πας σήμερα, δουλεύεις κάπου για 2 μήνες, 3 μήνες, σε διώχνουν και μετά παίρνεις επίδομα. Και τον διώχνουν λοιπόν και έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει το επίδομα ανεργίας. Σου λέει, παιδιά, 2 μήνες και τσακίσου να βρεις δουλειά.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, είχαμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Δεν βρίσκω προσωπικό.
1: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενεργείας.
0: Να δούμε από μηδενική θέση το επίδομα ανεργίας. Φανταστείτε τώρα ο Μαρινάκης, που τον βλέπετε κάθε μέρα σε 5-6 κανάλια, αλλά βγαίνει πάντα μόνος του. Έχει απέναντί του τους δημοσιογράφους, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε ένα μηδιακό τοπίο που είναι διαμορφωμένο όπως είναι διαμορφωμένο. Φανταστείτε δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης να έβγαινε έχοντας απέναντί του κάποιον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, να γίνει ένα debate, δηλαδή να ανταλλαγούν απόψεις, να υπάρξουν διαξυφισμοί και αντιπαραθέσεις. Φανταστείτε τι άλλο θα είχε πει, τι άλλο θα του είχε ξεφύγει, για να καταλάβετε πως το μηδιακό σύστημα δημιουργεί τις πολιτικές περσόνες από μηδενική βάση. Διότι ο Μαρινάκης παιδί του κομματικού σωλήνα είναι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν έγινε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πριν αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή ήταν και η περίοδος της πανδημίας, η υποψηφιότητά του στην Πολιτική Επιτροπή δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, δηλαδή έγινε διανατάσεως. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, έστω και αν είναι μόνον ένας υποψήφιος, λες, παιδιά, το σωστό είναι να στηθούν κάλπες για να μετρήσουμε τα λευκά. Έγινε διανατάσεως των χειρών σε μια πολιτική επιτροπή, αν δεν κάνουμε λάθος, το 2021, όταν ακόμα οι 2 πρώην πρωθυπουργοί πηγαίναν σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις, αλλά σε εκείνη δεν είχαν πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχετιζόταν με την εκλογή του Μαρινάκη, όχι. Μαρινάκης λοιπόν, περί του κομματικού σωλήνα, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει μόνος του, αγορεύει, έχοντας απέναντί του μόνο δημοσιογράφους, πολλές φορές φιλικούς προς αυτόν, ή εν πάση περιπτώσει, στην καλύτερη περίπτωση, στη δυσκολότερη μάλλον περίπτωση, ουδέτερους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και έτσι φτιάχνει ένα πολιτικό προφίλ δια της τηλεοράσεως και μετά κατεβαίνει και στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχει απολύτως καμία σχέση κοινωνική, πολιτική, προσωπική. Από την Πάτρα είναι ο άνθρωπος. Για να αρπάξει μια έδρα που από ό,τι φαίνεται, και αφού τον σπρώχνει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να πλασαριστεί και στην πρώτη τριάδα, τετράδα. Γιατί τον πάει ο μεγάλος. Για να καταλάβετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε αυτό το δευτεριάτικο πρωινό, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, του Σταυρού, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα και πώς εσείς πολλές φορές μοιραία σας ταΐζουν και κουτόχορτο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, βγάζοντας κάθε μέρα 5-6 διαγγέλματα από τηλεοράσεως, χτίζει μια πολιτική καριέρα. Αλλά μια φορά, ρε παιδί μου, σου κάναν έτσι και μια ερώτηση κάπως ο Γιώργης ο Κουβαράς. Βγήκες εκεί και την είπες στην, μη πούμε τώρα, έκανες το πολιτικό παύλα επικοινωνιακό ατόπιμα. Βεβαίως ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό θα του βγει σε καλό. Τι λες τώρα, απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα, στους ακροκεντροφιλελεύθερους, πως τους λένε αυτούς, που πιστεύουν ότι, παιδιά, να τσακιστούν οι τεμπέληδες να βρουν δουλειά, δεν θα τρώνε από τα δικά μας τα λεφτά και τα επιδόματα ανεργίας. Ο Μαρινάκης θα τρίβει τα χέρια του και θα λέει, παιδιά, ο σκληρός πυρήνας, τα κομματικά στελέχη αυτοί εκεί, σε περιοχές τις οποίες πολιτεύομαι, εν πάση περιπτώσει, δεν πολιτεύομαι τώρα και στη Νίκαια, στον Κορυδαλό ή στο Εγάλαιο, πολιτεύομαι στα Βουπού. Τον ξέρω και από εδώ στα Βρυλίσια. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, εκεί πέρα ψήφους θα πάρω, ρε. Άκου τώρα, επίδομα ανεργίας στον τρίτο μήνα της ανεργίας. Ρε, άντε από εκεί, ρε. Τσακιστείτε να πάτε να βρείτε δουλειά.
1: Ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
1: η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω, είναι προσωπική μου θέση. Εγώ το λέω προσωπικά. Μιλάω προσωπικά. Αλλά το λέω. Η εκπομπή κατά καιρούς σας έχει παρουσιάσει διάφορα ωραία από αυτά που κατά καιρούς έχει πει ο Μαρινάκης, ότι ακόμα και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αλωνίζει, και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αγορεύει, χωρίς ποτέ αντίλογο πολιτικό, ποτέ. Δύο δημοσιογράφους απέναντι, στο Sky, στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, άκου τώρα μια συμπτωσάρα, για να ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, αυτός ο ραδιοσταθμός, έχει, όπως είπαμε, αρχείο. Που τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο δύσκολο στην ψηφιακή μας εποχή. Στην ίδια εκπομπή του Γιώργη του Κουβαρά, πριν από 3-4 χρόνια, ο Μαρινάκης, όταν ετοιμαζόταν να λάβει την ευλογία του μεγάλου για να κατέβει στον βόρειο τομέα, σε μια εκπομπή τότε ο Γιώργης του κανένα αφιέρωμα. Άρε Γιώργη και εσύ. Του έκανε λοιπόν ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ που αλλού. Να ξέρετε ότι την ΕΡΤ διοικεί ο Μαρινάκης. Το λέμε αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση. Διορίζει όποιον γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει. Τώρα μην πούμε τίποτα άλλο εκεί, μην φανεί και προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν στο Γιώργη το Κουβαρά, πριν από 3 χρόνια περίπου, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε ψελίσει για πρώτη φορά ότι ετοιμάζεται για τη βουλευτική έδρα, στην ουσία καταπονομή από το μεγάλο.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχω μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Ήταν εκείνες οι αλίστου μνήμης εποχές πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για να παντρεύεται ο Κώστας με τον Μπάμπη, ο Γιάννης με τον Γιώργο, ο Τάκης και ο Μάκης να παντρεύονται μεταξύ τους, να μπορούν και με τον νόμο να έχουν πια το στεφανοχάρτη. Εκείνη λοιπόν την αλίστου μνήμης εποχή, αμέσως μετά το 41% ή λίγο μετά, 5-6-7 μήνες. Τότε λοιπόν ο Μαρινάκης έλεγε, παιδιά, ψηφίστε κατά βούληση, εκείνο το άλλο το παράλλο. Και τον είχε καλέσει ο Κουβαράς, μάλιστα βλέπω εδώ πέρα, είχαν, πού τον είχε στο πολεμιστό, σε ένα μουσείο τον είχε μέσα, ξέρετε, μια υπερπαραγωγή τηλεοπτική. Τον βλέπω δίπλα σε κάτι αγάλματα, σε κάτι βιτρίνες με εκθέματα. Δηλαδή προετοίμαζε ο άνθρωπος με λεφτά δικά σας βέβαια. Ω, τι λες τώρα. Τσάμπα όλα. Τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Πληρώνει ο ένας, πληρώνετε εσείς που μας ακούτε, η μα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο κέντρο λεγόταν η εκπομπή, νομίζω η ίδια ήταν και προχθές, που είπε για το επίδομα, εκεί λέει, ξέρετε, και εγώ ελπίζω να την αποκτήσω. Σου λέει, πρόεδρε, θα με βάλει στη Β' στο βόρειο τομέα. 43% είχαν πάρει τότε, πόσο είχαν πάρει. Εντάξει, εδώ πέρα είναι Νέα Δημοκρατία, είναι πρωτοκόμμα άνετα, έτσι κι αλλιώς παντού στην Ελλάδα. Αλλά εδώ μπορεί να χτυπήσει αυτές τις εκλογές και κάνα 35, ίσως και παραπάνω. Τώρα πιανού έδρα θα φάει, γιατί έδρες θα χάσει. Θα κλάψει η ζωή, θα κλάψει ο Κερίδαρος. Κάπως μπορούν να τα πατσίσουν εκεί αν δεν κατέβει ο Ρουσόπουλος. Θα κλάψει ο Παπαθανάσης αν κατέβει. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγάλος, του οποίου είναι αγαπημένο παιδί, και τον προορίζει και για άλλα μεγαλύτερα. Πιστός σκυλί ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν του φτιάχναν το προφίλ στην ΕΡΤ, είπαμε, με δικά σας λεφτουδάκια.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή είναι τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Με το καλό. Άντε με το καλό. Όταν είχε κάνει τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου φέτος το χειμώνα, είχε δοθεί εντολή ακόμα και σε βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, δηλαδή συνυποψήφιους, να πάνε εκεί. Αλλά όπως είπαμε, αυτή η ραδιοσυχνότης έχει πλήθος αρχείου. Πάρτε για παράδειγμα μια γεύση από άλλες μεγαλειώδεις ατάκες του μονολογούντος, του μονολογούντος πάντοτε, πάντα μόνος του μιλάει, στα κανάλια δεν δέχεται ποτέ να μπει σε μια αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, με κάποιον από την αντιπολίτευση. Να υπάρξει ένας διάλογος. Σου λέει, α, εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνος μου. Φαντάσου να έβγαινε και με κάναν ξύπνια από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν και κανένα δυο τέτοιοι. Λοιπόν, άκου να δεις μια άλλη επική ατάκα.
3: Ή με ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
0: Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας για τα κόκκινα δάνεια.

0: Ακούστε τώρα αυτή η πολιτική για την οποία είναι περήφανος, τι σημαίνει.
1: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις, δηλαδή
2: πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή χοντρικά.
1: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα ζουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
2: Για να ρυθμιστούν όλοι,
1: έτσι. Θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
3: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
0: Έχουμε και κάτι ωραίο ακόμα για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτά μετά τις 8.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
4: Μη είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Armyland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Πριν προχωρήσουμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έχουμε ένα μηνυματάκι για όλους εσάς, τους γονείς που καλείστε αυτή την εποχή να επιλέξετε το φροντιστήριο που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους από το 1997. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα, το οποίο έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία δίδονται δωρεάν στους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο διακρότημα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή ως 6 παιδιά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα, γιατί εκεί φοιτούν παιδιά σε κάθε τάξη που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Το μάθημα διαρκεί μια ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα. Οι δε γονείς λαμβάνετε στο κινητό σας μηνύματα και μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για την πρόοδο του παιδιού σας. Και επειδή η καιρή είναι δύσκολη, να ξέρετε ότι στο διακρότημα είναι άνθρωποι που έχουν και κοινωνική ευαισθησία και τεράστια εκπαιδευτική εμπειρία. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που σε ένα θεσμό όπως είναι το φροντιστήριο θα δώσετε. Επισκεφτείτε το διακρότημα της γειτονιάς σας, κουβεντιάστε με τους καθηγητές έτσι ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Διακρότημα.

0: Μαράκι.
1: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδελφο, πολύ πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό το λέμε, γιατί ξέρουμε θα ρίγεσαι.
3: Και λογικό είναι αυτά που λέει για τη δικαιοσύνη και κάποιες ατάκες του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είναι να έχουν γίνει και αντικείμενο σάτιρας.
2: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε, γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
4: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
2: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
3: Αυτά είναι και μερικά σατυρικά που του έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Ακούστε και αυτό. Δεν είναι του Λαζόπουλου. Αυτό είναι δικό μας.

0: κάνει η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζεις τους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
4: Και αυτό το ωραίο. Δεν είμαι κολοτούμπας. Η δικαιοσύνη, οι απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν στους καιρούς του Μητσοτάκη του Β' περνάνε και μέσα από τα καθημερινά λεγόμενα του Παύλου Μαρινά, και εδώ που τα λέμε τόσο καιρό ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του, γι' αυτό άλλωστε και δεν βγαίνει ποτέ, όπως σας είπαμε, σε αντιπαράθεση με άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να είσαι τόσο καιρό τόσο πολύ εκτεθειμένος κάθε μέρα ατέλειωτες ώρες μπροστά στις κάμερες, και εδώ που τα λέμε να μην έχεις κάνει ποτέ και το μεγάλο λάθος, γιατί και αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα πτεσματάκια είναι, δεν και τίποτα σπουδαίο, απλά είναι και ο λίγον τι ψυχαγωγικά για αυτό το πρωινό της Δευτέρας.

0: Δηλαδή οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Σταμάτησε εσύ μου, διακεκριμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής.
0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, η 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλο ανάδοχο.
1: Σταμάτησε εσύ μου, είπαμε, εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άρε φίλε, είσαι γατώνη. Αχ, και μια που μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, ακούστε, σας το έχουμε ξαναβάλει, αλλά είναι τόσο αστείο που δηλαδή δεν αντέχει η ψυχή μου να μην τα ακούσω και σήμερα δευτεριάτικα.
3: Και για να μπορούμε να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μια εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μεντώνη.
4: Ναι, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: 99 αναψυκτήρια ο ίδιος. Από τον Εύρο είσαμε τη Γάβδο. Ο ίδιος. Μέχρι και στα εμφιαλωμένα νερά, στις λεμονάδες και στις γκαζόζες. Μέχρι και εκεί μάσα. Αλλά ο Μαρινάκης.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι ρε παιδιά, τα αναψυκτήρια δεν είναι 100, είναι 99.

0: έχει αυτό για να κλείσουμε με λίγο γέλιο ακόμα καλοκαιρινό.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Ιστοσελίδες. Αλλά σας είπαμε όλα αυτά τα λαθάκια που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Πόσες φορές έχουμε μπερδέψει τη γλώσσα μας. Τυχερός ο Μαρινάκης, του έχουν έρθει όλα όμορφα. Και αυτή η κουβέντα που είπε για το επίδομα ανεργίας θα ξεχαστεί και βαδίζει ολοταχώς προς τη δόξα της βουλευτικής έδρας. Ποιος ξέρει ποιος θα την κλάψει. Εμείς θα το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά του ανθρώπου. Να ξέρετε, θα τον τρώτε στη μάπα για πολλά χρόνια. Έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εδώ που τα λέμε, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα από τους κομματικούς σωλήνες, μακριά από την κοινωνία, μακριά από εσάς, και τους έχετε μετά κατσικωμένους για χρόνια ολόκληρα να σας δουλεύουν ψηλό γαζί.

0: Για βάλε λίγο τον Τσάρο.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί να το επαναλάβω θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Ότι θα πάμε σε έναν χειμώνα με επιθετικό πληθωρισμό εξαιτίας και των τιμών στην ενέργεια, του φυσικού αερίου, των όσων μετώπων παραμένουν να είναι ανοιχτά και ότι αυτοί που πιέζονται θα πιεστούν ακόμη περισσότερο.
1: Νομίζω ότι η απάντηση που σας έδωσα είναι σαφής. Έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται. Όπως σας είπα,
3: υπάρχουν
1: πάρα πολλά τέσσερα δις.
3: Τέτοιες δράσεις δημοσιονομικά.
1: Δώσαμε 800 εκατομμύρια, θυμίζω την περασμένη άνοιξη, για να στηρίξουμε την κοινωνία.
3: Αυτά που δώσατε στην Θεσσαλονίκη εξύντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αν χρειαστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν τα δημοσιονομικά.
1: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε.
0: Άλλο
1: διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε, ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης στην Άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε, ήμασταν νοικοκύριδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν και άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία, θυμίζω. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και, με άλλη, και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.
2: Με το LNG, για να τελειώσουμε με την ενέργεια, συγγνώμη, είμαστε εντάξει. Με το LNG,
1: εννοείται με τα αποθέματα.
2: Εννοείται
1: με την πρόσβαση. Φυσικά, ναι. Και γενικώς, σαν Ευρώπη, εγώ θα σας πω, είναι μια ευρύτερα από τις πολιτικές που κοιτάζουμε. Ναι. Γι' αυτό και παίζει, κύριε Παυλόπουλε, μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Όταν λέμε θα κάνουμε επενδύσεις γενικά στην ενέργεια, αυτή είναι η πιο σοβαρή πολιτική. Αυτή που κοιτάζει πιο μετά. Λέτε, τα 3 και τα 4 χρόνια, ναι, το σήμερα είναι αποφάσεις που ελήφθησαν κάποια χρόνια πίσω.
3: Μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά το θέμα είναι μεγάλο. Κόκκινα δάνεια και services. Έχουμε καταγγελίες και στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες ότι εδώ αυτές οι εταιρείες έχουν...
0: Αυτά και από τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Αναρωτηθείτε μόνον εσείς ως απλοί πολίτες, απλοί Έλληνες του καθημερινού μεροκάματου, των δυσκολιών, η ανάδειξη του Πιαρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup τι έχει σημάνει στη ζωή σας, πώς έχει πάει καλύτερα η ζωή σας δηλαδή. Λες, ρε παιδί μου, έχουμε έναν Έλληνα σε ένα υποτίθεται κορυφαίο συλλογικό ευρωπαϊκό όργανο. Είναι στο κέντρο των αποφάσεων, μες στην καρδιά της πολιτικής, της οικονομίας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τιμητικό για την Ελλάδα, μια έτσι κι αλλιώς μικρή χώρα. Αλλά, ρε παιδί μου, θα μου πεις και τι μπορούσε να κάνει, είναι και αυτό σωστό. Αλλά, τον βλέπεις... Και δεν σου λέει κάτι που να πεις ότι μου λέει κάτι συγκεκριμένο. Θα δούμε, θα κάνουμε εκείνο. Για βάλτε να δούμε τι λέει για τα κόκκινα δάνεια. Ήταν καλή η ερώτηση του Βασίλη του Χιώτη.
1: Συγκεκριμένο λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όπως είπατε να είστε από πάνω. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω. Σας λέω ότι παρατηρούμε την εφαρμογή και του
0: δημοσίου
1: σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης, θα δείτε παρεμβάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω από το θέμα.
2: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά. ...943 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Με ένα αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League. Τα γκολ για το δικέφαλο του Φορά σημείωσαν οι Ντιαγέ με πέναλτι στο 32 και Ζίβκοβιτς στο 42. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Δεν δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι υπήρχε μια τόσο κακή διαιτησία, ανέφερε ο Μιγάλης Γρηγορίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν τα Μπόρδα στο 14, Ουναΐ στο 39 και Καλάμπριες καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν και τον Παναθηναϊκό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Τζέικομπ Νίστρουπ. Αστέρας Άκτορ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Ένωση προηγήθηκε στο 21 με αυτογκόλ του Λάσκαρη. Το γκολ της σοφάρισης για τους Αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος το 31. Δεν είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, η ευθύνη είναι δική μου για ό,τι αρνητικό παρουσίασε. Η ομάδα δήλωσε μετά το μάτσο coach των φιλοξενούμενων Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι από πλευράς μαχητικότητας, ανέφερε ο coach της ομάδας της Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Γκουστάβο Σάι πέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καγκελόνια. Στην ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών δηλώθηκε ο Γιάννα Μτζούκ αντί του τραυματία Ελκαμπή. Η Καλαμάτα επιβλήθηκε 3-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκονζάλες στο 26. Τα γκολ της Μαύρης Θύελλας πέτυχαν η Χασμζά στο 59 και τις καθυστερήσεις του αγώνα Μπόλιβαρ στο 84. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας και Φυσιά και Λεβαδιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 για την τέταρτη στροφή της Super League και θα ψάξουν

0: 82-82 με την Σπαρτάκ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να ξεχωρίζει. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέος Χρυσούπολης Πας Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννησης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στη νίκη 3-1 με ανατροπή της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε. Με σκορ του Χάλαντ, τη Manchester City νίκησε 1-0 την Manchester United στο Old Trafford για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στο άλλο παιχνίδι, η Brighton του Χαράλαμπου Κοστούλα συνέτριψε 5-0 εκτός έδρας στην Coventry, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να σκοράρει στο 35. Η Μπαρσελόνα επικράτησε 4-2 της Λεβάντε και έκανε το 5-5 στη φετινή La Liga. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1 και Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Με τον Κέιν να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό τέρμα στην Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 την Elversberg για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Λειψία συνέδρεψε 5-0 το Αμβούργο. Η Νάπολη επιβλήθηκε 1-0 της Μπολόνια για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λέτσε Μόντσα 3-2, Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Με τον Τόρες να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, η Παρίζ Ζερμέν επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρέστ και πήρε την πρώτη της νίκη στην League One. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Λίλ Τρουά 2-0 και Λεμάν Λανς 2-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 που καθημερινά μας αγκαλιάζει και συμμετέχει στην προσέγγιση της επικαιρότητας με Δεύτερη Ματιά. Όποιος παρακολούθησε χθες τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στα πανελλαδικά κανάλια θα έβγαλε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αγρυπνία που διοργανώθηκε στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας αποτέλεσε τη βασική είδηση. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, πρώτη μετά από το 2019, έγινε δεύτερο θέμα. Η συνέντευξη του Νίκου Ανδουλάκη, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έπαιξε ακόμα πιο χαμηλά στα δελτία. Η αγρυπνία εξελίχθηκε σε λαϊκό προσκύνημα του Γιώργου Μαζωνάκη. Το παιδί που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή του από την Νίκαια και επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Όπως είχε τραγουδήσει στα χρόνια της μεγάλης του δόξας. Τότε που γέμιζε τις μεγάλες πίστες 7 μέρες την εβδομάδα. Και γύρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην παλιά γειτονιά. Όχι όμως όπως είχε στο μυαλό του την επιστροφή του. Κάποιοι φρόντισαν και του έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής. Με τα εγκληματικά λάθη τους και τις παραλήψεις τους στέρισαν από τον κόσμο έναν τραγουδιστή που μιλούσε στην καρδιά του καθενός μας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον φάκελο για τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και για τα ιατρία που υπόσχονται θεραπείες αντιγύρασης. Άλλοι διαφημίζουν επεμβάσεις μέσω της ολιστικής ιατρικής. Ποντάρουν στην απελπισία των ανθρώπων και στην ανάγκη τους να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες, οι τσαρλατάνοι, καταβροχθίζουν τους κανονικούς γιατρούς, διότι είναι πολύ περισσότεροι. Και επειδή μαζεύουν τα ευρώ με το τσουβάλι, έχουν τη δυνατότητα για προωθητικές ενέργειες. Έπρεπε όμως να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλλον έπρεπε. Για εγκλήματα και έγκλημα στο Κολωνάκι, γράφει χθες το

Το πρώτο σέλιδο του ντοκουμέντου και προσθέτει ότι με την ανοχή των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας, σαμάνοι, ολιστικοί, κβαντικοί και άλλοι τσαρλατάνοι δρούν ανεξέλεγκτα. Για ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια, έγραψε το πρώτο θέμα. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, γράφει Real News και τονίζει ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Η Καθημερινή της Κυριακής δεν έχει αναφορά στο πρωτοσέλιδό της, αλλά στο Βήμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτει ότι έχουν γίνει εκατοντάδες καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο για τις εναλλακτικές θεραπείες. Πρώτο θέμα έχει κάνει το ίδιο θέμα και η Δημοκρατία, αλλά στην προσπάθεια της εφημερίδας να δώσει πολιτική διάσταση, απλά φθηναίνει το ρεπορτάζ για την παγκόσμια βιομηχανία πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί στο 7,18% του εγχώριου ΑΕΠ και τροφοδοτείται από τον ιατρικό τουρισμό. Η εστία χρησιμοποίησε μία εντολή. «Μην αγγίζετε το ιερό δισκοπότηρο της ιδιωτικής υγείας», έγραψε στην πρώτη σελίδα της. Έχω μία απορία. Γιατί περίμεναν όλοι τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη για να δουν όσα βρίσκονταν τόσα χρόνια μπροστά στα μάτια μας? Όποιος έχει την απάντηση, ας την πει και σε εμένα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω στο 6939-943-943.

0: Άκης Γεροντόπουλος αποτελεί γέννημα θρέμα της κεντροδεξιάς παράταξης και συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτέλεσε άλλωστε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΝΕΔ. Έφυγε από το κόμμα της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν αισθάνθηκε ότι απομακρύνεται από τις αρχές και τις αξίες του, αλλά επέστρεψε την περίοδο διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολύζου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά η ευχή πάντα είναι αυτή που επικρατεί. Έκλεισε, κύριε Γεροντόπουλε, ο πολιτικός κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, να μας πείτε πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να πείθουν την κοινωνία, αν κρίνω σωστά από τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Συνήθως στην έκθεση η κυβέρνηση προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση και η αντιπολίτευση να δείξει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά όμως αυτή η έκθεση πήπτει με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπου ο καθένας προσπάθησε να δώσει όσο μπορούσε περισσότερα. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, αυτά τα οποία είχε αρνηθεί να κάνει το 2015 τα υπόσχεται σήμερα. Ο δε κύριος Μητσοτάκης μας υπόσχεται ορισμένα πράγματα που θα τα κάνει εφόσον κερδίσει τις εκλογές τις επόμενες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δύσκολο να πιστεί ο κόσμος με τέτοιες εξαγγελίες, διότι το να μειώσεις 5% ή μισό τοις εκατό τους διάφορους φόρους, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν πείθουν πλέον κανέναν. Ο κόσμος περνάει μια δύσκολη οικονομική κυρίως περίοδο και ο μέσος πολίτης δύσκολα τα βγάζει πέρα μετά τις 20 κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήθελε κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Δεν μπορούν να τον πείσουν τα μέτρα αυτά, τα ημίμετρα και του ενός και του άλλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά θα σταθώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που λένε ότι έχουν προγράμματα διακυβέρνησης, μπορούν μέσα από τη δική σας εμπειρία να σταθούν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όταν στηθούν αυτές οι κάλπες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Τα μέτρα δεν πείθουν κανέναν, διότι όλα έχουν υποθεί από όλους. Εκείνο το οποίο μένει είναι κατά πόσο κάποιος μπορεί να πείσει ότι μπορεί να διακυβερνήσει τη χώρα αυτή, να διακυβερνηθεί η χώρα από αυτόν σωστά. Έχω την εντύπωση ότι ο καθένας ωρεοποιεί τη δική του τη θέση. Σήμερα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα, αλλά δεν πείθεται πλέον ο κόσμος. Και δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσο μπορούν με τόσα χρόνια που όλοι έχουν δοκιμαστεί να διακυβερνήσουν σωστά. Με βλέπετε ότι είμαι απαισιόδοξος, όχι μόνο ως προς όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Γεροντόπουλε, αποτυπώθηκε η άποψη ότι ο Πρωθυπουργός προβληματίζεται έντονα, ίσως και να φοβάται, την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εσείς διακρίνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο ίδιος στην συζήτηση με τους δημοσιογράφους που έκανε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα διάφορα στελέχη τα οποία έχει, δείχνουν ότι όχι απλώς το φοβάται, αλλά πιστεύει ότι από τον Αντώνη Σαμαρά κρίνεται το πολιτικό του μέλλον. Εγώ δεν θεωρώ ότι με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει τον Αντώνη Σαμαρά ουσιαστικά το διαφημίζει. Και γι' αυτό και πριν από μερικές μέρες είπα ότι αν ήμουν ότι θα πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά να στείλει ένα μπουκέτο λουλούδια στον κύριο Μητσοτάκη για όσα λέει γι' αυτόν. Φοβάμαι ότι ήμουν τσιγκούνης, ίσως αυτό πολύ ολόκληρο πρέπει να στείλει, διότι βλέπω ότι έχει βάλει τα διάφορα στελέχη του, και θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω κάποιους από αυτούς νεογεννήτσαρους, κάποιους από αυτούς αχάριστους, κάποιους από αυτούς γυρολόγους πολιτικούς, να χτυπούν καθημερινά τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ότι εάν πραγματικά κάποιος μπορεί να ταρακουνήσει την καρέκλα του Μητσοτάκη είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άλλωστε, κύριε Γεροντόπουλε, λένε ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν. Έτσι λένε, μιας και λέτε ότι το χτυπάνε πολύ.
1: Έτσι λένε και στην πατρίδα μου επάνω στον Εύρο. Αυτό λέμε. εμείς ότι αυτά τα οποία παράγουν και όχι, μόνο, και όχι αυτά τα οποία δεν έχουν τίποτε πάνω. Κοιτάξτε, είδα τόσα πολλά, άκουσα τόσα πολλά αυτές τις μέρες που κινούμε στον δρόμο εδώ πέρα στον Εύρο που βρίσκομαι. Λείπει 0,5% μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς και 5% μείωση της υποκαταβολής από την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι έτσι ούτε η αγορά μπορεί να κινηθεί, ούτε ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πέφτουν οι φόροι του. Χρειάζεται μια άλλη δίσκοση πολιτική. Δεν είναι δυνατόν η βενζίνη και το πετρέλαιο εδώ πέρα στην πατρίδα μου είναι έκταση το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, πλέον η παραγωγή, οι άνθρωποι εδώ πέρα που επιχειρούν, είναι αδύνατο να μπορέσουν τα προϊόντα να τα φτάσουν όχι στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να τα φτάσουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μεταφορικά. Εκεί λοιπόν που χρειάζεται είναι μια άλλη πολιτική. Επιτέλους να κατεβάσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο για τα πετρέλαια, να κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί και η τιμή και συγχρόνως τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν πάλι στην αγορά θα πέσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ πέρα και πριν από λίγο με κάποιους φίλους εδώ στην Αλεξανδρούπολη αυτό κουβεντιάζαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, και μια και λέτε στον Εύρο, και επειδή έχω κάνει συνομιλώ και κάνω ρεπορτάζ εκεί στον Εύρο και με τους ψαράδες σας και που δεν έχουν ψάρια και με τις παραβιάσεις των Τούρκων συνεχώς και έχουν φτάσει στο αμήν και τα εθνικά θέματα γενικώς παίζουν πολύ πολύ βασικό ρόλο για τη χώρα μας. Πρόσφατα διάβασα λοιπόν ότι σε μια κυριακάτικη για την ακριβή εφημερίδα ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο για να γίνει σαμαράς επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα. Εσείς τι λέτε?
1: Σαμάρας δεν πρόκειται να γίνει ό,τι και να κάνει, διότι ο Σαμάρας έχει χτίσει το προφίλ του, το ποιος είναι, εδώ και δεκαετίες στην πολιτική μας ζωή. Ο κ. Σαμάρας βγαίνει βουλευτής από το 1977. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι ο στόχος του είναι πάντοτε η πατρίδα, ότι κινείται πάντοτε με γνώμονα το τι συμφέρει αυτόν τον τόπο. Και ο κ. Μητσοτάκης, όσο και να προσπαθεί να φορέσει στολή Σαμαρά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει Σαμαράς, διότι αντιθέτως με τη στάση του έχει δείξει ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς θα μπορέσει αυτός και η παρέα του, αυτό το αντουράνς το οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω του Μαξίμου, να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
0: Μάλιστα, άλλωστε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Έτσι σωστά, κύριε Πολύζου, ναι.
0: Κύριε Γεροντόπουλε, θα πολιτευτείτε με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Ήδη άρχισαν κάποιοι πολιτικοί, ακόμα και εν ενεργεία βουλευτές, να ανακοινώνουν τη συνεργασία τους. Όπως ακούσαμε να λέει και ο κύριος Σαλμάς.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει, δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσω εγώ μαζί του. Είμαστε μαζί από το 1976, όταν ήρθε από την Αμερική και ανέλαβε υπεύθυνος σπουδάζουσας της ΟΝΕΔ. Και εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, 50 χρόνια και έχουμε κλείσει μαζί. Επομένως, ό,τι πει εκείνος, εγώ ακολουθώ.
0: Ουσιαστικά θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει χάσει την ιδεολογία του. Εσείς έχετε εκφράσει την άποψή σας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ιδεολογία της.
1: Γι' αυτό και ιδεολογία. Δεν έχει καμία ιδεολογία. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν έχει καμία ιδεολογία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι βλέπετε ότι ακολουθεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, για παράδειγμα, για τους κατέχοντες, και για τους μη κατέχοντες μια επιδοματική πολιτική. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας μπούσουλας με βάση τον οποίο κινείται. Η επιδοματική πολιτική θυμίζει χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η δε νεοφιλελεύθερη πολιτική θυμίζει πιθανότατα χώρες οι οποίες έχουν ξεφύγει και ενδιαφέρονται μόνο για το 1% του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, μετατρέπεται η γυναίκα μία μηχανή παραγωγής νεογνών προς πώληση?
1: Πολύ φοβάμαι πως το νομοσχέδιο, ο νόμος πλέον που υπάρχει και το οποίος μιλά για τον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πυρηνική την οποία ξέραμε ως τώρα, και για μένα ως γιατρός είναι βασικό ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχουν και τα δύο φύλλα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο μιλούν για την τεκνοθεσία και λοιπά σήμερα πλέον οι νόμοι του κράτους δυστυχώς οδηγούν τα πράγματα σε αυτό που είπατε εσείς. Η γυναίκα αντί να γίνεται μητέρα, να τη χρησιμοποιούν κάποιοι, γιατί η ίδια έχει προβλήματα οικονομικά κλπ. Να τη χρησιμοποιούν κάποιοι έτσι ώστε να φέρει στον κόσμο παιδιά τα οποία κάποιοι άλλοι θα τα πάρουν για να τα μεγαλώσουν.
0: Με βάση τη φύση, κύριε Γεροντόπουλε, τα φύλλα δεν είναι δύο. Το βλέπουμε και στα ζώα, σωστά.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανείς καμιά αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το φιλικό και το αρσενικό. Πάντοτε, από τότε που υπάρχει χώρο, υπήρχαν αυτά τα δύο φύλλα. Και είναι απαραίτητα και τα δύο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Τώρα, το παιδί, αν θα αποφασίσει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, συνέχεια είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, όχι να το υποχρεώσουμε από την ώρα που γεννιέται να ακολουθήσει σόν και καλά κάτι το οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ότι είναι και το φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η συνθήκη στον Εύρο, κύριε Γεροντόπουλε, μιας και είστε και από τον Εύρο, αλλά και βρίσκεστε εκεί, έχει εγκαταληφθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης?
1: Κοιτάξτε, παραιτήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο επικεφαλής του σχεδίου, ο οποίος δυστυχώς, για τον οποίο είχε υποσχεθεί 3 δισεκατομμύρια για την ανάδειξη του Εύρου μετά τις φωτιές, υπάρχει γραμμή στον προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων, αλλά στην ουσία δεν έχουν δοθεί καθόλου χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ σωστά ο κ. Μπένος θεώρησε ότι τον κοροϊδεύουν και γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Τα είναι χρήματα που πήγανε, κύριε Γεροντόπουλε?
1: Τα χρήματα σίγουρα δεν πήγαν στον Εύρο. Πήγαν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα θέλετε εκτός από τον Εύρο. Και σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από το Μαξίμου το οποίο αποφασίζει τι είναι προς όφελο κάποιων συγκεκριμένων. Αυτό είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική για την οποία μίλησα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Επίσης η τοπική κτηνοτροφία έχει υποστεί σοβαρά πείγματα.
1: Η κτηνοτροφία δεν υπάρχει πια, ούτε η γεωργία. Ο Εύρος πριν από 40 χρόνια κάλυπτε με την παραγωγή του τόσο στο ζωικό σου και σε φυτικό κεφάλαιο σχεδόν όλη την Βόρεια Ελλάδα και σήμερα δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν τις δικές του ανάγκες.
0: Μάλιστα, επίσης κύριε Γεροντόπουλε, ακούμε από τις αστυνομικές αρχές της Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας ότι πραγματοποιούνται συνεχώς συλλήψεις διακινητών. Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό εκεί?
1: Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ότι έχει ανακοπεί οποιαδήποτε εισρωή στον ελλαδικό χώρο είναι τελείως πλασματικός. Καθημερινά, αν περπατήσετε στους δρόμους στην Αθηνική Οδό, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, που έχουν έρθει από κάποια άλλη χώρα και οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι για όσους δεν ζουν εκεί και για όσους δεν βλέπουν.
0: Με τη Βεβιά τι έχει γίνει, κύριε Γεροντόπουλε? Έχετε κάποια εικόνα μετά τις πυρκαγιές?
1: Κάει και πριν από 4 χρόνια, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον κύριο Μπένο, ότι η όλη υπόθεση έχει μπει στο σιρτάρι και περιμένουμε πότε επιτέλους θα πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία τα υποσχέθηκαν, τα οποία τα υποσχέθηκαν προεκλογικά, αλλά.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι μόνο με τις υποσχέσεις προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία.
1: Οι υποσχέσεις πλέον δεν πείθουν κανέναν. Οι υποσχέσεις δεν πείθουν. Ο κόσμος βλέπει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε όλους τους τομείς. Από την οικονομία, τα εθνικά, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντολογικά. Σε κανένα τομέα. Ελάτε εδώ πέρα για να δείτε, μιλούμε για περιβαλλοντικά, να δείτε πώς ήταν ο Εύρος πριν από τις φωτιές και πώς είναι σήμερα. Και αν έχει γίνει έστω και ένα χιλιοστό, αν έχουμε προχωρήσει έστω και ένα χιλιοστό.
0: Αλήθεια, κλείνοντας, κύριε Γεροντόπουλε, με την επέκταση του φράχτη λύσατε το πρόβλημα. Τι έγινε?
1: Όχι. Δεν είναι. Ο φράχτης ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία φαίνεται ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο, αλλά γενικώς στο όλο ζήτημα που λέγεται εισρωή μεταναστών παρανόμων από τις άλλες χώρες, κυρίως από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τον Εύρο, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πενιχρό.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Γεροντόπουλε, να τα ξαναπούμε, να τα συζητήσουμε.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλή
0: κουράγιο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: τροχιά αναδιάταξης βρίσκεται το κομματικό σύστημα της χώρας σύμφωνα με την ανάγνωση της δημοσκόπησης που έκανε η πρόρατα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ερώτηση για τα συναισθήματα που προκαλεί η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, με την απογοήτευση να κυριαρχεί καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 49%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, Βασιλική. Κομμένος ο πληθυντικός.
0: Ευχαριστώ θερμά για την τιμή της αποδοχής της πρόσκλησης, θα πω, Γιώργο μου, και φυσικά για τον ενικό που μου επιτρέπεις. Λοιπόν, αποτυπώνει, Γιώργο, πιστεύεις την πραγματική εικόνα η δημοσκόπηση της πρόρατα, σε ρωτώ, διότι την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ διαμαρτυρήθηκε επειδή η GPO έβγαλε τη δική της έρευνα, χωρίς βέβαια να έχουν ακούσει οι πολίτες τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταρχήν καταγράφουν τη στιγμή. Είναι, καταγράφουν δηλαδή μια κατάσταση που βρίσκεται σε κίνηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποτέ δεν μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητα όπως αυτή θα αποτυπωθεί σε εκλογές. Άρα επομένως μπορεί όντως να έχεις μετακινήσεις, αλλά οι αλλαγές από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη που μετριέται η κοινή γνώμη. Και αυτό εξαρτάται βέβαια το πώς καταγράφονται τα νούμερα, εξαρτάται και από τα ερωτήματα, το πώς τίθενται. Εν τούτης φαίνεται και από τη δημοσκόπηση που δημοσίευσαμε εμείς αλλά και από τη δημοσκόπηση της GPO ότι επί της ουσίας δεν αλλάζουν κατά πολύ τα πράγματα. Αν, είναι στο τι ερώτημα απαντάει ο πολίτης όταν ρωτιέται από μια εταιρεία. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα κόμματα, εντάξει, εύλογο είναι να υπάρχουν, ειδικά αν βλέπουν ότι το ποσοστό τους δεν είναι καλό. Εν τούτης όμως, για να κρίνουμε σωστά μια έρευνα, πρέπει να δούμε σε ποιο ερώτημα έχει απαντήσει ο πολίτης. Αν ο πολίτης είχε ερωτηθεί για την ομιλία του Αντζουλάκη στη ΔΕΘ, όντως δεν θα μπορούσε να απαντήσει πριν την ακούσει. Αλλά αν η ερώτηση ήταν τι απήχηση έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στους πολίτες, είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Μάλιστα. Βγήκε κάποιο κόμμα όμως, πιστεύεις εσύ, κερδισμένο από την παρουσία του στη ΔΕΘ?
1: Είχα την αίσθηση ότι ακόμα είναι νωρίς. Εκείνο το οποίο, για να το κρίνουμε δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα στο επόμενο διάστημα θα μπουν, έχουν ήδη μπει δηλαδή και στην πολιτική διαμάχη και μέσω της πολιτικής διαμάχης μπορεί να προσαφηνίζονται ακόμη περισσότερο. Η κυβέρνηση πάντως αυτό που ήθελε να πετύχει ή αυτό από το οποίο προσδοκούσε ότι θα πετύχει από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη δεν κατάφερε να το πετύχει. Και η δημοσκόπηση της GPO και η δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσίευσε η ΕΣΥΝ το περασμένο Σαββατοκύριακο φανερώνουν ότι η αντίδραση του κόσμου είναι αρνητική ως προς την κυβέρνηση και ως προς αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας πήγε πολύ καλύτερα από την άποψη της απήχησης που είχε στον κόσμο αυτό που εξήγηλε. Αλλά όλα αυτά, λέω πάλι, είναι ρευστά. Δηλαδή, το επόμενο διάστημα θα αποσαφινιστούν ακόμη περισσότερο και θα δούμε και την επιρροή που έχουν μέσα στον
0: κόσμο.
1: Αν μπορέσουν να το κινητοποιήσουν. Δηλαδή.
0: Ούτως ή άλλως, περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις πολλών θεμάτων, όπως είναι και τα εθνικά θέματα, Γιώργο. Αλλά θέλω την άποψή σου. Η απογοήτευση, βλέπουμε, και ο θυμός της κοινωνίας για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, Γιώργο, είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα, σωστά? Μήπως πιστεύεις εκφράστηκαν και στις προηγούμενες εκλογές μέσω της αποχής και μήπως εκφραστούν και πάλι με τον
1: από
0: ίδιο τρόπο?
1: Από τις ευρωεκλογές και μετά αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Η πλειοψηφία του κόσμου από τις ευρωεκλογές του 24, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κοντά στο 60% γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και απήχε από την εκλογική διαδικασία, από εκείνο το σημείο και μετά σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται η αποστροφή του κόσμου προς την κυβερνητική πολιτική και μία αποδοκιμασία γενικότερα του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν είναι καλό βέβαια. Δεν είναι καλό ούτε για τους θεσμούς, ούτε για τη δημοκρατία είναι καλό, ούτε για το αύριο της χώρας. Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει και να μπορεί να αλλάζει τα πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως λένε.
1: Αλλά όταν έχεις ακρίβεια που ανισχύει τον κόσμο κατά 78%, κατά 80%, όταν τα ζητήματα διαφθοράς, δικαιοσύνης κτλ. είναι από τα σημαντικότερα που θεωρεί ο κόσμος, σχεδόν στο 50%, 44% καταγράφει δημοσκόπηση της προράτα. Είναι, όταν έχεις, ας πούμε, τα ζητήματα της παιδείας, της εργασίας που είναι πάρα πολύ ψηλά στα ενδιαφέροντα του κόσμου και είναι από τα σημαντικά προβλήματα που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει, είναι πολύ λογικό με την κατάσταση που υπάρχει αυτό να εκδηλώνεται από την άποψη των συναισθημάτων σε απογοήτευση και θυμό, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Από τη μία είναι αυτή η οπτική, από την άλλη είναι η άλλη οπτική που λένε ότι η εποχή είναι και συνενοχή, διότι όταν έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις μία συνθήκη, κατάσταση και απέχεις, άρα ουσιαστικά το υιοθετείς αυτό.
1: Ναι, είναι έτσι. Δηλαδή δεν φέρνεις καμία αλλαγή, δεν προκαλείς καμία αλλαγή αν δεν συμμετέχεις. Βέβαια το ότι ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, αυτό οφείλεται σε μια κατάσταση χρόνων. Δεν είναι κάτι που ξέσπασε προχτές. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα τα τελευταία 16 χρόνια βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης. Τα 8 από αυτά, 8 με 10 από αυτά ήταν έντονη πολιτική και οικονομική κρίση, την οποία την πλήρωσε ακριβά με τα μνημόνια. Εκεί τα μνημόνια κατ' επιταγήν των δανειστών οδήγησαν πολλά από τα κόμματα, από τα βασικά κόμματα, από τα κυβερνητικά, δηλαδή αυτά που διεκδικούν την κυβέρνηση, τα οδήγησαν σε μια σύγκληση η οποία δεν αποτύπωνε τις πραγματικές τους πολιτικές συγκλήσεις και διαφορές. Ήταν μια σύγκληση η οποία επιβλήθηκε από τους δανειστές. Θα κάνετε κυβέρνηση, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα ακολουθήσετε αυτή την πολιτική. Αυτό πέρασε στον κόσμο ως μια εικόνα ότι το πολιτικό σύστημα είναι ομογενοποιημένο. Δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να διαφέρουν, όλοι οι ίδιοι είναι, οπότε αν αλλάξουμε την κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει και η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, γιατί να συμμετέχω και γιατί να ψηφίζω. Εντάξει, αν το κοίταγε καλύτερα ο κόσμος, ας πήγαινε να ψήφιζε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα στην αριστερά, ας πούμε, ξέρω εγώ, γενικότερα στο κέντρο, τα οποία είναι μικρά και θα μπορούσε να τα εμπιστευτεί, αν πιστεύει ότι τα μεγάλα δεν μπορούν να το κυβερνήσουν.
0: Συμφωνώ. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης πάντως, Γιώργο, μοιάζει κατά τη δημοσκόπηση πάντα άπιαστο όνειρο. Τα δύο λοιπόν βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Αριστερή Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, πιστεύεις με βάση βέβαια την εμπειρία σου, μπορούν να την κοντράρουν?
1: Καταρχήν, αν διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Ούτε με τη συγκόλληση του Βελόπουλου μπορεί να έχει μια αυτοδυναμία. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να τα βρει μαζί του, θα έπρεπε να πάρει και την νίκη. Θα χρειαστεί δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 40% να συγκεντρωθεί για να μπορεί να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, αν έχει αυτή την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να την απειλήσει.
0: Μπορεί όμως να την απειλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και το νέο κόμμα του.
1: Είναι ο αστάθμητος παράγοντας τον οποίο φοβάται η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Σαμαράς φαίνεται να είναι σε μια ανωδική πορεία η οποία στοιχίζει κατά πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Αν λάβουμε υπόψη ότι στη δικιά μας τη μέτρηση, αυτή που δημοσιεύσαμε εμείς της προράτα, το 48% της επιρροής του προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 11% φαίνεται να προέρχεται από τη νίκη, δηλαδή παίρνει και από την ακροδεξιά ο Σαμαράς, και φαίνεται να κινητοποιεί και τον κόσμο από την αποχή και την αδιευκρίνηστη ψήφο. Ένα 15% προέρχεται από εκεί που λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Στα ποσοστά, ένα 4% θεωρεί πολύ πιθανό ότι θα ψηφίσει το Σαμαρά. Αρκετά πιθανό ένα 5%, δηλαδή θα μπορούσε να συγκεντρώσει, αν του έπαιρνε αυτού, κοντά στο 10%. Αυτό είναι θάνατος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να μου πεις και πόσα κόμματα υπολογίζεις εσύ να μπουν στην επόμενη Βουλή. Η ProRatar επαναφέρει και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ναι, εγώ θα σου απαντούσα κάπως αλλιώς. Το ξέρεις αυτό που λένε, ότι μετά Χριστόν οι προφήτες είναι όλοι γάιδαροι. Είναι πολύ, σε ένα τέτοιο ρευστό πολιτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να κάνεις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί την ώρα που θα πηγαίνουμε στην κάλπη τον τελευταίο μήνα, οι πιέσεις πάνω στο εκλογικό σώμα για ανάδειξη κυβέρνησης, για να μπορέσει η αντιπολίτευση να ανατρέψει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα είναι τόσο ισχυρές ώστε θα περιοριστεί πάρα πολύ η χαλαρή ψήφος η οποία δίνει συνήθως τη δυνατότητα στα μικρά κόμματα, στα πολύ μικρά κόμματα, να μπουν στη Βουλή.
0: Και θα πω,
1: πάρα πολύ.
0: Και θα πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, διότι αποδείχθηκε αυτό που λες, πως με το να πάρει το 41% η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν υπήρχε πουθενά στη δημοσκόπηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να κλείσω. Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Είναι το απλό. Θα αυξηθούν τόσο πολύ οι πιέσεις, δηλαδή η πόλωση θα είναι τόσο πολύ μεγάλη. Που δεν πιστεύω ότι θα επιτρέψει αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα να εκφραστεί. Η εικόνα δηλαδή ότι θα είναι μια πολυκομματική βουλή με πάρα πολλά κόμματα. Το οποίο πιθανόν δεν θα είναι.
0: Μάλιστα. Να κλείσω λοιπόν με μια ερώτηση για την εφημερίδα των συντακτών. Θέλω να μου πεις πώς εξελίσσεται η κυκλοφορία της και έπειτα βέβαια από την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το νέο layout.
1: Η αλλαγή του διευθυνσιακού καθεστώτος δεν μας επηρέασε, τουλάχιστον δεν φάνηκε αυτό στην κυκλοφορία της εφημερίδας. Το νέο layout δείχνει να περνάει αρκετά στον κόσμο, με την έννοια ότι έχει γίνει πιο εύκολο διάβαστη η εφημερίδα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Δημήτρης Ονίκας πάνω σε αυτό. Ανοίγει την εφημερίδα και μπορεί να τη διαβάσει πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με το πώς μπορούσε να τη διαβάσει παλιά. Τη δυνατότητα αυτή. Εμείς έχουμε ένα στοίχημα να αυξήσουμε την κυκλοφορία μας. Έχουμε ένα στοίχημα μπροστά με την ενεργοποίηση που συμβάλλουμε, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στην ενεργοποίηση του κόσμου στην πολιτική και να παίξει το ρόλο της πάνω σε αυτό η εφημερίδα. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και θα το κερδίσουμε.
0: Πάντως, εμείς ενημερωνόμαστε από την εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο, και πάντα βλέπουμε τι θα είναι αυτό που θα βάλετε πρώτο θέμα και ποιον είναι αυτό που λένε. Για να δούμε. Και ποιον θα στοχοποιήσετε εντός πολλών εισαγωγικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε τι είναι επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και όλα βέβαια τα θέματα σε αυτή τη ζωή τα βλέπουμε με δεύτερη ματιά, διότι όπως λέω πολύ συχνά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά, αρκεί να το βλέπεις όμως.

0: Αθηνά Αλληνού ανήκει στην κατηγορία των βουλευτών που τιμάει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Βρίσκεται καθημερινά στο κοινοβούλιο, μετέχει στις συνεδριάσεις και εκφέρει την άποψή της όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει. Παράλληλα με την επιστημονική κατάρτισή της, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν είναι άμεσα κατανοητά. Θα συζητήσουμε μαζί της και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, δηλαδή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της υψώσεως του Σταυρού. Εύχομαι να έχουμε καλές εμπειρίες όλη τη χρονιά και όλοι να είναι γεροί και δυνατοί.
0: Και θα πω να είναι λίγο μικρότερος ο σταυρός που κουβαλάμε, κυρία Αλληνού μου. Ναι. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θα αρχίσω, κυρία Αλληνού, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε αν γίναμε σοφότεροι. Πλουσιότεροι πάντως, θα πω, δεν πρέπει να γίναμε από όσα φουγκράζομαι στις επαφές μου με τους πολίτες.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και περιμέναμε όλοι να ακούσουμε περισσότερες προσφορές από την κυβέρνηση. Ήταν νομίζω πολύ συγκεντρωμένη η προσπάθεια, όμως και τα κόμματα εκφράσανε τις απόψεις τους και πολλοί άνθρωποι μίλησαν για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ζήσει ο ελληνικός λαός καλύτερα και να μην ξαναπεράσουμε την τεράστια κρίση που έχουμε περάσει πριν από χρόνια.
0: Μάλιστα, συζητούσε προηγουμένως, κυρία Αλληνού, με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών για τη δημοσκόπηση της ProRartArt. Σε ποσοστό βέβαια 49% λέει η δημοσκόπηση συγκεκριμένη ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 35% αισθάνεται θυμό και το 27% απελπισία. Τι σπράτετε εσείς από τον κόσμο?
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, φοβισμένοι και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από μετρήσεις και της Ελστάτ και των ευρωπαϊκών μετρήσεων του Eurostat, γιατί περισσότερο από το 1/4 των Ελλήνων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήττονται περισσότερο οι ακραίες ηλικίες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που δυσκολεύεται να το ζήσει ο πληθυσμός. Μάλιστα είναι τρομερό να σκεφτούμε ότι προς το τέλος της κρίσης, το 19, το όριο, ο πληθυσμός που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κίνδυνο απομόνωσης και αποκλεισμού ήταν μικρότερο από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να έρθω, κυρία Αλληνού, και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούσαμε ειδικούς και μη ότι κακώς γινόταν πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς δεν το είχαν αντιληφθεί τόσο καιρό. Μπορούν και γίνονται ιατρικές πράξεις κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών?
1: Ξέρετε κάτι, αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, που είναι περισσότερα αποφάσεις ανθρώπων σε ατομικό επίπεδο και μη ελεγχόμενες από το ιατρικό σύστημα, είναι πολλές και για πράγματα που είναι εκτός ενδείξεων, από φάρμακα, από πρακτικές, και αυτό νομίζω ότι ο κύριος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι αφενός γιατί ο θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν είναι, δεν ανθίζει στη χώρα μας, δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως είναι σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε οποιαδήποτε πράξη που προσεγγίζει την ιατρική πράξη να ελέγχεται από τον προσωπικό γιατρό του κάθε ανθρώπου στην πρωτοβάθμια φροντίδα, από τον οικογενειακό γιατρό. Επομένως οι άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους. Επίσης θα ανθίσει η διαφήμιση, γιατί ενώ η διαφήμιση των καθαρά ιατρικών πράξεων από γιατρούς απαγορεύεται, αλλά αυτό η σκοτεινή πλευρά μιας προσπάθειας ψευδούς, να δημιουργηθούν δυνατότητες ανανέωσης και αναζωογόνησης, δεν είναι ελεγχόμενες. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, παρότι στην Ελλάδα είναι νομοθετημένη η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, δεν εφαρμόζεται. Και οι άνθρωποι αποφυτούν από μια ιατρική σχολή οποιαδήποτε ή αναγνωρίζουν μια ιατρική σχολή του εξωτερικού, αλλά μετά δεν ξαναεκπαιδεύονται ποτέ. Και έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, να έχουν σαν στόχο μόνο να θεραπεύσουν πολύ σοβαρές αρρώστιες σε πολύ κρίσιμο σημείο της νόσου, χρησιμοποιήθηκαν με λάθος ένδειξη στο λάθος άνθρωπο. Αν όμως οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι για να συνεχίσουν να ασκούν ιατρική, να εκπαιδεύονται όπως γίνεται στο εξωτερικό, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση κάθε 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, ή να ξαναδίνουν και εξετάσεις, πράγμα που γίνεται στην Αμερική, για να συνεχίσουν να έχουν αδιασκήσεις επαγγέλματος, θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, κυρία Λίνου, που κάνετε, και να πούμε ότι αυτός που τελειώνει την ιατρική, θεωρητικά την τελειώνει, τελειώνει ένα πανεπιστήμιο και λέγεται γενικός γιατρός. Δεν κάνει ειδικότητα, που σημαίνει ότι δεν έχει εμπειρία, δεν έχει κλινική εικόνα.
1: Και δεν έχει εμπειρία και δεν έχει τη γνώση.
0: Απλά.
1: Γιατί οι ειδικότητες, όλες οι ειδικότητες, διαρκούν από 4 μέχρι και 6, και σε περίπτωση υποειδικότητος, που εδώ χρειαζόμασταν και υποειδικότητα, μπορεί να διαρκέσει και 8 χρόνια εκπαίδευσης σε κέντρα υψηλής ετοιμότητος.
0: Άρα, κυρία Λίνου, θα σκεφτεί κανείς ότι αφού τελείωσα την ιατρική και έχω το πτυχίο και μπορώ να πάρω την άδεια, γιατί να πάω να κάνω την εξάσκηση, να πάρω να περιμένω άλλα 6 χρόνια. Είπατε ότι αποφασίζουν οι άνθρωποι. Είναι... Κυρία Λίνου, να πούμε το εξής, ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Λέει σε μία ταμπέλα ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Άρα δεν μπορεί να πάει ένας ασθενής που πονάει και σου τάζει ο άλλος και σου λέει: είμαι γιατρός και θα κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Να ζητήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να ζητήσει το πτυχίο. Δεν είναι αρμόδιος, υποθέτω, να ελέγξει.
1: Δεν είναι, και βέβαια καλό θα ήταν να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση, και αυτή η πολύ πολύ κακή εμπειρία που συνέβη με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, ίσως ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και και τους φορείς επικοινωνίας όπως είστε εσείς, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να προσέχουν. Αλλά νομίζω το βασικό είναι να υπάρχει άδεια για την κάθε ιατρική πράξη, και επειδή αυτές οι ιατρικές πράξεις είναι κάτι σε ένα ενδιάμεσο, δεν ελέγχονται για το αν είναι νόμιμες ή όχι, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, παρότι υπάρχει νομοθεσία ότι οι γιατροί πρέπει να έχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, γιατί και η ειδικότητα να έχει τελειώσει. Κάποιος που τελείωσε ειδικότητα πριν από 20 χρόνια δεν ξέρει τις νέες εξελίξεις, τις σημερινές. Αν λοιπόν εφαρμοζόταν αυστηρά ο νόμος ότι δεν μπορείς να ασκείς το επάγγελμα αν δεν αποδεικνύεις ότι κάθε χρόνο παρακολούθησες σεμινάρια, εκπαιδεύτηκες με συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ουσιαστικά πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρία Λίνου.
1: Ο νόμος υπάρχει.
0: Αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Αλλά δεν εφαρμόζεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Λίνου, στον κυριακάτικο τύπο υπήρξε μπαράζ δημοσιευμάτων για τα κέντρα ευεξίας επίσης, αντιγύρασης και ολιστικών θεραπείων. Πώς αλήθεια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, κυρία Λίνου? Είναι τόσο επικερδής αυτή η πρακτική?
1: Είναι επικερδής, γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι νέος, θέλει να ζήσει πολύ, θέλει να ζήσει καλά. Αλλά η πληροφόρηση για τους ανθρώπους είναι ανεπαρκής, είναι επικίνδυνη, και οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να ελέγχονται και τουλάχιστον να μην παρουσιάζουν αυτές τις πράξεις ως ιατρικές νόμιμες πράξεις. Δεν υπάρχει το επιστημονικό υπόβαθρο, και γι' αυτό γίνεται επικίνδυνο.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Λινού. Όπως φαίνεται, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, διότι είστε ειδικοί και πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9 ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες, σε όλους που γιορτάζουν στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Να έχουν την υγεία τους πάνω απ' όλα, διότι με όλα όσα μαθαίνουμε θα λέμε και θα ευχόμαστε να είμαστε καλά και να μην συναντήσουμε τσαρλατάνους. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Ακολουθεί «Δεν αλλάζεται συχνότητα», η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σας.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ξένων γλωσσών Αλφα. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα ο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα $107.54 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα $102.34 το βαρέλι. Ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μητροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Αλκέτ Ριζάη βρισκόταν εκτός σοφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική.

0: 2022. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τωπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε πτώση σήμερα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότητα, τα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αλλάζω τη συνήθειά μου. Γεια σου, Πάνο Μπουρναρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να πούμε, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και είναι η πρώτη μέρα του σχολείου, επίσημη πρώτη μέρα. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, η πρώτη μέρα επίσημα του σχολείου και η πρώτη μέρα επίσημα ο κακός χαμός. Ούτε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς το ξεπερνάμε, ούτε με τίποτα. Παιδιά, υπομονή, προσέχετε. Αυτό που γίνεται στους δρόμους σήμερα θα γίνεται όλο το χειμώνα. Θα αυξηθεί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Θα γίνεται αυτό που περνάτε σήμερα. Ξεκινάει δηλαδή και η δική μας η σχολική χρονιά. Βγήκαν έξω τα σχολικά, βγήκαν όλοι. Βγήκαμε όλοι με τις τσάντες στον ώμο. Μπαμπάδες, μαμάδες, να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Πάμε όλοι στις δουλειές μας, έχουμε επιστρέψει όλοι. Γίνεται αυτή τη στιγμή, μάλλον είναι η Αθήνα αυτή τη στιγμή, παντού ένα μεγάλο πάρκινγκ.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκινάει. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης, χωρίς να είναι κάποια ιδιαίτερη έτσι μομφή στο πρόσωπό του. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Ακριβώς, λοιπόν, έχεις μείνει πίσω, το ξέρεις.
0: Σε ως προς τι? Σε πολλά μπορώ να
1: μείνει. Τι στόχο είχα βάλει για να μπορώ να κινούμαι και να σηκώνομαι και να κάθομαι από την καρέκλα ενώ εσύ δεν κουνιέσαι?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Γιατί δεν κουνιέσαι από την καρέκλα, έχεις φάει σφαίρα?
0: Ναι, γιατί εγώ δεν σηκώνομαι στα διαλύματα για να μην μου πάρουν τη θέση.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχω φάει σφαίρα.
1: Και τι άλλο δεν είναι?

0: φάση.
1: Ανταυτού.
0: Εγώ όμως είμαι.
1: Είσαι ανταυτού.
0: Ναι, έγινα.
1: Πιανού.
0: Λοιπόν, έλειπε την Παρασκευή ο κύριος Τσαπαλιάρης και ήρθα ανταυτού και έκανα μαζί με καναπεσίνη.
1: Μάλιστα, γι' αυτό.
0: Οπότε κάλυψα το ανταυτού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε με τη σφαίρα είμαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι μου μένει τώρα? Μια υιοθεσία, έναν υψιό, κάτι τέτοιο να γίνει. Και άμα γίνει και αυτό, μετά θα ζω ζωή χαρισάμενη και θα πάρω και όλους τους νέους να μαθαίνω συνθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς με κόβεις?
1: Δυνατός είσαι.
0: Δεν δυναμώνω σιγά σιγά.
1: Δυναμώνεις. Ο καθένας, Γιώργο, είναι στην προσπάθεια να δυναμώσει αυτή τη ζωή, έτσι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Έχει περάσει και η δημοπρασία, τελειώσαμε.
1: Ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ. Χθες ήταν ο τελευταίος που μίλησε. Προχθές μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ήταν η συνέντευξη τύπου. Ναι, υπήρξε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη άλλη μία παροχολογία για κοστολογημένο. Για κοστολογημένα μέτρα, λέει ο Ανδρουλάκης. Βγήκε η απάντηση από τον κύριο Μαρνάκη και λέει ότι η εποχή του δώστα όλα έχει τελειώσει.
0: Του δώστα όλα, του λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα είπε αυτά ο κύριος Μαρινάκης. Δεν μου λες τώρα, αυτό το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο πρωθυπουργός δεν το κάνει και για τα κόμματα?
1: Τι εννοείς να το κάνει για τα κόμματα?
0: Το πόσο κάνει. Δηλαδή τα κόμματα να μπαίνουν στο πόσο κάνει και κάνουν.
1: Α, την εφαρμογή.
0: Ναι, να κάνουν μια λεπτομερή ανάλυση.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχει δημοσιονομικό συμβούλιο και θα πάει μόλις ανοίξει από τον Νοέμβρη, θα πάνε τα κόμματα εκεί ή δεν ξέρω αν θα πάνε, αν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα είναι υποχρεωτικό, ότι θα μπορούσαν να πάνε και να κοστολογήσουν τα προγράμματά τους.
0: Και η πλατφόρμα που υπάρχει, γιατί να πάει άχρηστη?
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι, αυτή είναι το πόσο κάνει για τις τιμές. Θα μπορούσε να υπάρχει μια νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει πλάς. Πώς είναι, πώς γίνεται το νέο μοντέλο, το πόσο κάνει πλάς.
0: Δηλαδή,
1: και να είναι για την κοστολόγηση κομμάτων.
0: Ό,τι και να λένε τα άλλα κόμματα. Ό,τι και να έχουμε πάρει εμείς, έχουμε πάρει βαλίτσες, έχουμε πάρει μεγάλο καλάθι, αρχίζουμε και γεμίζουμε με τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα.
1: Θα βγει η κυβέρνηση και θα πει δεν βγαίνει αυτό.
0: Πόσο κάνει, λέει η κυβέρνηση. Η απάντηση της κυβέρνησης σε όλους είναι πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Είδες να απαντήσει τίποτα για το 13ο μισθό?
1: Όχι.
0: Είδες να απαντήσει τίποτα για το ΦΠΑ ή το ΤΕΚΜΑΡΤΑ?
1: Λένε, παράδειγμα, 13ος, 13ος μισθός και 13η σύνταξη είναι 4 δις, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάποια δις, και ότι πού θα βρεθούν αυτά.
0: Η απάντηση της κυβέρνησης, χωρίς να έχουμε, είναι πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ λες, πόσο κάνει. Και δεν τελείωσε καλά η εβδομάδα. Πάλι με το Λαζαρίδη τα βάλανε. Μια κοντρίτσα πήγε ο άνθρωπος, εσύ την είπες, και κατευθείαν ξού.
1: Α, αυτό που είπαμε την Παρασκευή με το τηλέφωνο. Μην θυμάσαι με το
0: γιατί
1: τηλέφωνο.
0: Γιατί τα λες?
1: Εγώ είπα ότι δεν το απαντάει. Το είχε κάνει γκόστινγκ ο συνεργάτης του κυρίου Δένια. Έκανε γκόστινγκ, δεν σήκωνε το τηλέφωνο και αποπέμφθηκε ο κύριος.
0: Ναι, και γιατί τα λες? Τα είπες εσύ, τα ακούσανε, πάει όλα. Πάλι με το μακάρι τα βάλανε. Δηλαδή, ναι. Μην βρει καρέκλα ο άνθρωπος.
1: Αυτό,
0: να κάτσει,
1: σαν και εμένα, να βρω μια καρέκλα να κάτσω, να με σηκώσετε κατευθείαν.
0: Αυτό δεν σηκώνεται, το σηκώνει, ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια αυτό.
0: Τώρα έχουμε και έτσι εσωκυβερνητικές κοντρουλές.
1: Πες μου ως προς ποιο θέμα. Καστελόριζο ο πρωθυπουργός.
0: Καλά, ναι. Ας θα φτάσουμε στο Καστελόριζο. Ναι. Θα πάμε και λίγο δρόμο, είναι και λίγο μακριά.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν πάμε το ελικόπτερο, πάμε με το πλοίο της γραμμής. Λοιπόν, πώς να το πω, να την πω Μέρκελ, να την πω Θάτσερ, πώς να την πω την Κεραμέως. Κάπως έτσι.
1: Κυρία Κεραμέως, γιατί πρέπει να την πεις μάλλον.
0: Γιατί μου θυμίζει, έτσι μοιάζει, ταιριάζει.
1: Εντάξει, η κυρία Κεραμέως.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη, ναι, λοιπόν, έχουν κοντρίτσα.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, έχουν κοντρίτσα.
1: Έχει φτάσει, είναι αγάπη.
0: Όχι,
1: είναι
0: δεν είναι. Ούτε θα φτάσει σε όρια αγάπη, αλλά έχουν κοντρίτσα. Ναι. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης πήγε στα χωραφάκια της κυρίας Κεραμέως και τη ρώτησε τι είπε για τους δύο μήνες, αυτό που πάλι είπες εσύ.
1: Για τους δύο μήνες.
0: Ναι,
1: θύμισε μου την Παρασκευή.
0: Το επίδομα ανεργίας.
1: Α, ναι, για τους δύο μήνες που ο κύριος Μαρινάκης.
0: Θα προσέχεις τι λες, μιλάμε, θα σου βάλω κόφτη.
1: Ναι, ναι, τα λέω εγώ και μετά και μετά τσακώνονται.
0: Θα σου βάλω κόφτη. Και μετά λέει η κυρία Κεραμέως, τι δουλειά θέλει ο κύριος Μαρινάκης να μπλέκει στα χωράφια του Υπουργείου μου?
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση.
0: Άμα μπορώ να απαντήσω.
1: Πού είναι υποψήφια, σε ποια περιφέρεια, κυρία Κεραμέως?
0: Βόρεια.
1: Εκεί θα είναι ο κύριος Μαρινάκης.
0: Βόρεια είναι.
1: Εκεί θα είναι.
0: Ναι, αυτή η κοντρίτσα λοιπόν.
1: Α, γι' αυτό εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο προγραμματική η κοντρίτσα. Μπορεί να έχει και κάτι άλλο.
0: Ναι, εδώ τώρα κοίτα που με πάει, παιδιά. Κοίτα που με πάει από εδώ, με πάει από εκεί, με φέρνει.
1: Είδες όμως. Είδες όμως πώς το μυρίζω, δηλαδή το πολιτικό. Δηλαδή, καταλαβαίνω την κόντρα πριν έρθει και τα λέω από την Παρασκευή. Εγώ καταλαβαίνω πού θα πάει το πράγμα.
0: Το οικογένεια που δίκει την Ελλάδα. δεν έχει θέμα μόνο με καραμαλίδες, αμαράδες. Έχει και με το άλλο όνομα της Νέα Δημοκρατίας θεματάκια.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ θέλει την κεφαλογέννη.
1: Ναι.
0: Μου λένε εμένα κάτι πουλάκια.
1: Ναι. Η καφετζού.
0: Ναι, ναι. Κάτι πουλάκια. Καφετζού. Δεν είναι. Γιατί λίγο με τα οικογενειακά, λίγο με. Δεν, λίγο το όνομα. Δεν είμαστε. Και μήπως. Ποια εμφανίζεται κάθε μέρα στις τηλεοράσεις της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντούκου.
1: Εντάξει, η κυρία Ντούκου όμως είναι εκπρόσωπος, δεν θα εμφανίζεται.
0: Ναι, αλλά μήπως πηγαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεφαλογιάννη, αυτή που είναι
1: ωραία.
0: Κάθε μέρα στις τηλεοράσεις.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά έτσι ως τα είναι η κυρία, είναι εκπρόσωπος.
0: Ρε, ναι, αλλά μπαίνει στην ίδια περιφέρεια. Ναι. Είναι λίγο αθέμητος ο ανταγωνισμός. Από πότε έγινε να τη δεις? Από τότε με τα παιδιά.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη, πολύ καιρό.
0: Από
1: ναι.
0: Τότε που βγήκε, που κάνανε το νόμο μαζί και πριν βγει ο νόμος είχαν κάνει έτοιμο δικηγόρο.
1: Αυτό, ναι.
0: Από τότε έχει να φανεί.
1: Η ντροπολογία Κεφαλογιάννη.
0: Και η άλλη φαίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και είναι στην ίδια περιφέρεια. Μήπως εκεί ξαφνικά, ξέρεις, αλλάξουν λίγο τα πράγματα και. Λέω τώρα εγώ.
1: Την Τετάρτη στην Βουλή έχουμε και την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει πιθανότητα, το σκέφτεται, να μιλήσει, να ανέβει στο βήμα και ο Πρωθυπουργός. Και αν ανέβει, το επιχείρημά του θα είναι στην επίθεση που θα κάνει στο Πασόκ, ότι τον Ιούλιο, στην προηγούμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που είχε γίνει, το Πασόκ ψήφισε όχι στην πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ προχθές στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν υπέρ, ήταν δέσμευσή του στο πρόγραμμά του η αναθεώρηση του άρθρου 86. Αυτό θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια δεν είναι το ίδιο εγώ, για να πάρω και τη θέση υποστηρικτικά του Πασόκ, γιατί είπε όχι.
0: Φαντάζομαι
1: πως έχει γίνει το πράγμα τώρα.
0: Ποιος θα πάρει τη θέση υποστηρικτικά
1: εγώ.
0: Του
1: εσύ. Εγώ, γιατί.
0: Πάνος μπορεί να ράτα, ακούτε παιδιά, γιατί. Να τα θέματα σιγά σιγά.
1: Γιατί σε αυτό το σενάριο, αν επιτεθεί δηλαδή η κυβέρνηση για το άρθρο 86 στο Πασόκ, το Πασόκ τον Ιούλιο είχε πει όχι στο συγκεκριμένο τρόπο αναθεώρησης του άρθρου 86 από την κυβέρνηση και όχι γενικότερα στην αναθεώρηση του άρθρου 86.
0: Αυτό το άρθρο που λέει ο Μητσοτάκης ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά μέχρι να τα αλλάξουμε, αφού ισχύει, θα το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για να αλλάξουμε τους πάντες.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή, το ξαναλέω. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού ισχύει, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαχθούν όλοι οι δικοί μας.
1: Εντάξει, άμα όμως δεν αλλάξει, πώς θα το χρησιμοποιούμε? Δεδομένο, δεν είναι αυτό?
0: Αφού ισχύει, ναι, εντάξει. Όπως τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ο υπουργός, λέει θα αλλάξουμε, λέει θα μπαίνετε μέσα σε μια πλατφόρμα και θα βλέπετε αν τα ιατρία έχουν άδειες.
1: Ναι, ναι, με ένα με σκανάρισμα με barcode, είπε.
0: Με barcode.
1: Ναι, ναι, θα έχει ένα barcode και θα το κάνεις με το κινητό και θα βλέπεις δηλαδή αν οι υπηρεσίες που παρέχονται προβλέπονται.
0: Θα παίρνουμε και πίτσα.
1: Τι πίτσα, γιατί
0: με το barcode.
1: Δεν ξέρω.
0: Παίρνουν και παραγγελίες έχουν barcode. Ναι,
1: ισχύει.
0: Θα πάρω το και πίτσα δηλαδή. Άμα είναι όλα εντάξει, παίρνω και μια πίτσα.
1: Μπορεί, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ τι αλλαγή είναι αυτή. Ο αυτόνομος ιατρικός σύλλογος να μην μπορεί να ελέγξει τα ιατρία. Τα ιατρία που γνωρίζει. Διότι, συγγνώμη, εγώ θα ξαναπώ. Αυτή η συγκεκριμένη κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Αυτή η κυρία, γιατρός εκεί. Που ήταν εκεί.
1: Α, στο Κολωνάκι.
0: Το 23 δεν ήταν καλεσμένη του κυρίου Κικίλια, υπουργού υγείας.
1: Ήταν σε ένα συνέδριο.
0: Στο συνέδριο.
1: Αμέ.
0: Μίλησε στο συνέδριο, ήταν αγκαλιά όλοι μαζί εκεί.
1: Καλά, δεν ήταν αγκαλιά, ήταν διαδικτυακό.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν όλοι λοιπόν, συζητήσανε καλεσμένοι. Εκεί το μαγαζί της Καρνεάδου το μάθανε σήμερα. Όσοι βγαίνουν και μιλάνε ότι θα αλλάξουν κάτι. Όσοι βγαίνουν και λένε το μαγαζί στην Καρνεάδου το μάθανε σήμερα, δηλαδή μόνο εγώ το ξέρα.
1: Ήταν γνωστό, είναι αλήθεια.
0: Μόνο εγώ το ξέρα. Ποιοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Όχι όλοι, από αυτούς που θεωρούμε και λέμε επώνυμους. Όλοι είμαστε επώνυμοι, έχουμε ένα επώνυμο, αλλά από αυτούς που λέμε. Ποιοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Μόνο εγώ το ξέρω. Δηλαδή οι άλλοι δεν το ξέρουν. Μετά που συντρώγαν, συνέπιναν καφέδες ή ό,τι άλλο δίπλα στα μαγαζιά της περιοχής εκεί, τα κοντινά. Κοντινά. Δεν πάνε στο δικό μου εκεί που κάνω εγώ το σταυρό μου, πάνε σε άλλα. Πιο εκεί, προς Καρνεάδου μεριά. δεν το γνώριζα. Σήμερα δηλαδή ανακάλυψαν το μαγαζί της Καρνεράδου και τη συγκεκριμένη κυρία. Μπράβο ρε παιδιά, γρήγορα τα πάτε.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στο οικονομικό κομμάτι την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, κύριε Γεωργιάδη. Εμάς αυτό δεν μας απασχολεί, αλλά εγώ θέλω να πω τις τιμές. Το Brent έχει φτάσει σήμερα το πρωί στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, αρκετά πάνω από τα 100. Και το αμερικανικό αργό στα 102,34, αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εμάς βέβαια αυτό, όπως προείπα, δεν μας απασχολεί, γιατί εμάς είτε πέφτει. Πριν 10 μέρες ήταν στο Brent, ήταν 80 κάτι. Είτε τώρα που είναι
0: δύο κάτι εμείς.
1: Είτε τώρα που είναι στο 107,
0: εμείς
1: δύο κάτι έχουμε.
0: Οπότε αυτή η σταθερότητα της κυβέρνησης, κάτι το οποίο δεν εκτιμάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μάλλον το εκτιμάει.
1: Γι' αυτό λέει σταθερότητα, οι περιπέτειες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Θα πέφτει η τιμή όταν πέφτει το βαρέλι, θα ανεβαίνει η τιμή όταν ανεβαίνει το βαρέλι.
1: Θα προκληθεί σύγχυση.
0: Ενώ τώρα δύο σύγχυση. Κάτι είμαστε. Με χαμηλό το βαρέλι, δύο κάτι. Ναι.
1: Ξέρεις τι, έτσι μπορείς να κάνεις και τον προϋπολογισμό του σπιτιού σου. Δηλαδή να πεις πόσο έχει τα έξοδά σου. Έχει 2 ευρώ ακατέβατα η βενζίνη.
0: Αυτό που κάνεις τώρα είναι λαϊκισμός.
1: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός.
0: Είναι λαϊκισμός. Ο κόσμος έχει λεφτά, γι' αυτό είναι στους δρόμους, γι' αυτό γίνεται κακός χαμός στους δρόμους από κίνηση. Άμα δεν είχαν λεφτά τα σπίτια τους, πώς κυκλοφορούν, πώς παίρνουν τα αυτοκίνητα και μας ταλαιπωρούν εμάς τους πολίτες?
1: Αυτό είναι κυβερνητική ρητορική όμως τώρα που λες.
0: Η αλήθεια.
1: Είναι αφήγημα αυτό.
0: Η αλήθεια δεν είναι στους δρόμους.
1: Είναι, ναι.
0: Άρα έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη.
1: Το ότι μπορεί να έχει κάποια λεφτά για να βάλει βενζίνη δεν σημαίνει ότι δεν θες να έχει σκεφτεί ό,τι βενζίνη.
0: Άσε με τη θέση, τι μπορεί. Η αλήθεια δεν πήγαν διακοπές και γυρίσαν με λαμψή όλοι.
1: Ναι, αυτό το είπε και ο κύριος υπουργός.
0: Άρα λοιπόν και λεφτά να πάει διακοπές έχεις, και λεφτά να βγεις στους δρόμους και να ταλαιπωρείς εμάς.
1: Ναι.
0: Μα καθώς να σπίτι σου γιατί δεν είχε λεφτά, δεν με ταλαιπωρείς εμένα, θα πήρα γρήγορα.
1: Αυτό ισχύει για ένα κομμάτι του κόσμου. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του κόσμου όμως που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τι θα κάνουμε με αυτούς δηλαδή?
0: Υπάρχει κομμάτι του κόσμου που δεν είναι σήμερα στους ελληνικούς δρόμους.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Την πατήσαμε. Διότι νομίζω ότι έχουν έρθει και αλλοδαποί και έχουν γεμίσει έτσι οι δρόμοι σήμερα.
1: Όπως το κομμάτι του κόσμου, το ένα κομμάτι του κόσμου, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε και όταν κάνουμε και τις εξαγγελίες. Γιατί να θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα που μίλησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και ανακοίνωσε τον λεγόμενο κουμπαρά για τα παιδιά, που εμφανίστηκε ως ένα πολύ θετικό μέτρο και θα μπορούσε να είναι. Είναι πολύ θετικό, είναι πολύ θετικό για αυτούς που μπορούν να κάνουν.
0: Τι μπορεί να κάνουν? Δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ για το παιδί.
1: Μπορούν να βάλουν χρήματα στην άκρη. Υπάρχουν όμως οικογένειες που δεν μπορούν να βάλουν χρήματα στην άκρη. Με αυτές τις οικογένειες θα κάνουμε.
0: 10 ευρώ για το παιδί σου. Να κόψεις τις κακές σου συνήθειες και να βάλεις 10 ευρώ για το παιδί σου.
1: Τι σου λέει αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τι σου λέει? Ότι όσα βάζεις εσύ, βάζω κι εγώ.
0: Όσα βάζεις, τα παίρνεις.
1: Ναι, όσα βάζεις, τόσα βάζω. Άρα σε ποιον κλείνει το μάτι? Σε αυτούς που έχουν όσα περισσότερα έχεις δηλαδή. Σε βοηθάω τόσο περισσότερο. Δηλαδή, κλείνει το μάτσο που έχουν μόνο.
0: Και σε σένα που έχει λίγα, σου βάζω λίγα, αλλά παίρνει κι εσύ.
1: Μα η δικαιοσύνη τι είναι? Εγώ που έχω λίγα να βοηθιέμαι περισσότερο από το κράτος, όχι αυτό που έχει περισσότερα.
0: Συγγνώμη, τώρα μιλάμε για 100 ευρώ το μήνα.
1: Δεν είναι 100, άμα όλο βάζει χιλιάρικο.
0: Δεν πάει, 1200 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι, 100 ευρώ το μήνα.
1: 1000 ευρώ το χρόνο.
0: 1200 ευρώ το χρόνο. Βάζει 1200, παίρνει 1200.
1: Ναι.
0: Βάζει 120, παίρνει 120.
1: Άρα είναι βοήθημα για αυτούς που έχουν δυνατότητα να βάλουν 1200.
0: Γιατί αυτός που έβαλε 120 δεν πήρε 120.
1: Πήρε.
0: Ό,τι βάζεις παίρνεις. Λοιπόν, 7 δεν ήταν τα βασικά μέτρα που είπε ο Ανδρουλάκης.
1: Με πας στον Ανδρουλάκη τώρα.
0: Ναι,
1: έχω σημειώσει για Ανδρουλάκη τώρα. Αλλά...
0: Ναι, θέλω να πας στον Ανδρουλάκη. 7 δεν ήταν τα μέτρα. Τα βασικά μέτρα, 7 αλλαγές, βασικές.
1: Θέλω να σου πω 7 φάουλ το Ανδρουλάκη που έκανε, γιατί τα έχω σημειώσει.
0: Για τη Μυτιλήνη, για τη Λέσβο.
1: Καλά, αυτό ήταν ελεκτικό, δεν το έχω σημειώσει. Ήταν 7 συν 1. Αυτό είναι.
0: Αυτό
1: έπαθε Τσίπρα.
0: Πρέπει να βγει ο κύριο Τσίπρα και να πει: ορίστε, με κλέβει ο Ανδρουλάκη.
1: Το πρόγραμμά μου είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το δικό μου πρόγραμμα. Και όχι τώρα, εξ από ανέκαθεν πάντα το είχα εγώ.
1: Μήπως...
0: Και τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη και όλα τα νησιά.
1: Μήπως αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα του Πασόκ, ότι μετά την ανακοίνωση του προγράμματος από τον Τσίπρα, που λέει αυτό το 70% είναι δικό μας πρόγραμμα. Μήπως εννοεί αυτό?
0: Όχι αυτό. Ο Ανδρουλάκη έκλεψε Τσίπρα. Τώρα γιατί η Μυτιλήνη, η Λέσβο και τα υπόλοιπα νησιά είναι του Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαμε και το πήραμε. Λοιπόν, ο κύριος Πυρακάκης βγήκε πρωί-πρωί και είπε τα 7 μέτρα αυτά που θα πας και να μας πεις και τα υπόλοιπα είναι 6 δισεκατομμύρια. Είπε ο κύριος Πυρακάκης, ο πρωταθλητής.
1: Το χρόνο.
0: 6 δισεκατομμύρια κοστίζουν αυτά, λέει τα 7. Τώρα την ανάλυση θα την κάνω σε λίγο. Είναι το πρώτο που μου ήρθε. Έρχομαι. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα. Πρωινή συνέντευξη μιλάμε τώρα. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber, και μια και ακόμα δεν έχουμε ταξίδι, να έχουμε ένα τραπέζι ψαρονέφρι.
1: Να έχουμε ένα τραπέζι. Μου αρέσει το ψαρονέφρι πολύ εμένα.
0: Το ψαρονέφρι.
1: Ναι, έχω καιρό να πάω ψαρονέφρι.
0: Έχεις καιρό να φας ψαρονέφρι.
1: Να πάω στο μαγαζί, στο Μαρούσι. Στο ψαρονέφρι.
0: Ωραία, το μαγαζί.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Ωραία. Τέσσερα άτομα την Παρασκευή.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Εμείς πάμε αύριο.
1: Α, επειδή είπα. Έχω πολύ καιρό να πάω, μου λες τέσσερα.
0: Την Παρασκευή να το κληρώσουμε.
1: Την Παρασκευή να το κληρώσουμε.
0: Βλέπετε, παιδιά, τα συζητάμε. Μας έρχονται τα χαρτάκια. Τώρα είναι χαρτάκια σε μένα. Έχουμε ψαρονέφρι. Και τα συζητάμε στον αέρα. Μαζί σας. Λοιπόν, 69-39-943-943, τέσσερα άτομα την Παρασκευή στο ψαρονέφρι.
1: Στέλνετε ψαρονέφρι. Στέλνετε ψαρονέφρι, το όνομα τυπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση. Λέει ο Ανδρουλάκης λοιπόν στη ΔΕΘ. Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η Δημοκρατία φροντίζει μόνη της, θα γίνει κάτι. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Λέει όχι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτό το ξέρουμε, θα το έλεγε
1: Ανδρουλάκης. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι. Ότι θα το έλεγε Ανδρουλάκης τώρα. Μετά θα δούμε.
1: Ναι. Άρα, αν δεν υπάρχει η αυτοδυναμία, πώς ερμηνεύει ο κ. Ανδρουλάκης ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία.
0: Στη δεύτερη.
1: Πάμε να νικήσουμε τώρα.
0: Αυτό το ξεκαθάρισε, ναι. Διότι, ναι, είπε ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί το πρώτο κόμμα με τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, στις πρώτες, στις δεύτερες αλλάζουν τα πράγματα, ναι, με συσπυρώσεις κτλ.
1: Και απέρριψε, δεν ξέρω αν έχει υποθεί από κάποιον, απέρριψε την λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων. Γιατί είπε η κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο με το πρώτο κόμμα.
0: Ακριβώς αυτό. Καλά. Η κυβέρνηση των ηττημένων.
1: Δεν θα γινότανε, αλλά το απέρριψε και επίσημα.
0: Είναι μία από τις μαζεμένες απειλές του Πρωθυπουργού. Χάος, ναι, περιπέτειες, ακυβερνησία. Οι Τούρκοι από απέναντι, άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, θα κάνουν ντου. Το Μητσοτάκη βλέπουν φωτογραφία και φοβούνται.
1: Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, πρέπει να νικήσουμε τώρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Τώρα, όχι αύριο,
1: ναι,
0: όποτε γίνει.
1: Όταν ρωτήθηκε όμως τι θα κάνει αν βγει δεύτερος ή τρίτος, απέφυγε να απαντήσει.
0: Συγγνώμη. Γιατί.
1: Μην πνίγεις με τον καφέ. Πάμε.
0: Όταν ρωτήθηκε ο Τσίπρας αν θα βγει δεύτερος ή τρίτος,
1: ναι,
0: και να πέφτει και να απαντήσει. Ο Μητσοτάκης όταν υπάρχει ερώτηση αν θα βγει δεύτερος, δεν αποφεύγει να απαντήσει. Αφού όλοι πάνε και γίνουν πρώτοι.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
0: Θα πάνεις ερώτηση στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, του πει τι θα κάνεις αν πας στο UEFA. Πώς το λένε τώρα.
1: Europa League λέγεται.
0: Europa League, ναι.
1: Η conference.
0: Ωραία.
1: Έχεις μείνει στο UEFA, δηλαδή. Μιλάμε. Τι εκπομπή χρονοτούλα που είναι αυτή.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι δυνατόν να τον ρωτήσεις στην αρχή του πρωταθλήματος τι θα κάνεις αν πας εκεί.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν τώρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Τι θέλουν να γίνουν όλοι.
1: Πρωταθλητές.
0: Okay. Η ερώτηση τι θα κάνεις αν δεν βγεις πρωταθλητής. Εντάξει, δεν την καταλαβαίνω.
1: Το τρίτο δεν το λέω ακόμα και θα πάμε στις διαφημίσεις.
0: Θα πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις.
0: Διότι εγώ σου λέω γρήγορα πριν πάμε στις διαφημίσεις,
1: ναι,
0: ότι θα αλλάξει ο προπονητή, θα μπορείς να ήταν η απάντηση.
1: Σωστό αυτό. Αλλά εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι απέφυγε να απαντήσει.
0: Μωρέ, πάμε σε διαφημίσεις, ξέρω εγώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε κραβ μαγκά.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εγώ επέστρεψα και ναι. Τώρα μετά την Παρασκευή, το έκτακτο ανταυτού, νομίζω ότι είμαι ακόμα πιο άνετος.
0: Είσαι ακόμα πιο άνετος. Ναι, τώρα σηκώνεσαι, βγαίνεις έξω, καφεδάκι.
1: Ξανάρχεσαι.
0: Εγώ είδα ξανά δεν σηκώθηκα από την καρέκλα μου στο διάλειμμα. Έτσι, εσύ έκανε βόλτες γύρω-γύρω, βγήκε έξω, πήρε καφέ.
1: Λοιπόν, μείναμε στο ανδρολακικό.
0: Ας συνεχίζουμε τα
1: ανδρολακικά.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα λέω τις αστοχίες όπως τις κατέγραψα και εσύ θα δίνεις τις απαντήσεις. Έτσι όπως έχουν κάνει τα δύο πρώτα.
1: Θα με λες Κώστα.
0: Ναι, τρία.
1: Κώστα, θα μου φωνάζεις.
0: Κώστα και τι.
1: Τσουκαλά.
0: Κώστα Τσουκαλά, ναι.
1: Δηλαδή, άμα απαντώ σε αυτά που λες εσύ, δηλαδή Μαρινάκη Τσουκαλάς.
0: Αυτό, ναι. Εγώ σου κάνω τον αντίλογο δηλαδή. Εγώ είμαι κυβερνητικός. Όπως ήθιστε δηλαδή.
1: Για πες.
0: Τρίτον, τι είπε. Ο Τσίπρας δημιούργησε κενό επειδή έχασε και αποχώρησε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με στόχο να κλείσει το πρώην μαγαζί γιατί ναι. Δεν μπορούσε να βγάλει κάποιος από μέσα.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να τα κατάφερε. Έβαλε το στόχο να κλείσει το μαγαζί.
0: Μαρινάξε.
1: Απαντώ. Έκανε τις κινήσεις να κλείσει το προηγούμενο μαγαζί. Με στόχο να ανοίξει κάποια στιγμή επόμενο. Βρήκε τα μέλη με πολλά λεφτά για να βάλουν λεφτά. Έκανε το επόμενο. Το κενό, ναι, το άφησε. Άφησε κενό και ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Το 2023 κατέβηκαν δύο κόμματα στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Προχώρα.
0: Κατέβηκε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Προχώρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ βγήκε τρίτο. Έχασε και ο Ανδρουλάκης από τον Μητσοτάκη. Δεν έχασε ο Τσίπρας. Έχασε δηλαδή, κατηγορεί τον Τσίπρα ότι έχασε, αλλά έχασε και ο Ανδρουλάκης. Οπότε υπάρχει και το.
1: Δεν είναι καμία
0: περιθώριο αυτοκριτικής.
1: Ακόμα ήταν καινούριος, δεν είχε πάρει ακόμα τα μπόσκα. Ακόμα μάζευε το δικό του μαγαζί. Αντιπολίτευση και πρώην πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας. Εκείνη τη στιγμή ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και
1: Νέα Δημοκρατία. Έχασε ο Τσίπρας. Κάμια δεκαταριά, 20 φορές πόσες έχασε. Αυτό. Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης. Παρακάτω.
0: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο.
1: Αφού δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει ήδη.
1: Υπάρχουν.
0: Το προλαμβάνω, υπάρχει ήδη.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν μας είπε αν θα φέρει κάτι νέο το ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε και ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπε για την υγεία το έχουμε κάνει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να είμαι Κώστας τώρα, είμαι Γεωργιάδης. Ναι. Μάθωνες. Δεν αλλάζω και επώνυμο.
0: Πέμπτον, δεν κάνουμε καλυστία παροχών. Μία τάκα που είπα.
1: Τώρα, αυτό θέλει.
0: 13ο μισθός. 13η σύνταξη. 120 δόσεις. 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Δεν είναι έτσι μία. Παροχολογία.
1: Οι ανάγκες του λαού.
0: Τι είναι?
1: Οι ανάγκες του λαού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του λαού. Το θέμα της κατοικίας των ενοικίων είναι το πρώτο που μας πεθαίνει. Έτσι. Το 13 ως αριθμός, εκτός από τις ώρες της κεραμαίως, είναι αυτό που ζητάει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε και αυτό έτσι, για τις 13 ώρες. Τέλος το 13ωρο της κεραμαίως. Είπε και αυτό.
0: Είπε για τετραήμερη εργασία. Ναι. Καλά, αυτό ήταν και μια θέση, το είχε πει και πιο παλιά το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, και το 13 έχει πει πιο παλιά. Λοιπόν, το 13, οι 120 δόσεις είναι αυτό που ζητάνε όλα τα επιμελητήρια, όλοι οι επαγγελματίες. Είναι αυτό που είπε και ο Τσίπρας, ότι εμείς τις κάναμε τότε, λέει. Αυτό όταν βολεύεται με το 15-19 και λέει ότι ήταν καλά, είναι ότι τις κάναμε τις 120. Και όντως τις κάνανε τις 120 δόσεις. Συνέχισε.
0: 6. Δεν έχω χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Η ερώτηση ήταν εδώ για επικοινωνιακό έλλειμμα.
1: Τώρα.
0: Δεν έδωσε απάντηση, απλά έκανε επίθεση προς τους αντιπάλους. Είπε ναι. Και για τον Μητσοτάκη και για τον Τσίπρα.
1: Ναι, δεν έχω το χάρισμα να είμαι αρχηγός, εννοούσε.
0: Να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Δεν απάντησε για τον εαυτό του, έκανε απλά επίθεση στον αντιπάλους.
1: Ναι, εγώ ρωτάω. Είπε, δεν έχω το χάρισμα να είμαι αρχηγός.
0: Ναι.
1: Διότι για να είσαι αρχηγός πρέπει να είσαι κάπου χαρισματικός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και 7. Δεν έχουμε εξαρτήσεις.
1: Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν. Ναι. Αυτό εννοούσε. Φαντάζομαι είναι αθλητικός τύπος.
0: Δεν ξέρω, γιατί πολλοί θα σκεφτούν ότι ένα κόμμα τόσα χρόνια ΠΑΣΟΚ θεσμικό έχει κυβερνήσει, δεν έχει εξαρτήσεις.
1: Έχουν
0: δηλαδή,
1: λήξει.
0: Θα
1: φαντάζομαι λέει ότι έχουν λήξει.
0: Ή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει χρέη στην τράπεζα. Δηλαδή χρήζει περαιτέρω εξήγησης από το δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μία φράση απλή.
1: Ναι, αυτό νομίζω έχει διπλό στόχο. Πρώτος στόχος είναι η κυβέρνηση. Ότι με όλα αυτά τα καρτέλ που κατηγορείται ότι πρημοδοτεί και με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι. Και ο Τσίπρας που λέει ότι
1: για να βοηθεί. Και ο Τσίπρας, ο οποίος μας είπε πολύ ωραία, μαζευτείτε πόσοι ψηφίζετε, 9 εκατομμύρια Έλληνες, περάστε από τα γραφεία μας να δείτε πού βρήκαμε λεφτά και να πάρετε και τα μέλη μας που βάλανε τόσα λεφτά. να πάρετε και τα δικά τους φορολογικά στοιχεία, να δείτε αν τα έχουν να τα βάλουν και μετά να δείτε αν πήραν και φοροαπαλλαγή, αυτό που μας είπε ο Τσίπρας. Δηλαδή η εξαρτήση της κυβέρνησης που είναι με τα καρτέλ και η εξαρτήση του Τσίπρα που είναι με τα μέλη.
0: Άρα το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις.
1: Το Πασόκ δεν χρωστάει στις τράπεζες. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Και χρωστάει στις τράπεζες το Πασόκ?
0: Όχι, δεν χρωστάει.
1: Από τη στιγμή που δεν χρωστάει πουθενά, δεν έχει εξαρτήσεις.
0: Την καλημέρα μας στον Μπίλη, στον Δημήτρη, στον Γιάννη. Ο Γιάννης μας καλεί το Σάββατο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή ουρνοπούλα. Με αγάπη, Γιάννης.
1: Ναι, εγώ ρώτησα και την προηγούμενη φορά, γιατί εκεί θα είμαι, τι ώρα βγαίνει η πρώτη, για να πάω να πάω από τα πρώτα.
0: Αν πας στις 9 θα είναι καλά, πιστεύω.
1: Όχι, 9 η ώρα το μετρό, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Τι 9?
1: Κάτσε τώρα, γιατί με μπερδεύεις.
0: 9 το βράδυ, γιατί μια χαρά δεν είναι.
1: Γιατί εδώ τώρα με μπερδεύεις, γιατί πάω κατευθείαν στο, από εκεί που είναι, ακούω ουρνοπούλα, πάω καλημέρα και καλή εβδομάδα μέρα νηστείας.
0: Ναι,
1: για
0: ο Πάμφωτο λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μέρα νηστείας η σημερινή του Σταυρού. Αυτοί που κυβερνούν δεν ξέρουν τη διαφορά τόκου και τοκοχροσιλίου. Λίγο σαρδάμε εδώ πέρα. Θα γελάσουμε με το πόσο κάνει. Σε παρένθεση, το πόσο κάνει η έλλειψη αυτογνωσίας σε πλήρη εφαρμογή. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πει τα χρόνια μας πολλά σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος, η Σταυρούλα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Αυτό είναι κλειστά και τα φαρμακεία στην Αθήνα, στην
1: Αττική. Αυτό είναι κάτι δικό σου. Ποιος γιορτάζει, ποιος δεν γιορτάζει, είναι δική σου.
0: Ναι, είναι δική μου δουλειά.
1: Ναι, εγώ ασχολούμαι, εγώ ακολουθώ εσένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίναμε τον Ανδρουλάκη. Είπαμε, εξαρτήσει δεν έχει.
0: Ναι.
1: Μπίνει, δεν καπνίσει, εντάξει, οκ, είναι αθλητικός τύπος, δεν χρωστάει στην τράπεζα.
0: Καλά, αθλητικός, εντάξει, έπαιξε πινκ-πονκ, δηλαδή.
1: Ακόμα περισσότερο, δεν χρωστάει στην τράπεζα. Ναι. Οπότε δεν έχει καμία εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν έχει καμία εξάρτηση, έχει μέλη. Το αν είναι πλούσια ή όχι, πηγαίνετε μετά τα γραφεία μας να πάτε και σε πόσα μέλη έχουμε, να πάτε και στα δικά τους μαγαζιά, να ελέγξετε και τα μέλη, το πόσο δέσκεστε των μελών και μετά να δείτε αν πήραν και φοροαπαλλαγές. Δηλαδή 9 εκατομμύρια Έλληνες θα πρέπει να τρέχουμε για να δούμε που βρήκε λεφτά ο Τσίπρας. Οκ, το βάζω πίσω αυτό, ξεκινάμε. Όσοι πάτε στείλτε και σε εμάς. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος σε παρακαλώ, πολύ σοβαρά διόρθωσέ με, ότι μέσα σε αυτή την οκταετία πρέπει να έχει γίνει και μία απευθείας ανάθεση.
0: Από την κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι γίνει μία.
0: Έγινε μία.
1: Νομίζω ότι
0: μπορεί,
1: γίνει.
0: Μπορεί μία να γίνει.
1: Ναι. Μήπως υπάρχει κάποια εξάρτηση εκεί σε αυτή τη μία.
0: Ναι.
1: Πώς με βλέπεις?
0: Πάμε, έχει γίνει μία. Ναι.
1: Έχει μπορεί, γίνει μάλλον. Δεν πρέπει να κάνω λάθος.
0: Κάτι θυμάμαι κι εγώ.
1: Κάτι θυμάσαι κι εσύ, έτσι.
0: Όπως. Δηλαδή έρχεται στη μνήμη μου, όπως το λες τώρα.
1: Είδες, αυτό που είπα, τη μνήμη σου. Να αναμοχλεύσω.
0: Ναι.
1: Από δημοσκοπήσεις αυτά που βγαίνουν δεν υπάρχει καμία αλλαγή.
0: Δημοσκοπήσεις είχαμε δύο τις τελευταίες μέρες. Μία της GPO που ήταν πριν την ομιλία Ανδρουλάκη, που διαμαρτυρηθήκαν οι Πασόκοι ότι πώς γίνεται να βγαίνει δημοσκόπηση πριν την ομιλία του Ανδρουλάκη.
1: Κάνουμε άρα, δημοσκόπηση για τους άλλους δύο, ρε παιδί μου.
0: Άρα δεν μας θέλετε, προωθείτε τους άλλους δύο και δεν με θέλετε. Αυτό είναι το αφήγημα. Και είχαμε και άλλη μία τώρα της Πορτάρα από, για την εφημερίδα των συντακτών. Ήτανε προχθές.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Ήταν στο 25-26 Νέα Δημοκρατία, στο 16 Ελλάς και στο. Ήταν μονοψήφιο το Πασό. Ήταν 9 νομίζω.
1: 9,5.
0: 9, ναι.
1: Το θέμα δεν είχαμε καμιά μεγάλη αλλαγή. Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Η σειρά δηλαδή αυτή είναι τώρα. Όλοι οι δημοσκοπήσεις λένε 2 πάνω, 2 κάτω.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η σειρά. Είναι συνήθως με κυβερνήσεις όταν τελειώνει η ΔΕΦ, παίρνουν ένα καλό.
0: Ναι, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Οπότε θα δούμε καλύτερα αν έχει δημιουργηθεί κλίμα.
1: Εγώ επιμένω. Τώρα η κυβέρνηση ποιον θα βάλει στη θέση του Λαζαρίδη, πρέπει να μάθουμε, γιατί αλλιώς δημοσκοπικά δεν θα ανέβει.
0: Ποντάρεις το Λαζαρίδη, δηλαδή.
1: Άμα δεν ποντάρεις μακάρι,
0: για να μπει το 3 μπροστά.
1: Ποιο 3, για να,
0: το 4.
1: Για να πλησιάσουν το 4. Λοιπόν, μάλιστα. Αν δεν έχεις Λαζαρίδη, δεν πας μπροστά.
0: Γιατί είναι και ωραίος, έτσι.
1: Γιατί είναι και ωραίος.
0: Δηλαδή γράφει και στην κάμερα, ρε παιδί.
1: Δεν έχεις Αρίστο που είναι η κυβέρνηση των Αρίστων. Πώς να πας μπροστά. Σε παρακαλώ, υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε Αρίστο και Λαζαρίδη.
0: Ναι. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσελίδα.
1: Πάμε να δούμε.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Κρυμμένες νάρκες, ανακοινίζω και εξοικονομώ. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας? Πώς τα κενά σπίτια έχουμε ανατραπεί σε ρυθμιστή? Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Και από πάνω, Γιώργος Μαζονάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του. Και η μεγαλύτερη συναυλή από κάτω στην Ελλάδα, Αντώνης Ρέμος, πάνω από 200.000 κόσμος. Ήταν μετά τον Ανδρουλάκη, στην Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή φύγανε οι οπαδοί του Ανδρουλάκη και πήγανε Ρέμο.
0: 100%. Είχαν κάνει Πασόκ και θα πήγανε. 100%.
1: Είχαν μείνει και κάτι Νεοδημοκράτες, γιατί τα ίδια ακούσματα έχουν μείναν εκεί. Μείναν και κάτι Τσιπρική, γιατί τα ίδια ακούσματα είχαν μείναν εκεί. Και κάτι από το. Από εδώ, από εκεί. Γέμισε ο Ρέμος. Είδες. Άμα πάω και από κάνω και εγώ την επόμενη συναυλία που θα κάνω, θα είναι μετά τη ΔΕΘ.
0: Φτάνει ο κόσμος από αυτούς που πήγαν τα στελέχη από τα τρία κόμματα για 200.000, δεν νομίζω. Αυτά ήταν τίποτα.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, ούτε καν.
1: Όλοι μαζί φτάνουν.
0: Όχι. Εφημερίδα Απογευματινή Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν.
1: Ναι, αλλά τα 5 χιλιαρικάκια πού τα βρήκε?
0: Έδωσε 5 χιλιαρικάκια ο πρωθυπουργός. Ναι, δεν ξέρω, δεν το ανακοίνωσε τη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε του Καστελόριζο. Μπορεί να το είχε κρατήσει για να το ανακοίνωσε το Καστελόριζο.
1: Είναι στα 170.
0: Μπορεί να το είχε κρατήσει και να ήταν εκτός ΔΕΘ.
1: Και πόσο κάνει τα 5 χιλιάρικα δηλαδή?
0: Είναι 5 χιλιάρικα να πούμε.
1: Γιατί δεν είναι πόσο κάνουν τα 5 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα. Ναι. Πώς είναι για 5 χιλιάρικα, πόσο κάνουν τα 5 χιλιάρικα? Ναι. Διότι μήπως ξεφεύγει από αυτά που είναι, ή αν είναι στα 170 που έχει κρατήσει, λέει. Λίγο
0: για το μετά.
1: Λίγο για το φως, λίγο το νερό, λίγο το τηλέφωνο, λίγο η ενέργεια, λίγο αυτό. Μήπως είναι μέσα εκεί τα 5 χιλιάρικα.
0: Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, για όποιον δεν το ξέρει, δεν το έχει ακούσει, ότι έταξε, δεν ξέρω αν είναι η σωστή χρήση της λέξης, το έταξε, ότι θα δοθούν 5.000 ευρώ ετησίως για ανθρώπους που θα εγκατασταθούν στο κριτικό νησί, για δημοσίους υπαλλήλους, για ένοπλες δυνάμεις και για τους σώματα ασφαλείας.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ποιος κυβερνάει?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Άρα είναι θέσφατο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά την δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Και από κάτω για τον Ανδρουλάκη, μέτρα, στόχοι και μηνύματα, Πασόκ, ΔΕΘ. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, επίθεση σε Τσίπρα. Αν να σου πω τώρα που διάβασε το επίθεση σε Τσίπρα, γιατί επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Light.
0: Εντάξει, light. Να σου light. Πω μια έτσι διαρροή από την Αμαλίας. Ότι γιατί είχαν ως επιλογή να μην απαντάμε στο Πασόκ, να ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει τώρα, φαίνεται, η επιλογή ότι πρέπει να επιτεθούμε και στο Πασόκ. Γιατί δεν γίνεται να μας λένε αυτοί και εμείς να μην απαντάμε.
1: Συγγνώμη, αυτό πότε έγινε? Όποιος βγήκε σε αυτή την εκπομπή από την Ελλάς,
0: ναι,
1: το πρώτο που μας είπε είναι για το Πασόκ. Και μετά, ναι, μας είπε και για τη Νέα Δημοκρατία. Πότε, ναι, έγινε το ότι οι άνθρωποι του Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θα μιλάει για το Πασόκ και τώρα θα αρχίσει να μιλάει?
0: Αυτή ήταν και καλά η ενημέρωση είναι ότι εμείς δεν ασχολούμαστε από.
1: Αφού με την πρώτη μέρα μέχρι χτες.
0: Άλλο αυτό. Αλλά τώρα θα ασχολούμαστε. Τώρα που θα ασχολούμαστε δεν μπορώ να σου πει ότι. Εντάξει. Γιατί ασχολείστε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ελεύθερος τύπος σε δύο είναι ένα δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ τον χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ? Και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Να σου πω ότι Καστελόριζο δεν έχω πάει και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πραγματικά δύσκολο και οικονομικά να πας και να γυρίσεις. Δεν είναι φτηνό το να μείνεις και να φας, αλλά είναι εμπειρία ζωής το να φτάσεις και να μείνεις.
0: Αυτό. Επειδή νομίζω ότι θα είναι τρομερή εμπειρία.
1: 4 φορές, νομίζω ότι είναι, θα νιώσεις την εμπειρία ζωής.
0: Έμεινε πάντως σε ένα μικρό ξενοδοχείο ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Δεν έχει μεγάλα.
0: Ναι.
1: τώρα να προλάβουν να χτίσουν ένα
0: και,
1: μεγάλο.
0: Και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί που πήγαν, ο κ. Κοκλαμάνης και οι υπόλοιποι, μείνανε σε κάποια παλαιά σπίτια.
1: Ρεντερού.
0: Ναι, σε κάποια σπίτια.
1: Μείνανε, δεν έχει όμως.
0: Ο Μητσοτάκης με την σύζυγό του έμειναν σε ξενοδοχεία.
1: Αυτό πρέπει να είναι. Κανονικά θα ήταν μομφή. Διότι όταν οι Σαουδάραβες πηγαίνανε Λούντα, τους λέγανε γκρεμίστε κάτι και χτίστε μου αυτό για να έρθω να μείνω. Και γινόταν μέχρι να πάνε οι Σαουδάραβες στα διάφορα καταλήματα στην Ελούντα. Ολόκληρος πρωθυπουργός δεν μπορούσε να πει χτίστε ένα πεντάστερο να πάμε.
0: Καταλήματα έχει άλλα.
1: Έχει μικρά. Έχει μικρά καταλήματα. Λίγα, καλά, καθαρά, όμορφα. Δεν είναι φτηνά, το έχω πει, αλλά είναι ωραία το να πάει να μείνει λίγες μέρες εκεί. Είναι διαφορετικά.
0: Εφημερίδα Manifesto, με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο Manifesto. Η εφημερίδα Espresso, κουμπάρος πασών των οικονομιών, όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέστι. Ναι, ο κύριος Πιερακάκης πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το...
1: Πήγε σπίτι του γαμπρού, τον συνόδευσε στην εκκλησία περιμένοντας την ύφη, ο κουμπάρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν θυμοτυπικό. Όλα κανονικά.
0: Η αρχή για το ξέβλημα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό cut, κύριε Πουρναρά. Και επειδή, όπως είπαμε, σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, άρχισαν τα σχολεία, άρχισε και η κίνηση στους δρόμους και πλέον αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Σας είπα, αυτό που περνάμε σήμερα, που περάσατε, θα περάσατε και περνάτε σήμερα, θα είναι από εδώ και πέρα στους δρόμους κάθε μέρα. Άρα λοιπόν αρχίζει η ζωή μας, η κανονική, τέλος οι διακοπές. Καλό Σεπτέμβριο βέβαια θα πούμε, αλλά να μάθουμε πώς θα είναι ο καλός ή ο κακός μας ο καιρός αυτή την εβδομάδα και πώς ξεκινάμε.
0: Ναι, με φθινόπωρο φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Κολυδάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κολυδά, καλημέρα, καλή καλημέρα. Εβδομάδα.
0: Καλημέρα κύριε Κολυδά.
2: Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Έτσι να πληροφορήσουμε τα παιδιά που πάνε σχολείο, θα έχουν ήλιο ζέστη ή τουλάχιστον θα έχουν καλύτερες θερμοκρασίες, να μην τους πάει απότομα η αρχή.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε φθινόπωρο, πραγματικά, γιατί το γράφω και εγώ έτσι, είναι μισό φθινόπωρο, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, πράγματι, επανερχόμαστε σε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή, συνολικά πέφτει ο υδράργυρος κατά 4 με 5 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είμαστε σε 34, σε 35 βαθμούς. Πάμε γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, χοντρικά το λέμε τώρα αυτό, ας πούμε, ξεκινώντας πάντα από την Αθήνα, και μάλλον σε αυτά τα επίπεδα θα βρισκόμαστε περίπου εκεί στους 28 με 30 μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Όμως οι πολλές βροχές, που είναι και το ζητούμενο του φθινόπωρου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και γενικότερα και για την επαρχία κτλ., δεν φαίνεται να είναι το χαρακτηριστικό του καιρού μόνο στα νότια, δηλαδή σε νότια Πελοπόννησο, στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα και νότιες Κυκλάδες, εκεί θα δεχθούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, γιατί περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό, πάει κόστα-κόστα στις αχτές της Αφρικής, δηλαδή περνάει από τις αχτές της Αφρικής από τα δυτικά και πηγαίνει προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα να δώσει εκεί αρκετά φαινόμενα. Για αυτό το χαμηλό έχει γίνει πολύ λόγος στα μέσα. Ο Άνιτο, επειδή έτυχε ένα τρέξιμο του ενός από τα κέντρα που το παρακολουθούσαν να το έχει πολύ ισχυρό και πολύ βαθύ, άρχισε και δημιουργόταν ότι έρχεται μεσογειακός κυκλώνας και διάφορες τέτοια πράγματα, τα οποία φυσικά και δεν ισχύουν. Και πρέπει να το πω και εγώ αυτό, γιατί έχει κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα δώσει αρκετές βροχές πάντως στην περιοχή της Κρήτης, στα νότια, στην Αθήνα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε έτσι κάποια τοπικά φαινόμενα από το επόμενο τριήμερο, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Όχι όμως κάτι σημαντικό. Δεν μιλάμε βέβαια για τη σημερινή ημέρα, αλλά γενικότερα θα έχουμε έτσι από κεντρική και νότια Ελλάδα κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν. Σήμερα ουσιαστικά δηλαδή αρχίζει να ξεκινάει από τα νοτιοδυτικά το σύστημα να αυτό να επηρεάζει από τις απογευματινές κυρίως ώρες, μεσημέρι προς απόγευμα, να επηρεάζει κυρίως τα νοτιοδυτικά τμήματα και να κινείται μετά ανατολικότερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Από πλευράς ανέμων δεν φαίνεται να έχουμε παραπάνω από τα 5 με 6 μποφόρ γενικότερα στα πελάγη. Θα είναι αρκετά έτσι εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων. Νοτιάδες θα επικρατήσουν στο περιοχή του Ιωνίου που έρχεται αυτό το χαμηλό και βορειάδες το πολύ μέχρι 5 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, έτσι σε γενικές γραμμές, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έτσι κάποια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα, δεν περιμένουν.
1: Μάλιστα. Οπότε καλή μας αρχή.
2: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, αν θα έχουμε βροχές, γιατί το νερό νεράκι να μην το ξαναπούμε, και να δούμε τι θα γίνει και με τα χιόνια μας.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είχαμε και πάλι πυρκαγιές, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε με πλημμύρες. Είναι δύσκολος χειμώνας, μου φαίνεται ότι ξεκινάει πάντως.
2: Εντάξει, πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή τώρα διανύουμε μια περίοδο σχετική ηρεμία από πλευρά καιρικών φαινομένων, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες δράσεις, να αρχίσουμε να ξανακοιτάμε τίποτα τα φρεάτια, να ξανακοιτάμε αν υπάρχουν καθαρισμένα. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα καιρικό έτσι έντονο φαινόμενο και όταν είναι ομαλά τα πράγματα, εκεί πρέπει να γίνουν και κατάλληλες δράσεις από την πολιτεία. Ναι, το κομμάτι των πυρκαγιών πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται, αλλά το κομμάτι του προληπτικού καθαρισμού των χυμάρων, των ποταμιών κτλ., όχι μόνο για την Αθήνα, για την Κηφισό κτλ., είναι καλό να ξεκινήσει ήδη από τώρα να...
1: Μάλιστα. Καλά τα λέτε, κύριε Κολυδά, εσείς, αλλά ξέρουμε ότι ραντίσαμε, όπως το λέω εγώ, για το ακουνούπια όταν είχαν φύγει οι άνθρωποι από τη ζωή. Πρώτα φύγανε και μετά σκεφτήκαμε ότι πρέπει να έχουμε μία πρόληψη. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και με τους χυμάρους, με τα φρεάτια. Πρώτα πλημμυρίζουμε και μετά λέμε θα πάμε να τα καθαρίσουμε. Τι να κάνουμε, τώρα συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή, σαν τα παιδιά και εμείς, βέβαια, καλή σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Γεια σας, χαρά.
0: Αυτός ήταν ο μετεωρολόγος, ο κύριος Κολυδάς.
1: Εντάξει, με ένα κανονικό καιρό πάμε και σχολείο.
0: Εντάξει,
1: με ένα κανονικό καιρό θα περιμένουμε την κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, υπομονή μου. Στέλνετε μηνύματα και βλέπω και φωτογραφίες και βλέπω ότι ναι, αυτό που λέμε πάντα, θα κάνετε γνωριμίες.
0: Και μια χαρά είναι ο καιρός. Ο καλός καιρός δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να έχει ήλιο και καύσωνα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Είπα, μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Ο Σπύρος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω πάει Καστελόριζο, στην Κυφισιά.
1: Στη Νέα.
0: Είναι
1: μόλις τρίτη δεξιά στην γωνία.
0: Είναι εστιατόριο στην Κυφισιά το Καστελόριζο.
1: Δεν είναι μόνο εκεί, αλλά μια χαρά. Έχει πάει σε αυτό.
0: Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Είχαμε μείνει στην εφημερίδα Εστία. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες ευθύνες της Frontex. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία Μεγάλης Ελλάδας. Η εφημερίδα Political, σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η εφημερίδα Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Θυζάφριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. Χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα στο Κολονάκι. Αυτές λοιπόν οι εφημερίδες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μετά στην εκπομπή του Πάνου Μπουρναρά,
0: ναι,
1: η πολιτική δηλαδή εκπομπή, ποιος θα είναι καλεσμένος, κύριε Μπουρναρά?
0: Έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.
1: Και μετά στη δική μου, ναι, ο Γιώργος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος, που θα μας πει μετά από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, μετά από αυτά που μας έταξαν, τι γίνεται με τα δάνεια, τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας, τι γίνεται με το εξοδικαστικό. Άλλαξε κάτι? Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι αν αλλάξουμε την κυβέρνηση? Θα αλλάξει κάτι η κυβέρνηση ήδη αν μείνει? Διότι τι γίνεται με το ιδιωτικό χρέος, τι γίνεται με τους δανειολήπτες, στη δική μου εκπομπή.
0: Και στις 5 σήμερα να πω ότι ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, έχει μια συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβη και ότι γίνεται με τον Μετροπόντικα.
1: Εμείς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, τον κύριο Αποστολόπουλο, μας τα είπε, το πρόβλημα υπάρχει. Τώρα τι να πω.
0: Και ο κύριος Δούκας βάλει και κατά της κυβέρνησης, έτσι. Δηλαδή λέει ότι πρέπει να βρει λύση.
1: Ποιας κυβέρνησης? Αυτή της κυβέρνησης
0: Μητσοτάκη.
1: Που υπάρχει τώρα ή αυτής της κυβέρνησης που Ανδρουλάκη θέλει να κάνει μετά τις εκλογές?
0: Όχι, αυτή είναι που υπάρχει τώρα.
1: Α, αυτή που υπάρχει. Γιατί μπερδεύομαι. Και
0: πότε πάμε σε διάλειμμα, θα σε ξεμπερδέψω.
1: Εντάξει.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα.
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 11.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στο γήπεδο της Τούμπας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Super League. Τα γκόλ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν οι Ντιαγέ με πέναλτι στο 32 και ο Ζίγκοβιτς στο 42. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρό Μαυρούν Αλέσιο Λύση. Δεν δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μια τόσο κακή διαιτησία, ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Τα γκόλ για τους πράσινους πέτυχαν οι Ταμπόρδα στο 14, Ουναή στο 39 και Καλάμπρια στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Τζέικοπ Νίστρουμ. Αστέρας Άκτορ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Ένωση προηγήθηκε στο 21 με αυτογκόλ του Λάσκαρη. Τον γκολ της σοφάρισης για τους αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος στο 31. Δεν είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Η ευθύνη είναι δική μου για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι από πλευράς μαχητικότητας, ανέφερε ο κόουτς της ομάδας Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Ολυμπιακός προχωράει σε μεταγραφή ξένου σέντερ φορ από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Γκουστάβο Σά υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με την Γκαγκελόνια. Στην ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών δηλώθηκε ο Γιάρεμτζουκ αντί του τραυματία Ελκαμπή. Η Καλαμάτα επιβλήθηκε 3-1 του Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκονζάλη το 26. Τα γκολ της Μαύρης Θύελλας πέτυχαν η Χαμζά στο 59 και τις καθυστερήσεις του αγώνα και ο Μπολίβαρ στο 84. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, και η Φυσιά και Λεβαδιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League και θα ψάξουν τα επόμενα μάτς την πρώτη τους νίκη. Με πολυφωνία στην επίθεση και εξαιρετική παρουσία από τους World και NDI, ο Ολυμπιακός νίκησε τις λεπτομέρειες στην Μακάμπη με σκορ 77-72 και ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασία στην Κύπρο. Ο εντυπωσιακός Άρης του Βασίλης Πανούλη έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας την νίκη 98-74 για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Η ΑΕΚ έδειξε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο φιλικό της στην Ρόδο, έβγαλε ενέργεια και ανταγωνιστικότητα και αναδείχθηκε ισόπαλη 82-82 με την Σπαρτάκ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να ξεχωρίζει. Και τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Ναγέννης Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στην νίκη 3-1 με ανατροπή της Μπεφίκα επί της Σεζίλ Βιθέντε. Με σκόρερ τον Χάλαν, τη Manchester City νίκησε 1-0 τη Manchester United για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στο άλλο παιχνίδι, η Brighton του Χαραλαμπουκοστούλα συνέτρεψε 5-0 εκτός έδρας στην Coventry.

0: επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρέστ και πήρε την πρώτη της νίκη στην Ligue 1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Lille Troyes 2-0 και Le Mans Lens 2-2. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λένο. Ο Ουκρανός σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από την Βιτόρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τώρα τι να πω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Υπομονή. Υπομονή στους δρόμους. Είχαμε λοιπόν και μια πρωινή συνέντευξη τώρα στην ΕΡΤ πάνω μας από τον κύριο Αργυρού, ο οποίος για όσους δεν ξέρουν είναι ο προϊστάμενος στο πολιτικό γραφείο, οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Είμαστε, αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, είμαστε λέει από τις χώρες που δίνουν παροχές. Η φίλη μας η Γαλλία πάει σε περικοπές, έδωσε ως παράδειγμα. Και επίσης κατέκρινε και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη ότι αυτά που έταξαν δεν μπορούν να τα δώσουν. Πρωινή συνέντευξη στην ΕΡΤ του κυρίου Αργυρού.
1: Ναι. Είτε δίνουμε παροχές εμείς, είτε κόβουν οι άλλες χώρες, το αποτέλεσμα είναι ότι οι άλλες χώρες, ακόμα και με τις όποιες περικοπές τους, είναι καλύτερες σε αγοραστική δύναμη από τη δική μας χώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Οι σχετικές έρευνες και τα σχετικά στατιστικά.
0: Και ποιος θα κάνει τη δράση αυτά?
1: Να τα αμφισβητήσουμε.
0: Συγγνώμη, ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Δεν τον ρώτησε, όχι.
0: Ωραία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση.
1: Ναι.
0: Μύρλα.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει, μύρλα. Και εσείς που έχετε το μικρόφωνο, κύριε Πουρναρά, πρώτα απ' όλους.
1: Σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής.
0: Λοιπόν, και τώρα γυρνάμε πίσω και περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Να δούμε πώς θα αλλάξει το κλίμα. Έχεις την αίσθηση ότι θα αλλάξει το κλίμα? Γιατί τώρα η αποτίμηση.
1: Για ποιον? Των γενικότερα ή για κάποιο κόμμα?
0: Γενικότερα. Η αποτίμηση των εμφανίσεων θα γίνει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Περιέργως πρώτο, αλλά τον ακούσαμε. Και περιέργως μετά από μια εβδομάδα δεύτερη φορά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Και ακούσαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Εσύ, τι δική σου εκτίμηση?
1: Δεν πιστεύω θα αλλάξουν, όχι.
0: Δεν πιστεύεις ότι θα αλλάξουν?
1: Όχι.
0: Θα πάμε δηλαδή μέχρι τις εκλογές
1: περίπου έτσι.
0: Περίπου έτσι. Ναι. Τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας είπαν ότι θα πάρουν λεφτά, με άλλο τρόπο βέβαια, από αυτούς που τα έχουν. Και θα τα δώσουν, λέει, περισσότερο σε αυτούς που δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε, ναι, θα χτυπήσουμε κάποια καρτέλ, θα χτυπήσουμε κάποια... Okay. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, μας μπερδέψανε οι δικοί του λιγάκι, αλλά τον ίδιο στόχο έχουμε.
1: Γιατί δεν συνεργάζονται? Αφού είναι και στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και στην ίδια ιδεολογία, τι διαφορές έχουμε?
0: Είναι λίγο αριστερός ο Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως είναι λίγο αριστερός, μήπως του πέφτει λίγο αριστερά του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης.
1: Είναι ιδεολογικό δηλαδή το ζήτημα.
0: Πιστεύω ότι έχουν μείνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: κόκκινο πράσινο. Άσχετα ότι θα μου πεις εσύ τώρα Παναθηναϊκός με Μπαρτσελώνα είναι, αλλά εντάξει, το κρατάω μέσα στα ελληνικά δεδομένα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα μάλλον.
1: Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ιδεολογικό. Δεν. Ποτέ.
0: Τότε είναι, μάλλον είναι θέμα καρέκλας.
1: Είναι αυτό.
0: Θέμα καρέκλας.
1: Ναι, είναι ποιος θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία. Δηλαδή κανένας δεν δέχεται να μπει κάτω στην ομπρέλα κάποιου άλλου. Άρα περισσότερο νοιάζονται για το κόμμα τους παρά για τη γενικότερη, αυτό που λένε, και το αριστερά και αντιπολίτευση και του κόμματος που είσαι ο καθένας.
0: Α, ο Πρωθυπουργός έχει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το παντώνει Σαμάρας. Είναι Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία έχει βγει εδώ. Τι είπε ο Αντώνης Σαμάρας?
0: Ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Ωραία, ναι.
0: Πάμε τώρα στο δεύτερο κόμμα, το Πασόκ. Ποιο Πασόκ? Ποιο Πασόκ, απάντησέ μου,
1: του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Αυτό ότι απέμεινε.
1: Ναι.
0: Διότι Πασόκ έχει και η Νέα Δημοκρατία. Καλά, όλο το Πασόκ το έχει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ
1: δεν έχει. Τσίπρας. Όλο το Πασόκ, εντάξει, δεν έχει. Υπερβολικό.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει κάποιου σημαντικού.
0: Από ποιο κόμμα?
1: Εξυγχρονιστέ. Έχει κάποιου εξυγχρονιστέ.
0: Α, μήπως επειδή το Σιμίτι τον είχε διώξει ο Αντρέας Παπανδρέου, η Σιμιτική δεν ήταν Πασόκ?
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα. Ο κ. Τσίπρας και αυτό Πασόκ.
1: Έχει Πασόκ, ναι.
0: Λοιπόν, άρα
1: έχει αυτούς που φεύγουν από το σημερινό Πασόκ.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν θέλει την καρέκλα του. Αλλά όχι, ναι. Όχι για το Πασόκ.
1: Για το Πασόκ τι θέλει?
0: Α, για το Πασόκ, για το οποίο επέμεινε. Και ο κ. Τσίπρας.
1: Για το δικό του Πασόκ τι θέλει?
0: Α, για το δικό του Πασόκ. Και ο κ. Τσίπρας δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει καρέκλα. Τώρα, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ΛΑΣ, αν είναι κάτι άλλο που θα κάνει αργότερα, ίσως και εγώ, δεν τον ενδιαφέρει, καρέκλα δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Τα λες με υπερβολικό τρόπο, αλλά όχι.
0: Γιατί τα λέμε με υπερβολικό τρόπο? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το είπε ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Είναι του κόμματος Μητσοτάκη.
1: Εντάξει.
0: Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ, είναι το ότι επέμεινε. Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πρόβλημα αν θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ ή κάπως αλλιώς, αρκεί να πάρει την καρέκλα. Πού είναι υπερβολικό? Παιδιά, βοηθήστε με. 6939-943-943. Αν συμφωνείτε με τον Μπρουνταρά ότι υπερβάλλω. Διότι εγώ παίρνω ως αυτό που ακούω.
1: Ως θέσφατο.
0: Καλά, θέσφατο είναι μόνο αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ούτε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς δεν είναι θέσφατο.
0: Μόνο αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός είναι. Τώρα ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο κολαπτώμενος νέος Πρωθυπουργός. Τι πω.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο κολαπτώμενος.
0: Αυτό δεν είναι κολαπτώμενος Πρωθυπουργός. Οι άλλοι δύο είναι πρώην.
1: Η αλήθεια αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι θέσφατο.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι του Μητσοτάκη το κόμμα. Το Πασόκ είναι ότι απέμεινε, γιατί Πασόκ έχει από εδώ, Πασόκ έχει εκεί και παραπέρα. Και ο κύριο Τσίπρας δεν τον ενδιαφέρει αν θα το λένε ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ ή κάπως αλλιώς. Τον ενδιαφέρει να είναι πρωθυπουργός αυτός. Αν συμφωνείτε με μένα που λέω ότι αυτό βλέπω, ή με τον κύριο Πουρνάρα που λέει ότι εγώ υπερβάλλω. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε, ό,τι δώρο δίνουμε, ό,τι δώρο μαχαρτάκι μας έρχεται, το πρώτος που θέλει να πάει είναι ο Πουρνάρας.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι η μοναδική 100% αλήθεια που συμφωνώ, αυτό που έχει πει. Ό,τι όντως θέλω να πάω.
0: Λοιπόν, ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι στο Μαρούσι, παιδιά, ένα διαχρονικό μαγαζί που ακόμα μπορούμε να κάτσουμε έξω, είτε απέναντι στην πλατεία, είτε γιατί κάνει ακόμα καλό καιρό και θα κάνει, όπως μας είπε και ο κ. Κολυδάς προηγουμένως. Τέσσερα άτομα, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Να περάσουμε καλά. Ψαρονέφρι, σηκωτάκι και όλα τα άλλα που έχει, αλλά μεταξύ των δύο που είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά από
1: άλλα μαγαζιά.
0: Οι δύο σπεσιαλιτέ. Και πάμε μέχρι σε λίγο που θα ξεκινήσει, θα μάθουμε, που θα ξεκινήσει και τα live μετά μέσα, για να έχουμε και άμεση διασκέδαση. Τρώμε και διασκεδάζουμε.
1: Και πίνουμε. Αρκεί να μην οδηγάμε μετά.
0: Έτσι, μπράβο. Τελείωσε η ΔΕΘ. Εντάξει. Τελειώσανε οι παρουσιάσεις, τα πάμε. Τώρα μπαίνουμε στην τελική.
1: Τον νυφοπάζαρο τελείωσε.
0: Τελείωσε
1: τον νυφοπάζαρο. Ποιο θα δώσει τα περισσότερα, να φανεί πιο ωραίο.
0: Ποιο είναι πιο καλό χαμπρό.
1: Ναι, ναι, πιο ωραίο τύπο.
0: Λοιπόν, εγώ ήξερα ποια είναι πιο καλή νύφη, α πούμε, που φοράγε φλουριά. Και αυτή που φοράγε φλουριά ήταν πιο καλή νύφη. Γιατί αυτοί δίνανε. Οι νύφες δίνανε πρίκα, δεν δίνανε τα αγόρια. Πάμε τώρα, η δημοπρασία που λέω εγώ τη δεν τελείωσε. Έχουμε μείνει στο πόσο κάνει. Η κυβέρνηση λέει: εμείς αυτά μπορούμε, αυτά δώσαμε. Αλλά ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Οι μικρομεσαίοι μακράν δεν πήραν τίποτα από αυτά που τους είχαν τάξει. Και είναι στα κάγκελα. Είδαμε τι μας είπε ο κ. Καβάθας εδώ σε αυτή την εκπομπή. 53% από εμάς και περίπου πάρει ο κ. Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές. Δεν το βλέπουμε να συνεχίζει να συμβαίνει αυτό. Η κυβέρνηση μένει στις δηλώσεις τόσο του Ανδρουλάκη όσο και του Τσίπρα στο πόσο κάνει. Ναι, μας τα λέτε, αλλά πόσο κάνει. Εγώ είμαι σίγουρος, είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι αυτά τα 2,2 δις που λέει ότι έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μέχρι τις εκλογές θα έχουν αυξηθεί πολύ.
1: Για ξαναπέστε με αυτό.
0: Αυτά τα 2,2 που είπε ότι έδωσε στις, που έδωσε στις
1: Θεσσαλονίκη,
0: ναι, μέχρι τις εκλογές και όσο βλέπει ότι δεν ανεβαίνει ούτε η δική του βελόνα, ούτε
1: θα,
0: δει,
1: θα δίνει παραπάνω δηλαδή.
0: Θα αρχίσει να δίνει 5.000 σαν το Καστελόριζο. Και να ρωτήσω, το Καστελόριζο 5.000, η Κάρπαθος θα πάρει κάτι? Ακριτικό είναι και αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο και η Κάρπαθος.
0: Είπα εγώ στην
1: τύχη. Και άλλοι υπάρχουν.
0: Είπα εγώ στην τύχη ένα. Η Χάβδος θα πάρει κάτι. Ή το Καστελόριζο και η Χάβδος. Ή το Καστελόριζο και η Κάρπαθος. Εκτός αν είναι έτσι όπου πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, να είναι και 5.000. Τον καλέσουμε, πάει σε όλα. Και ξέρεις που μπορεί να κουραστεί μόνο. Πραγματικά που μπορεί να κουραστεί.
1: Πού?
0: Αν πάει και στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο.
1: Ναι. Καλά, ναι, αν πάει και στα δύο νησιά εκεί.
0: Δηλαδή, αν βάλεις τώρα τον Πρωθυπουργό να τρέχει από νησί σε νησί για να δίνει 5.000.
1: Σε Κρήτη, Λέσβο, Μυτιλήνη.
0: Και πας τώρα και το κουράσεις και πάει σε Κρήτη, πάει σε Χάβδο, πάει σε Καστελόριζο, πάει Κάρπαθο. Και τον πας και τον πας και στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη. Μετά θα σου πει κουράστη. Ναι. Άρα λοιπόν μετά από αυτή τη δημοπρασία και περιμένουν αν θα κοστολογηθούν όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής, αν τα προγράμματα θα κοστολογηθούν. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Τόσα έχω, εγώ ξέρω, εγώ είμαι, τόσα δίνω, αυτά μπορώ, αυτά μπορεί το κράτος.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δύο που έδωσαν τις παροχές στη δημοπρασία της ΔΕΘ, όπως λέω εγώ, εσύ διαφωνείς με το λέω δημοπρασία.
1: Είπα, εντάξει, εγώ το είπα νυφοπάζαρο.
0: Δεν δίνουν, εντάξει. Δεν δίνουν οι γαμπροί πρίκα, οι νύφες δίνουν.
1: Εντάξει,
0: πρίκα.
1: Πάμε,
0: εμείς οι παλιοί έτσι ξέραμε, τώρα μας τα αλλάξει και αυτό. Λοιπόν, αν θα κοστολογηθούν και αν όντως μπορούν να δοθούν κάποια από αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το ένα καινούργιο και το διεκδικούν τη δεύτερη θέση ή την πρώτη όπως λένε και οι δύο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν το κρίνουμε εκεί ούτε εμείς, ακούμπησαν φλέβα σε αυτό που πονάει ο κόσμος.
1: Το οποίο είναι?
0: Ένα. Το αριθμός 13.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικό για τους συνταξιούχους επειδή τα δίνει το κράτος, και να είναι μια χαρά ωραίο για να τα δίνουν οι ιδιώτες στους ιδιώτες. Ένα. Δύο. Μικρομεσαίοι. Δεν μπορεί να ζητάει ο μικρομεσαίος, δώσε μου δόσεις γιατί θέλω να πληρώσω, να επιβιώσω, και να απαντάει το κράτος, όχι δεν σου δίνω. Ή αυτό που σου δίνω ξέρω, και γι' αυτό δεν πήγε κανένας, ότι δεν μπορεί να πληρώσεις. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι ακούμπησαν και οι δύο, με αλήθειες, με ψέματα, κοστολογημένα ή όχι, θα το δούμε. Εάν είναι κοστολογημένα θα το πάνε, θα το ψάξω και θα δούμε ότι είναι κοστολογημένο. Και βλέπουμε για πρώτη φορά ότι μία κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ στις πρώτες, γιατί περιμένουμε τώρα τις επόμενες τρεις νομίζω ότι είναι δημοσιοποιήσεις που θα έρθουν αυτήν την εβδομάδα, ότι δεν άλλαξε κάτι προς τα πάνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα. Έβαλε στην ατζέντα. Είναι εδώ για να μας απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καραγκούνη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή
1: αρχή.
2: Γιατί ξεκινάει και η σχολική χρονιά.
0: Επίσημα, ναι.
1: Και με πολλή κίνηση, κύριε Υπουργέ.
2: Χρόνια πολλά, γιατί η μέρα είναι σπουδαία μέρα που την Σταυρού.
0: Ναι, ήταν, λοιπόν, ήταν η μέρα που ξεκινήσαμε και εμείς οι μπαμπάδες και μαζί με τις τσάντες τους ώμους αρχίσαμε να περπατάμε.
2: Έτσι. Εμένα τα τρία μου παιδιά είναι στο σχολείο, στο δημοτικό και γυμνάσιο, και καταλαβαίνετε.
0: Είμαστε. Εσείς κουβαλάτε τρεις τσάντες. Είστε πιο. Λοιπόν, είδαμε ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είδαμε το ότι όλα τα επιμελητήρια, ειδικά των μικρομεσαίων, έχουν τεράστιες, πάρα πολλές ενστάσεις. Και είδαμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσαν και περιμένουμε τώρα άλλες τρεις. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ δεν έχει την ανάταση που υπήρχε στο παρελθόν. Έχουμε λυπίδες να ανέβει αυτά που θα ανέβουν αυτά που θα δώσει ο Πρωθυπουργός?
2: Σίγουρα θα ανέβει. Διότι τουλάχιστον εδώ γίνεται και μια σύγκριση προγραμμάτων τώρα και θέσεων. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να δούμε διαφορές μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. είπε και το, αυτό που είπατε και πριν, το αμίμητο Λέσβο και Μυτιλίνη και ο κ. Ζανδάκης, οπότε έδεσε το γλυκό. Είναι πακέτο αυτά τα οποία λένε. Ήμουν το πρωί με τον Κώστα Τζουκαλά στο Μέγκα και τέλος πάντων σε μια πρωινή εκπομπή. Και μου έλεγε ότι το πρόγραμμα, μας έλεγε το πρόγραμμα, αξίζει 4 δις σε βάθος τετραετίας. Α, του λέω λοιπόν μόνο ένα δις. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά παράλληλα έχει δώσει 13ο, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τα οποία και μόνο αυτό να κοστολογήσει είναι πάνω από 4 δις. Αλλά 4 δις ενώ το χρόνο έχει. Αλλά όπως και να το σπάσεις και τα υπόλοιπα μέτρα και η μείωση άμεσων και έμεσων φορών, όλα αυτά που είπανε. Ξέρετε τώρα, δεν ξέρω αν κάνουμε σοβαρή συζήτηση τώρα στη χώρα. Δηλαδή δημοσιονομικά, κάποιος πρέπει να γυρίσει και να τους πει, θα το πάνε βέβαια στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα του πει παιδιά, πολιτικά σοβαρευτείτε επιτέλους. Δηλαδή εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εμείς, εγώ το έχω πει, με 261 δισεκατομμύρια ευρώ, με διπλούς ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη, με 3,2 πρωτογενές πλεώνασμα, με όλους τους δημοσιονομικούς, τα δημοσιονομικά μας ήταν καλύτερα από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία. Και παρόλα αυτά, δημοσιονομικό χώρο είχαμε 2,2 δις που εξειδικεύσαμε που θα τα δώσουμε. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται τώρα ένα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κυβερνήσει και να λένε ότι θα δώσουν 15 δις και 17 δις. Δηλαδή τώρα αυτά δεν ξέρω αν αντέχουν. Δηλαδή εντάξει, κάνουμε μια κουβέντα τώρα, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τα ζητάμε σοβαρά. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Εδώ λοιπόν είναι θέμα αξιοπιστίας, συγγνώμη τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας τώρα του πολιτικού συστήματος. Και αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά και να κάνουμε προάγουμε τον διάλογο και να μην στέλνουμε τον κόσμο στα άκρα, γιατί με αυτά που λένε, έτσι στέλνουν τον κόσμο στην ουσία στα άκρα. Γιατί όποτε κλήθηκαν αυτά να τα εφαρμόσουν, ήρθε ο κύριος Τσίπρας τότε και είπε 15 δις, δεν είχε πει και τότε. Γιατί 15 δις μας έβαλε 15 δις φόρους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, για να λέμε και σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι μπορούμε να δώσουμε και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα μέτρα που έχουμε πάρει, τους συνταξιούχους για πρώτη φορά ακόμα περισσότερο. Δηλαδή 400 καθαρά πάνω από την εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη είναι μεικτή. Τους δημοσίους υπαλλήλους. Μια γκάμα, δηλαδή προσπαθήσαμε οι πολιτικές μας να αγγίξουν όλα τα πορτοφόλια, αλλά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που μπορούμε. Και να ξέρετε του χρόνου, έτσι, αν συνεχιστεί η διαδικασία αυτή και το ΕΠΑ το 261 ανεβαίνει και άλλο που θα ανέβει, περισσότερα χρήματα θα έχουμε να δώσουμε. Αλλά ποιος μου λέει εμένα, καλά, αυτά τα οποία λένε τώρα τα υπόλοιπα ακόμα δεν μπορεί να γίνουν, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι μη αξιόπιστα, μη κοστολογημένα, μη σοβαρά, δεν θα γίνουν. Τώρα μην λέμε θέματα στον κόσμο. Πάμε και σε εκλογές. Και ποιος μου λέει τώρα αυτή η πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν, ο κύριος Τσίπρας λέει πατριωτική να κάνουμε ντους στις καταθέσεις κτλ. Ο κύριος Ανδρουνάκης έλεγε πάλι για υπερφορολόγηση, να πάμε πάλι στο 15% το φόρο μερισμάτων. Λες και το πρόβλημα είναι από το φόρο μερισμάτων που είχαμε 173 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το 19 και με τη μείωση που κάναμε από το 10 στο 5 πήγαμε 486. Το θέμα είναι 486. Αυτό δεν καταλαβαίνει ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουνάκης. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα έχουμε περισσότερα έσοδα στο κράτος. Που με την φορολόγηση που πήγαμε στο 5% είχαμε περισσότερα. Το πρόβλημα δεν μας φεύγουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό και δεν μας φεύγουν επενδύσεις στο εξωτερικό. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Πάμε και λέμε τώρα να μειώσουμε ανεργία και να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και σου λέει ο κ. Σαββουλέκη να βάλουμε φόρο λίστα μέσα να πάμε στα 15%. Μα θα φύγουν όλες οι επιχειρήσεις, βρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή, για να το βάλω έτσι πολύ λίγο απλά και λαϊκά στον κόσμο, γιατί έτσι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Άμα πας και πεις τώρα σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες ότι θα τους βάλεις το φόρο στα μερίσματα 15% ή και όλα αυτά που λένε τώρα πατριωτικοί φόροι, από εδώ στο κέντρο κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα γίνει ότι έγινε και το 15. Φύγαν όλες οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό δεν έγινε. Γιατί πήγε ανεργία στο 18%, γιατί δεν είχαμε 7% ανεργία λοιπόν τότε. Τι άλλαξε. Σου πω εγώ τι άλλαξε. Άλλαξε γιατί μειώσαμε τους φόρους. Και κάναμε πολύ πιο φιλοεπενδυτικό το περιβάλλον για να έρθουν εταιρείες εδώ. Και τώρα ψάχνουμε για εργαζομένους και όχι για θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι. Για να λέμε τώρα τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Κύριε Καραγκούνη, ένας πολίτης που δεν ασχολείται ούτε με προγράμματα, ούτε με αριθμούς, ούτε ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει το κάθε μέτρο και έχει την απορία ότι δηλαδή 13ος μισθός ή 13η σύνταξη δεν θα επιστρέψουν ποτέ, δεν θα τα ξαναπάρω ποτέ. Τι απαντάω.
2: Θα σας πω τι γίνεται. Ναι. Δομείται σιγά σιγά και στη σύνταξη και στο μισθό μία στήριξη μόνιμη. Θέλετε να το πείτε εσείς, εμείς δεν το λέμε 13ο μισθό. Γιατί δεν είναι 13ο μισθό, γιατί ο 13ο μισθό είναι πολύ παραπάνω λεφτά. Είναι όμως ένα στήριγμα. Όσο συνεχίζει αυτή η διαδικασία, για να επειδή ξέρω ο κόσμος που μας ακούει τώρα, δηλαδή η διαδικασία της ανάπτυξης και της αύξησης του ΑΕΠ, προφανώς όλο αυτό το εισόδημα θα ενισχύεται. Αλλά ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε τι θα έλεγε ο Τσίπρας αν δίναμε μια εθνική σύνταξη. Γιατί εμείς δώσαμε παραπάνω από μια εθνική σύνταξη τώρα. Είναι μεικτά 4,46, καθαρά είναι κάτω από 4 εκατοστάρικα. Εμείς δίνουμε ήδη 4 εκατοστάρικα. Ξέρετε τι θα έλεγε ο Τσίπρας τώρα, τι τσιτάτο θα έβγαζε. Έδωσα τη 13η σύνταξη. Αυτό θα έλεγε. Αυτό θα έλεγε. Δηλαδή θα έλεγε ψέματα. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε πάνω στα 400 ευρώ υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας. Με τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το ίδιο. Πάμε να δομήσουμε κάτι παραπάνω όσο παράγει η οικονομία μας. Αλλά εμείς έχουμε ένα χέγγιο στον κόσμο, μια αξιοπιστία. Ότι η οικονομία μας θα παράγει. Δεν θα μειώνεται. Θα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Θα αυξάνεται το ΑΕΠ. Γιατί το λες αυτό, κύριε Καραγκούνη? Γιατί από 187 δις έχουμε φτάσει στα 261. Γιατί η ανάπτυξή μας είναι διπλάσια. Να γιατί το λέω. Δεν το λέω γιατί λέω ψέματα, κύριε, το λέω γιατί είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Καραγκούνη, έχουμε όμως.
2: Εμένα με την πολιτική την οποία μας λένε ότι θα εφαρμόσουμε τους φόρους, με τον ντους της καταθέσεις κτλ. Και όλα αυτά τα οποία λένε για τις εταιρείες. Εσείς μου λέτε θα έχουμε το ίδιο ΑΕΠ αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαββούλακης επάνω.
0: Κύριε Καραγκούνη, όμως, έχουμε όμως ελεύθερους επαγγελματίες που ζητάνε καταρχάς 120 δόσεις για να πληρώσουν. Έχουμε, λέει, το πρόβλημα με την ενέργεια. Έχουμε το πρόβλημα με τα ενίκια. Τουλάχιστον δώστε μας τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε πριν κλείσουμε. Και όλο αυτό που η Αττική εκτός, η περιφέρεια, λες και η Αττική πάει καλά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάνε για κλείσιμο. Δεν έχουν χρόνο για να πάνε αργότερα, να πάρουν πράγματα αργότερα, γιατί αργότερα δεν θα υπάρχουν.
2: Ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως με τις μειώσεις που κάναμε τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, τους μειώνουμε πάρα πολύ. Το κόστος που φτάνει από 40-50%. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, στην επιβάρηση φορολογική, κάνουμε μια παρέμβαση. Αν είναι αρκετή, δεν είναι αρκετή. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία αυτή τη στιγμή. Και είναι μια επιλογή που εγώ αντιλαμβάνομαι, δώσαμε βεβαίως μια στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, να μην επαναλαμβάνω πάλι τα μέτρα. Έπρεπε όμως, παράλληλα, μια ευγνωμούμενη πολιτεία πρέπει να στηρίξει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Γιατί και αυτό, δηλαδή και ο συνταξιούχος περιμένει τα χρήματα και ο δημόσιος υπάλληλος. Γιατί όλα αυτά ανακυκλώνονται στην αγορά. Δηλαδή στις επιχειρήσεις θα γυρίσουν πίσω όλα αυτά. Τα χρήματα αυτά, στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, στους ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις θα γυρίσουν. Δηλαδή το λέω έτσι σχηματικά για να καταλάβουμε ότι ο κύκλος οικονομίας θέλει μια προσοχή πολλές απόψεις. Αλλά υπάρχει ένας περιορισμός. Γιατί στο τέλος της ημέρας εκεί καταλήγουμε. Ποιος ο περιορισμός αυτός? Τα 2,2 δις. Και ανέλησε και ο Φθάνος ο Πετραλιάς γιατί βγαίνουν 2,2 δις και δεν βγαίνουν 2,31 δις ή 2,19. Το εξήγησε γιατί. Οπότε θα κάνουμε ρεαλιστική συζήτηση. Τώρα είναι μια επιλογή, καταλαβαίνω. Έτσι, γιατί ξέρω ότι δώσαμε την έμφαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιχειρήσεις να ήταν περισσότερο. Προφανώς, έτσι, και αυτός είναι ο στόχος. Πάντα να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για κάθε ομάδα επαγγελματική.
0: Αλλά τώρα 120 δόσεις, κύριε Καραγκούνη. Τι ζητάνε, δόσεις να πληρώσουμε. Δεν είναι πανεχαρίστατα.
2: Έχουν γίνει τέτοιες ρυθμίσεις.
0: Τώρα αυτές οι 72-73 δεν μπορεί να τι ακουμπήσει κανένα. Δηλαδή, μιλάμε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή. Δεν μπορεί να τι ακουμπήσει κανένα.
2: Ωραία. Πάντως, εγώ θα πω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις και πλέον έχουν παράσει έναν κανόνα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στους 50.000 που έχουν μπει στον εξωδικαστικό συμβασμό. Καταλαβαίνετε τι ρυθμίσεις γίνονται εκεί. Όχι 72, 240 και 250, 120 και 180 και κούρεμα χρέους. Δηλαδή τώρα δεν είναι απροστάτευτος ο κόσμος. Έτσι, και ίσως να πρέπει και, ίσως και περισσότεροι να μπαίνουν στον εξωδικαστικό. Είναι στην ουσία μια δεύτερη ευκαιρία για όλους. Ρύθμιση των χρεών. Γι' αυτό γίνεται και αυτόματα. Πλέον είναι ψηφιοποιημένα όλα. Πολύ εύκολα μπορούν να μπουν. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο, ξέρετε, υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία. Και το ξέρουν όσοι μπαίνουν μέσα στον εξωδικαστικό, αλλά και σε άλλες, και στις ad hoc ρυθμίσεις που φέρουμε τώρα τις 72 δόσεις.
0: Δεν ξέρω, κύριε Καραγκούνη, αν μπορείτε να περιμένετε δύο λεπτά, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Δύο λεπτά, σας παρακαλώ πολύ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Καραγκούνη για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και πάλι ο κύριος Καραγκούνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά κύριε Καραγκούνη?
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Είμαι εδώ.
0: Ωραία. Μείναμε στο τέλος της κουβέντας μας και κοιτάω και τα μηνύματα που μας στείλανε. Ο εξοδικαστικός θα μπορούσε να βοηθήσει που έχει και τις τράπεζες μέσα, αλλά οι επιχειρηματίες ζητάνε κάτι που έχει να κάνει με ΕΦΚΑ και εφορία. Είναι διαφορετικό.
2: Ενώ στον εξοδικαστικό. Εγώ έκανα μια γενικότερη παρατήρηση, γιατί είναι άνθρωποι πάρα πολύ σε δύσκολη κατάσταση και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Έχουν το όπλο του εξοδικαστικού συμβασμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι δόσεις.
0: Το καταλαβαίνετε όμως ότι η επιχείρηση θέλει ΕΦΚΑ και εφορία για να μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ad hoc έχουν γίνει λοιπόν προσπάθειες, σας είπα και τις 72 δόσεις. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει. Εντάξει, θα αξιολογεί αυτά λίγο και το Υπουργείο Οικονομικών και θέλω να το πω αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε μια δημοσιονομική ισορροπία συγκεκριμένη. Το ότι μπορούμε να δημιουργούμε αυτό το, ας πούμε, το διαθέσιμο εισόδημα των χρημάτων αυτών, στο τέλος της ημέρας, επαναλαμβάνω, πίσω σε επιχειρήσεις θα γυρίσει. Το ότι αυξάνουμε τους μισθούς, ότι αυξάνουμε τις συντάξεις, ότι αυξάνουμε το εισόδημα των πολιτών, ξέρετε όλοι αυτοί, η αγοραστική τους δύναμη βελτιώνεται, οπότε επιστρέφει πίσω σε επιχειρήσεις.
0: Αυτό είναι απολύτως κατανοητό, ειδικά όταν λέμε για τις συντάξεις και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, 100%.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Γυρνάει αμέσως. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκεί γυρνάει. Αλλά το θέμα είναι το εξής: έχουν δίκιο τώρα οι άνθρωποι που σας παίρνουν και τα μηνύματα κτλ. Αλλά εκεί υπάρχει ένας περιορισμός στο θέμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και εκεί που βρίσκουμε τη δυνατότητα, κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση. Και νομίζω ότι, γιατί ξέρετε, και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Και μάλιστα, εγώ θυμάμαι και επί COVID, εγώ προσωπικά είχα βγει πάρα πολλές φορές και τότε έλεγα, ακόμα και στην εστίαση και σε άλλα μαγαζιά, χρειαζόταν στήριξη. Και δώσανε στήριξη.
0: Όχι, εντάξει, δώσανε στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες επί COVID, την κυβέρνηση. Δώσατε. Δεν διαφωνούν ούτε οι ίδιοι. Τώρα όμως είναι στα κάγκελα. Και μάλιστα, εδώ ο πρόεδρος Γεσεβέ είπε, εμείς είμαστε το 53% δική μας Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν είμαστε.
2: Επειδή πάμε και σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
2: Θέλω να μιλήσω πάλι με την γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω. Απευθύνομαι λοιπόν σε ελεύθερους επαγγελματίες και απευθύνομαι και σε επιχειρήσεις. Εμείς κάναμε αυτό που κάναμε, μικρό βήμα, μεγάλο, μικρότερο. Εντάξει, κρινόμαστε σίγουρα. Πώς το ακούν όταν θα τους φορολογήσουν τώρα εδώ οι αντίπαλες ομάδες? Ξέρω ότι δεν το βάζουν σε επίπεδο κόντρας. Θα μου πούνε, κύριε Καραγκούνη, τώρα μην μου λες για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, για συγγνώμη για το Πασόκ και για τον κύριο Τσίπρα. Εσείς τι κάνετε? Το ακούω αυτό. Όλα όμως υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά περιθώρια. Τώρα που έρχεται επί των τύπων των είδων, τι τους λένε οι αντίπαλοι που θέλουν να κυβερνήσουν? Ότι θα τους φορολογήσουν. Αυτό να ακούνε οι φίλοι που με ακούνε, και ξέρω ότι σωστά μας κριτικάρουν και σωστά πιέζουν για ακόμα περισσότερο και δίκιο έχουν. Ποια είναι εναλλακτική, παιδιά? Ποια είναι εναλλακτική? Γιατί δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα τα οποία λένε. Θα τους φορολογήσουν ξεκάθαρα. Θα πάθουν αυτό που πάθανε και το 2015. Συγγνώμη που το πω, όχι πολιτικά, έτσι μην εξηγηθώ. Δεν θα γίνει επιδρομή στα εισοδήματά τους τώρα. Τι συζητάμε, αφού το λένε. Όταν τους πιέζουμε λίγο, λένε θα κάνουμε λύσεις καταθέσεις, δεν θα φορολογήσουμε τα περίπτωση, θα φορολογήσουμε τα περίπτωση. Μα τώρα, γι' αυτό το λέω, τι συζητάμε, για να καταλάβω τώρα, τι συζητάμε ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε με το Υπουργείο σας. Αν και περιμένουμε τον κύριο, περιμένουμε τον κύριο Μαρινάκη τώρα στον Βρίφ να μας εξηγήσει. Αλλά τι γίνεται τώρα, με το επίδομα ανεργία? Όταν λέει δύο, ήδη έχουν κάνει ενστάσεις εποχιακοί από διάφορα νησιά, τι θα γίνει με αυτούς?
2: ο Πάνος ο Μαρινάκης είχε μια
0: άποψη. Θα μας το εξηγήσει βέβαια τώρα στον πρίβο.
2: Θα σας τα πει και ο ίδιος. Έχει μια προσωπική άποψη, την έχει διατυπώσει στο παρελθόν. Δεν είχε πει ολική καταρχήν. Είχε πει να εξαιρεθούν οι άντρες, μητέρες, γυναίκες, να έχει τα επιδόματα εποχιακά. Είχε πει, είχε μια προσωπική άποψη. Δεν είπε ο άνθρωπος έτσι και προς τιμή του, ούτε είπε εγώ θα. Είπε, είναι μια προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα δεν αλλάζει το επίπεδο.
0: Δεν είναι άποψη του Υπουργείου δηλαδή αυτή.
2: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι άποψη του Υπουργείου. Δηλαδή το Υπουργείο δεν είναι ουσιαστικά.
2: Όχι,
0: δεν είναι ξεκάθαρο.
2: Όχι, αφήστε το Υπουργείο, είναι τη κυβέρνηση. Δεν είναι ανταποδοτικό. Το έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι αυτή την εισφορά. Είναι για να παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Είμαστε σε μια φάση πιλωτική, όπως η αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας, να δίνονται περισσότερα χρήματα. Όχι κατάργηση, αναμόρφωση ενώ να δίνονται περισσότερα χρήματα στην αρχή. Δηλαδή, Φερρυππίν, εσείς δουλεύατε, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία, παίρνατε κάποια χρήματα. Αρκετά. Τους πρώτους 2-3 μήνες έχετε μεγαλύτερες αυξημένες ανάγκες και είναι καλό να παίρνετε πολύ παραπάνω αρχικώς από το επίδομα που δίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί? Για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Και είπαμε ότι.
0: Γιατί έχω δημιουργήσει τη ζωή μου με τα χρήματα που παίρνω. Okay, πολύ ορθό αυτό. Έχω δημιουργήσει τη ζωή μου με τα χρήματα που παίρνω. Δεν ήξερα τι θα
2: πληθώ. Και προσέξτε, έχουμε πει και ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά. Περισσότερα χρήματα στην αρχή, στους πρώτους μήνες, για να αντιμετωπίσει τα έξοδα, να μην πέσει στο εντός εισαγωγικών το οικονομικό σου επίπεδο. Και από εκεί πέρα να μειώνονται, χωρίς να καταργηθεί και τα χρήματα αυτά δεν, σε καμία περίπτωση δεν πειράζονται, να μειωθεί, ώστε να έχει και το, από μία έννοια και το κίνητρο να φύγεις πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας ξανά.
0: Οπότε αυτό είναι καταργημένο.
2: Ναι, και τώρα, αυτό που είπα είναι το εξής. Αντί να κάνουν κριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μας εκλείσουν γιατί δεν έχουν ψηφίσει ούτε το επίπεδο προστασίας, το κατώτερο προστασίας στα 950 ευρώ, ούτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες έχουμε φέρει και ήδη προβλέπουν κατώτερους μισθούς 1100 ευρώ και 1600 και 1700 στο τραπεζικό κλάδο. Αντί λοιπόν να κάνουν εύκολη κριτική για μια προσωπική άποψη του Παύλου του Μαρινάκη, που το είπα από την αρχή και το έχει εκφράσει, να μας πούνε καλύτερα γιατί δεν έχουν ψηφίσει αυτά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και μισθούς κατώτερους μισθούς με 1600 και 1700 ευρώ. Είχαν πει όχι. Όχι στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν μας λένε καλύτερα γιατί είπαν όχι σε αυτά τα πολύ σημαντικά που αφορούν την επεκτασιμότητα, την εύκολη επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλα αυτά τα οποία πραγματικά προστατεύουν στην ουσία τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και να αφήσουν τώρα τη μικροπολιτική ότι δίθεν θα καταργηθεί το. Σε μια προσωπική άποψη του Παύλου του Μαρινάκη, ότι δίθεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Αυτά είναι ξεκάθαρα τώρα και το έχει πει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Αλλά καταλαβαίνω ότι από κάπου πρέπει να πιαστούν.
0: Εντάξει, ίσως δεν το ξεκαθάρισε για καλά. Πάντως θα μας το εξηγήσει τώρα στον πρέφη που θα γίνει σε λίγο. Θα μας το εξηγήσει και ο κ. Μαρινάκη. Κύριε Καρακούνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Και τον Υφυπουργό Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τα μέτρα Τσίπρα, Ανδρουλάκη Τσίπρα, δεν βγαίνουν. Σήμερα είχαμε και την συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιαρακάκη, στον Αντένα, ο οποίος είπε ότι αυτά που ανακοίνωσε, που εξήγηλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι 6 δις ετησίως και πολλά από αυτά που εξήγηλε είναι και γενικής φύσεως, λέει. Και συνεπώς δεν μπορούν να υπολογιστούν.
0: Το είπα και προηγουμένως, αλλά πάμε στην επόμενη μας, γιατί πήγαμε λίγο πιο πίσω με τον Υπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Και επειδή όταν σας είπαμε ότι θα έχουμε τον κύριο Νικολακόπουλο μαζί μας, οι ερωτήσεις σας ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Ό,τι δεν απαντηθεί σήμερα, να ξέρετε ότι θα τον φωνάξουμε πάλι, κύριο Νικολακόπουλο. Καλημέρα, Σαρδάμ, στο όνομά σας κακό.
7: Δεν πειράζει, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Κύριε Γιάννη και κύριε Πουρναρά, εύχομαι καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και χρόνια πολλά και καλή σχολική χρονιά γιατί σήμερα επίσημα. Μόλις ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί μας, δεν καταλαβαίνετε πόσες ερωτήσεις ήρθαν.
7: Είναι στο αδιέξοδο χιλιάδες δανειολήφθη.
0: Πάω λοιπόν στο βασικό. Στο βασικό που σχεδόν όλοι το ρώτησαν. Ακούσαμε τις δημοπρασίες της ΔΕΘ. Σήμερα, αν σήμερα προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Και αν κάποιος από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, μας είπε ότι αν βγω εγώ θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία από τα δάνεια που τα φαντς πνίγουν κόσμο, που εξαφανίζονται κατά το δοκούν, εμφανίζονται κατά το δοκούν και πολλές φορές και σε εξοδικαστικό, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, σε εξοδικαστικό δεν κάνουν κανένα κούρεμα και άμα θέλετε, ειδικά αν είναι φιλέτο το ακίνητο.
7: Ακριβώς, κύριε Γεωργιάδη, τα είπατε πολύ σωστά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Εδώ πάντα υπάρχουν εξαγγελίες ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας πλέον. Η διαδικασία του νόμου Κατσέλη έχει σταματήσει. ακόμα και τις αποφάσεις που έχουμε κερδίσει.
0: Και σε αδύναμες οικογένειες, δηλαδή μόνο γονεϊκές ή αυτές που
7: εκεί
0: θεωρούνται.
7: Υπάρχει ένα παραθυράκι για τους ευάλωτους.
0: Ευάλωτοι, ναι.
7: Ακριβώς με τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά είναι τόσο περιορισμένο και τόσο δύσκολο να το πετύχεις, που στην πράξη είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι βγαίνει μία δόση που δεν είναι πρακτικώς βιώσιμη, επομένως είναι δώρο-άδωρο. Δηλαδή, ο ευάλωτος δανειολήπτης, αυτός που έχει ατομικό εισόδημα ή μονογονική οικογένεια κάτω από 14.000 ευρώ ετησίως, μπορεί να πετύχει υπορισμένες προϋποθέσεις αναστολή του πληστηριασμού του χωρίς προκαταβολή, όμως η δόση που θα βγει πολύ πιθανόν είναι, όπως είπατε, να μην είναι βιώσιμη, άρα ουσιαστικά δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία και κυρίως όταν έχουμε ακίνητο το οποίο είναι, όχι, δεν θα το πω φιλέτο, θα πω ότι είναι δελεαστικό για τα funds, ουσιαστικά δεν γίνεται και κανένα κούρεμα, διότι πάμε στην εμπορική αξία, η εμπορική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των funds. Για να κάνεις δικιά σου εκτίμηση, τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα και δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν, ότι θα αποδώσει αυτό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην έχουμε κούρεμα. Άρα να έχουμε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό, έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν δίνει λύσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα. Η Μαρία, συγγνώμη λίγο πάνω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η Μαρία ρωτάει, κύριε Νικολακόπουλε, εγώ έχω ένα σπίτι που πήρα δάνειο γι' αυτό, ήταν κάπου στα 40 τόσα χιλιάρικα, έχει φτάσει 100 και πέθαναν οι γονείς μου και πήρα δύο εξοικικά.
7: Εδώ λοιπόν είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, γιατί την άλλη εβδομάδα 21 του μηνός ξεκινάει μια βελτίωση του εξοδικαστικού, που πράγματι είναι μια βελτίωση, πολύ λιγότερα από αυτό που έπρεπε να γίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη Μαρία είναι κουτί αυτό που λέμε, ότι εφαρμόζεται στη Μαρία, αλλά είναι άδικο. Να το πω απλά. Η Μαρία λοιπόν τώρα που έχει ένα σπίτι, εάν χρωστάει για το σπίτι αυτό και μπει στον εξοδικαστικό, μέχρι τώρα, μέχρι τις 21 του μηνός, θα πρέπει να βγει μια δόση η οποία να ανταποκρίνεται στο σύνολο της αξίας της περιουσίας, δηλαδή και με τα δύο εξοχικά που κληρονόμησε. Μετά τις 21 θα μπορεί να επιλέξει να σώσει την πρώτη κατοικία, δηλαδή να βγει μια δόση σύμφωνα με την αξία της πρώτης κατοικίας, αλλά θα θυσιάσει τα εξοχικά, δηλαδή θα αναγκαστεί να συνενέσει σε ρευστοποίηση, σε πληστηριασμό, και είναι βέβαιο και τι ποσά θα αφαιρεθούν. Το τονίζω αυτό διότι ακόμα δεν έχει αρχίσει να εφαρμοστεί και υπάρχει μια εβδομάδα περιθώριο τουλάχιστον να βγει μια εγκύκλειος που ζητάω εδώ και καιρό. Πώς θα υπολογίζεται το ποσό που θα αφαιρεθεί από τα εξοχικά της Μαρίας? Να το πω απλά. Θα βγει μια δόση για την πρώτη κατοικία της Μαρίας, θα την πληρώνει, αλλά όταν γίνουν οι πληστηριασμοί των ακινήτων που κληρονόμησε των εξοχικών, τα ποσά αυτά που θα πάρουν δεν θα έχει μια εγγύηση η Μαρία ότι πρώτον θα εξοφληθεί το σπίτι, άρα δεν θα χρειάζεται να πληρώνει περαιτέρω δόσεις. Δεύτερον, ότι το ποσό αυτό του πληστηριασμού θα είναι ανάλογο με τις εμπορικές αξίες των εξοχικών. Και τρίτον, ότι θα γίνει εκαθάριση σύντομα και η Μαρία και δεν θα χρωστάει και θα πάρει και ρέστα, λογικά, αφού θα εκποιήσει δύο ακίνητα.
0: Πότε λοιπόν αλλάζει αυτό το...
7: 21 του μηνός, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, μάλιστα, θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία της επιλογής που έχει ο δανειολήπτης του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή να μην σώσει και το εξοχικό και το πατρικό, να επιλέξει να σώσει την πρώτη κατοικία, ώστε να βγει μικρότερη δόση, αλλά είπαμε με την παγίδα ότι τα υπόλοιπα θα βγουν στον πληστηριασμό και είναι λίγο αβέβαιο σε τι ποσό θα βγουν και τι ποσά θα αφαιρεθούν.
0: Μάλιστα. Πολύ κατανοητό αυτό και λίγο επικίνδυνο έτσι όπως το ακούω.
1: Ακούσατε εσείς, κύριε Νικολακόπουλε, στις εξαγγελίες της ΔΕΘ κάτι που να... ένα συγκεκριμένο μέτρο για το ιδιωτικό χρέος?
7: Κοιτάξτε, τρεις παρατηρήσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι τα έχει κάνει όλα, άρα αυτό με ενοχλεί από την άποψη ότι χρειάζονται πολλές βελτιώσεις. Και τι λέει, ότι τα έχω κάνει όλα αυτά που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να γίνει σαφές και να προχωρήσει είναι το εξής, ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ουσιαστικά θα βαλτώσει εκ νέου εάν δεν γίνουν τρεις βασικές τροποποιήσεις. Το πρώτο είναι έλεγχος των χρεώσεων των funds, δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει όπου να ράσει ο Νικολακόπουλος ο Γεωργιάδης στον εξοδικαστικό να ξέρει ότι χρωστάει 100.000 και να στέλνει στοιχεία το φάντο ότι χρωστάει 200 ή 300 και με βάση αυτό το ποσό, χωρίς να μπορεί να το προσβάλλει ο Νικολακόπουλος, ο Γεωργιάδης και ο Μπουρναράς, να βγαίνει η δόση. Άρα το βασικό
1: αυτό είναι, μόνο... κύριε Νικολακόπουλε, μια διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιώτη και του φαντ.
0: Η οποία δεν γίνεται τελικά από
7: ό,τι καταλαβαίνω. Η οποία δεν γίνεται, διότι το σύστημα είναι απρόσωπο. Κάνει την αίτηση και στέλνει τα στοιχεία που θέλει το φαντ, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να αποδώσει εξοδικαστικός, διότι ακόμα και στο προηγούμενο παράδειγμα, τα δύο εξοχικά της Μαρίας να ρευστοποιηθούν, αν το ποσό είναι υπέρογκο, δηλαδή είναι φουσκωμένο, να το πω απλά, πολύ περισσότερο από αυτό που νόμιζε η Μαρία.
0: Και τα εξοχικά θα χάσει και τη δόση, δεν θα μπορεί να πληρώσει και το κάποιο σπίτι το τελευταίο.
7: Επομένως, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ο έλεγχος των χρεώσεων. Και αυτό που φωνάζω και έχω προσβάλει και δικαστικός είναι ότι τα funds δεν είναι τράπεζες. Δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα τραπεζικά επιτόκια ούτε τους τραπεζικούς ανατοκισμούς, που και αυτά είναι παράνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ανοχή λόγω του τραπεζικού συστήματος. Τα funds είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, πρέπει να εναρμονιστούν με τα επιτόκια και τον τρόπο εκτοκισμού που ισχύει μεταξύ ιδιωτών. Άρα, να το πω απλά, να οι χρεώσεις να είναι πολύ μικρότερες.
1: Μάλιστα.
7: Το δεύτερο που πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί για να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να συνάδει και με τις εξαγγελίες των κομμάτων είναι το γεγονός ότι γιατί να αποκλείσουμε την πρόταση του Πασόκ, η οποία ήταν και παλαιότερα πρόταση και της Νέας Δημοκρατίας, να γίνει εξαγορά του δανείου. Δηλαδή, έχουμε μεταβιβάσει τον δανείο σε πολύ χαμηλό ποσό. Δεν προσκρούει σε κανέναν κανόνα δικαίου, ούτε του εγχώριου είτε του ενωσιακού δικαίου, η δυνατότητα εξαγοράς από τον δανειολήπτη σε μειωμένο ποσό του δανείου του. Μάλιστα, στη διαδικασία του νόμου για τις μεταβιβάσεις των δανείων υπάρχει διάταξη στον αιτιολογικό λόγο που λέει ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση πριν με τον δανειολήπτη για να βρεθεί βιώσιμη λύση. Στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης μπορεί να μπει και διάταξη νόμου που να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης, δανειζόμενος ή με χίλιους δύο τρόπους ή κερευστοποιώντας κάποιο κινητό του, να εξαγοράσει το δάνειό του και ας είναι και σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή που πωλείται. Δηλαδή, αν πωλείται στο 10%, ας το αγοράσει το 20%. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κάτι που εφαρμόστηκε και στην
0: σημαντική Κύπρο. Ερώτηση, θα διακόπτω, αλλά είναι σημαντική ερώτηση του Γιάννη.
7: Ναι.
0: Λέει, δηλαδή, εγώ που είμαι σε διαδικασία για τον εξοδικαστικό, να περιμένω μέχρι την άλλη Δευτέρα, μήπως αλλάξει κάτι και να τον προχωρήσω τότε.
7: Εάν δεν κινδυνεύει να βρεθεί η αίτησή του ως αδρανής, γιατί εάν βρεθεί ως αδρανής θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθει με νεότερη αίτηση, ας περιμένει μέχρι τις 21 να οριστικοποιήσει την προτινόμενη λύση για να έχει τη δυνατότητα, αυτό που είπαμε, να εξαιρέσει κάποιο άλλο ακίνητο που δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ώστε να βγει η δόση του μικρότερη.
1: Όσον αφορά τις λύσεις που λέγατε πριν, κύριε Νικολακόπουλε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κούρεμα όταν η αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από την οφειλή?
7: Πολύ σωστά το λέτε. Σίγουρα αυτό είναι το τρίτο που ήθελα να πω, ότι ο καλόψιος δανειολήπτης συνεχώς τιμωρείται. Όχι, δεν επιβραβεύεται, τιμωρείται. Δηλαδή, εάν η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη, ή να το πω αντίστροφα όπως το είπατε, η αξία της οφειλής είναι μικρότερη από την αξία του ακινήτου, δεν υφίσταται κανένα κούρεμα. Ουσιαστικά του λένε ότι εφόσον είσαι κορόιδο και πλήρωνες όλα αυτά τα χρόνια, άρα η οφειλή σου έχει μείνει μικρή και το σπίτι αξίζει παραπάνω, δεν σου κάνω κάποιο κούρεμα, θα σε εξαντλήσω να πληρώνεις και αν δεν τα καταφέρεις να πληρώνεις, θα σου πάρω και το σπίτι με ένα χαμηλό ποσό το οποίο ήδη κανονικά έχεις εξοφλήσει. Δηλαδή, έχει μείνει ένα μικρό υπόλοιπο, εάν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην προτινόμενη δόση, κούρεμα δεν σου κάνω, άρα θα χάσεις και το σπίτι παρότι έχεις πληρώσει πολλαπλάσια χρηματικά ποσά πολλές φορές από το κεφάλαιο που έχεις πάρει.
0: Είναι ακόμα μία ερώτηση πρέπει... για να προλάβω και τους ακροατές. Ρωτάει η Ιωάννα. Εγώ έχω χρωστάω και ΕΦΚΑ και δάνειο. Θα μπορώ να κάνω εξοδικαστικό μόνο για το δάνειο και τον ΕΦΚΑ να τον αφήσω σε μια άλλη ρύθμιση?
7: Ακριβώς. Πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να επιλέξουμε.
0: Τέβε για την ακρίβεια, μου λέει. Οπότε.
7: Να σας πω. Το θέμα είναι το εξής. Δυστυχώς είναι δίσκαμπτο το ηλεκτρονικό σύστημα. Βρισκόμαστε στην τυραννία των ηλεκτρονικών συστημάτων που δεν υπάρχει επαφή με άτομο και δεν καταλαβαίνουν και νομικά θέματα τα κομπιούτερ. Όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να βάλει την οφειλή που την ενδιαφέρει, δηλαδή να εξαιρέσει μια ρυθμισμένη οφειλή είτε στον ΕΦΚΑ είτε μια ρυθμισμένη οφειλή μίας από τις τράπεζες που οφείλει, να την εξαιρέσει ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση για τα υπόλοιπα που θέλει να κάνει ρύθμιση και να βγει και μικρότερη.
0: Τι συμφέρει αυτό, δηλαδή τι μας συμφέρει αυτό να το πω, γιατί μια ερώτηση ο Άννας μπορεί να φορά όλα αυτά.
7: Πρέπει να σταθμίσει πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη. Εάν έχει χρέη στον ΕΦΚΑ και στην εφορία μέχρι το τέλος του 23, δηλαδή πριν δύο χρόνια, μπορεί να μπει στις 72 δόσεις αν τη συμφέρει. Εκεί έχουμε υψηλότερο επιτόκιο, αλλά μπορεί αυτό να το ξεχωρίζει. Εάν έχει κάνει ήδη η ρύθμιση και πληρώνει, καλό είναι να μην τη χάσει εάν μπορεί να τα απεξέλθει, δηλαδή να μην μπει σε άλλη διαδικασία, να μπει στον εξοδικαστικό, γιατί χάνοντας την άλλη ρύθμιση θα επισέλθουν κάποιες προσαυξήσεις και δεν είναι σίγουρο ότι θα τις χάσει με τον εξοδικαστικό.
1: Μάλιστα.
7: Είναι πολλά που πρέπει να σταθμίσει, πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα μετρήσει πολύ τι τη συμφέρει. Ο κανόνας είναι ότι δεν χάνεις κάποια ρύθμιση η οποία ήταν επωφελής για να πετύχεις κάτι άλλο, διότι πολλές φορές το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα σου δημιουργεί υπερχρεώσεις, δηλαδή πρόστιμα κτλ. Και είναι αβέβαιο.
0: Ξέρετε, κύριε Νικολακόπουλε, αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με τα μηνύματα που διάβασα είναι ότι έχουν κάνει κάποιες ρυθμίσεις στις τράπεζες, οι οποίες βέβαια πληρώνουν ένα μικρό ποσό. Αλλά αυτό το μικρό ποσό δεν δικαιολογεί ποτέ εξόφληση του. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ναι, δεν σου κάνουν αυτή τη στιγμή κατάσχεση, δεν στο παίρνουν, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξοφλάς ποτέ.
7: Αυτό είναι μια παγίδα, γιατί οι περισσότερες τέτοιες ρυθμίσεις γίνανε και με τις τράπεζες πριν τη μεταβίβαση και προβλέπουν μέσα ότι μετά από 3-4 χρόνια, συνήθως μετά από 48 μήνες, θα αυξηθεί η δόση ή θα πρέπει να πληρωθεί κάποιο εφάπαξ ποσό. Ψηλά γράμματα τα οποία δεν τα έχουν προσέξει οι δανειολήπτες. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να προλάβουν, γιατί όπως σωστά είπατε, αυτό που πληρώνουν τώρα δεν καλύπτουν ούτε τους τόκους, άρα ουσιαστικά απλώς εφησυχάζουν, αλλά στην πράξη δεν λύνεται το ζήτημα, να μπουν πριν τη λήξη της προσωρινής δόσης, της μικρής δόσης, είτε στον εξοδικαστικό είτε σε μια απευθείας διαπραγμάτευση για μια οριστική λύση, και το τονίζω, κυρίως πριν, αυτό που είπαμε προηγουμένως, μειωθεί η οφειλή κάτω από την αξία του ακινήτου, γιατί εκεί δεν θα έχει κάποιο κούρεμα και θα έχουν το πάνω χέρι τα φάντς και οι τράπεζες.
1: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικολακόπουλε, πολύ σύντομα κάτι πιο χρηστικό. Τι προστασία έχει ο δανειολήπτης από συνεχείς αλλαγές servicers?
7: Τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι να ελέγξει τις χρεώσεις, εάν έχουν γίνει υπερχρεώσεις, και να στείλει αρχικά mail και μετά και εξώδικο και να προσφύγει δικαστικός. Δηλαδή το καινούριο φαντ να μην παγιώσει μια οφειλή υπέρμετρη. Δεύτερο θέμα, να ελέγξει αν είχε δικαίωμα να μεταβιβάσει τα προσωπικά του δικαιώματα, τα προσωπικά του δεδομένα, και να κάνει προσφυγή στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι κάτι που πρέπει να το ασκεί, δεν είναι ψηλά γράμματα, είναι δικαίωμά του και αποτελεί και μια διαπραγματευτική δύναμη. Και το τρίτο, να ελέγξει εάν πραγματικά έχουν γίνει μεταβιβάσεις νόμιμα, να ζητήσει τα απαραίτητα έγγραφα και να τα ελέγξει ο δικηγόρος του με λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές γίνονται παρανομίες.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Από δύο εκπομπές να είχαμε ακόμα. Τα ερωτήματα συνεχίζουν και έρχονται. Σύντομα θα τα πούμε πάλι.
7: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άφησα λίγο πίσω το Σπύρο, καλημέρα Σπύρο. Το πρώτο που συμφωνεί μαζί μου, γι' αυτό το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Διότι εννοείται ότι θέλουν τις καρέκλες. Άμα ήταν Ανδρουλάκης και Τσίπρας για να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία που θεωρητικά είναι ο αντίπαλος, θα πήγαινανε μαζί και λέγανε για το καλό του τόπου.
1: Και εγώ αυτό είπα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει, με ενδιαφέρει τι λέει ο Σπύρος. Επίσης.
1: Μα αφού συμφωνεί, εμείς το είπαμε και λέει συμφωνώ, λέει ο Σπύρος.
0: Επίσης λοιπόν ο Σπύρος λέει ναι, δεξιά και αριστερά, με σκάνδαλα χάθηκαν λεφτά με απευθείας ανάθεση. Με μία. Μία δεν έγινε απευθείας ανάθεση.
1: Μία νομίζω ότι θυμάμαι. Μία.
0: Και ότι οι μεγάλες εταιρείες κάνουν κουμάντο. Αυτό είπε ο κύριος, προσπάθησε να πει ο Ανδρουλάκης. Ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Βέβαια, αφού δεν κυβερνούν, δεν έχουν τις μεγάλες εταιρείες για να.
1: Όχι, δεν αναφέρεται σε αυτό ο Σπύρος. για τις εταιρείες. Λέει, άρα λέτε ότι οι μεγάλες εταιρείες κάνουν κουμάντο, αυτό μας λέτε. Έχω την εντύπωση, να με διορθώσει, ότι το έστειλε την ώρα που ήταν ο κύριος Καραγκούνης στη γραμμή.
0: Όταν ήταν Καραγκούνης, ναι,
1: και έλεγε για τις, ότι θα φύγουν εταιρείες αν υπερφορολογήσουμε.
0: Αυτό είπα και εγώ. Okay. Ναι, αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό εκεί είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν έχουν ξαρτήσει. Αυτές τις μεγάλες εταιρείες που είπε θα τις φορολογήσουν. Τώρα με το Ταμείο Ενεργείας, να ακούσουμε σήμερα σε λίγο και τον κύριο Μαρινάκη.
1: Ναι, έχει την ενημέρωση στους
0: θα μας εξηγήσει στάξεις. Λοιπόν και αν είναι η προσωπική του γνώμη που έτσι έχει πει, αλλά τώρα δεν μπορεί να έχει μια
1: για τους προσωπική. Δύο μήνες ναι, βέβαια αυτό το προσωπική γνώμη εγώ το καταλαβαίνω. Και να εξηγήσω γιατί.
0: Να έχω, γιατί η θέση του δεν βολεύει.
1: Αυτό για τη θέση του λέω. Δεν λέω ότι δεν έχει άποψη. Προφανώς έχει άποψη.
0: Ο αλλά... Καραγκούνης μπορεί να έχει μια προσωπική γνώμη και να μην την εκφράσει το υπουργείο.
1: Όταν βγαίνεις όμως ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να λες ότι κοιτάξτε, έχω και μια προσωπική θέση η οποία είναι αυτή. Δεν βοηθάει κάπου αυτό. Δεν εξυπηρετεί κάπου την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος με προσωπικές γνώμες. Τώρα. Και γιατί δεν απολύθηκε.
1: Γιατί όχι, είναι συμπάθεια.
0: Όταν έχεις ναι. προσωπική γνώμη και ξεκινώ από αυτή την κυβέρνηση, απολύεσαι.
1: Ναι, είναι συμπάθεια όμως.
0: Αν λέγεσαι...
1: Τον εκτιμούμε. Κάνει καλή θεωρείται, με άλφα γιώτα το θεωρείται, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ο καλύτερος των τελευταίων χρόνων, ναι. όσο θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις και πολλές διαφορετικές γνώμες, διαγράφεσαι.
1: Εντάξει, προς το παρόν είναι η πρώτη διαφορετική γνώμη.
0: Ναι, γιατί άμα έχεις πολλές διαγράφες, έτσι.
1: Εκτός αν συμπίπτει η προσωπική άποψη με την κυβερνητική άποψη. Απλά δεν μας το είπε και το είπε ως προσωπική.
0: Όπως το λέει, κάτσε να δούμε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, να ρίξουμε άδεια για να πιάσουμε διαμάτα.
1: Να μετρήσουμε πρώτα αντιδράσεις και δυνάμεις και μετά θα το πούμε ως κυβερνητική.
0: Και μετά θα δούμε.
1: Είδες τη ώρα που τα λέω.
0: Δηλαδή, Άδωνης Γεωργιάδης νούμερο 2.
1: Εντάξει. Σχολή είναι αυτό.
0: Όπα, περίμενε. Σχολή. Περίμενε. Ναι. Διότι εδώ χάνεται η πρωτοκαθεδρία.
1: Όχι, δεν χάνεται.
0: Έχει βέβαια μεγάλη διαφορά.
1: Λες να υπάρχει κι άλλος δελφίνος.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Δύο λεπτάκια έχουμε.
0: Το μόνο που ξέρω λοιπόν είναι το ότι εσείς θα πάτε ψαρονέφρι την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή θα το κερδίσετε. Το πότε θα πάρετε θα το κανονίσετε. 4 άτομα στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Και να πω ότι ναι, οι κόντρες τώρα, Κεραμέως, Μαρινάκη, Σδούκου, Κεφαλογιάννη, θα αρχίσουν να μεγαλώνουν στην κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι και τα εκλογικά, έτσι. Δηλαδή, άσχετα αν λένε ότι σε ένα κόμμα ότι είμαστε μαζί, μεταξύ τους, σε όλα τα κόμματα έχουν και τις κόντρες για το ποιος θα πάρει την θέση. Έτσι.
0: Και που δεν θα έχουμε και 40-41% σίγουρα.
1: Ναι, και όταν πέφτουν και οι έδρες και έχουμε και λιγότερες θέσεις. Εκεί
0: δεν θα έχουμε σίγουρα.
1: Ναι, λέω, άμα πέσει και το ποσοστό και έχουμε λιγότερες θέσεις.
0: Λοιπόν, που να φεύγεις.
1: Ναι, αποχωρούμε.
0: Και εγώ φεύγω.
1: Μέχρι εδώ.
0: Η εκπομπή μας αύριο. Ναι. Ελλάδα σήμερα στις 10. Ναι. Εσείς μένετε. Ωραία, εδώ θα μάθετε άλλα. Πρωτάθλημα. Χτες πολλά έγιναν.
1: Ναι.
0: Μόνο Παναθηναϊκός κέρδισε.
1: Κέρδισε Καλαμάτα. 3-1. 3 γκολ από την Καλαμάτα. Αυτό δεν το λες.
0: Αυτό...
1: Θες να το αποφύγεις, νομίζω, έτσι εντέχνως.
0: Αυτό με την Καλαμάτα. Έχουμε μια δυναμία στην Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, μένετε εδώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή Ελλάδα σήμερα, αύριο στις
0: 10.
1: Πομονή στους δρόμους. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ απολογείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80%, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ο βαρυπινίτης Αλκέτε Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Αλκέτε Ριζάη βρισκόταν εκτός σοφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της χώρας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα, τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα, θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Και τι Σαββατοκύριακο φωτιά ήταν αυτό που μας πέρασε, πραγματικά. Είδαμε παιχνιδάρες, είδαμε το ντέρμπι κορυφής, το οποίο είχε ξεκάθαρο φαβορί και θα τα συζητήσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Είδαμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που και αυτό έληξε με άσο, με νίκη του γηπεδούχου και διαμαρτυρίες του φιλοξενούμενου για τη διαιτησία. Είχαμε φιλικά στο μπάσκετ, είχαμε... Τι άλλο είχαμε πάνω? Διεθνή χώρο είχαμε, ντέρμπι του Μάντσεστερ είχαμε με άσχημο αποτέλεσμα. Ως φίλαθλος United, προφανώς και με χάλασε η ήττα από τη Manchester City, έτσι, μην κορυδευόμαστε. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Και επίσης μπορείτε και στο Facebook να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα. George IW είναι το προφίλ μου. Όποιος θέλει με βρίσκει. Και τα λέμε και από εκεί.

Είδαμε ένα παιχνίδι λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρωτοπόρο. Ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 3-0 του Πανετολικού. Λέγαμε πριν το παιχνίδι στο σχόλιο, το οποίο ανέβηκε και στα social media και το είπαμε και στο σχόλιο μετά το παιχνίδι, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός χθες ήταν να υποτιμήσει τον Πανετολικό. Ήταν το ντέρμπι κορυφής, μόνο υποτίμηση προφανώς δεν μπορεί να... δεν μπορείς ποτέ να υποτιμήσεις την ομάδα με την οποία παίζεις ντέρμπι κορυφής. Και αυτό φαίνεται ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ το είπε στους παίχτες του, το είπε στην ομάδα του, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν υποτίμησε τον Πανετολικό, αντιθέτως

αντιμετώπιζε με άψογο επαγγελματισμό, με άψογη σοβαρότητα, με ψυχραιμία. Φρόντισε να έχει μονίμως την υπεροχή. Ο Πανετολικός νομίζω απείλησε μία ή δύο φορές, με μία τελική που πήγε λίγο έξω από το δοκάρι του Πένια στο πρώτο ημίχρονο, και άλλη μία πιο μετά που μπλόκαρε ο Πένια, χωρίς ιδιαίτερη χωρίς ιδιαίτερα περιθώρια μάλλον για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος ο Πανετολικός. Οι πράσινοι πήραν το παιχνίδι 3-0. Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ στο 14. Στο 20 ο Ουναΐ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην δεύτερη του θητεία με την φανέλα του Παναθηναϊκού και έβαλε και τα θεμέλια για την νίκη. Ο Καλάμπρια έβαλε το κερασάκι εντός αγωγικών, το 3-0, με εκτέλεση πέναλτι στο 90. Ήτανε το γκολ που δώσε πανηγυρικό τόνο στην νίκη του Παναθηναϊκού, και για το μοναδικό στο οποίο θα σταθώ σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανησυχίες του Παναθηναϊκού, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Το μόνο πράγμα νομίζω για το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανησυχεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι για την κατάσταση του Βιθέντε Ταμπόρδα, που αποχώρησε τραυματίας στο 20 λεπτό λόγω ενοχλήσεων και μπήκε στη θέση του Λιβάη Γκαρσία. Αυτή η αλλαγή σημαίνει αρκετά. Σίγουρα ότι ο Ταμπόρδα έχει κάτι και βγήκε. Απ' τη μία, εντάξει, δεν θα πει εντάξει, coach, έβαλε τον goal, βαριέμαι, τώρα βγαίνω. Προφανώς κάτι συνέβη για να βγει αναγκαστική αλλαγή. Και το δεύτερο είναι η πληρότητα που δείχνει και ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, βγαίνει ο Ταμπόρδα, μπαίνει ο Λιβάη Γκαρσία. Αν βγάλω τον Ντέζερς, π.χ., αν ήμουν εγώ προπονητής, βγάζω τον Ντέζερς, βάζω τον Ντετέι. Άι, σταμάτα τους, που λέμε. Θα βγάλουμε τον Ουναΐ, να μπει ο Γιάνγκουσιτς. Μου έρχονται τώρα παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πλήρης. Τουλάχιστον αυτό έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει. Θα βγει ο Κυριακόπουλος, θα μπει ο Σαλάχ Εντίν. Ένας Παναθηναϊκός που δείχνει έτοιμος να παίξει πάρα πολύ δυνατά για το πρωτάθλημα. Είναι μόνος πρώτος πλέον στους 12 βαθμούς, έχει το 4-4. Και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, θα το αναφέρουμε αυτό, απέχει δύο παιχνίδια από το να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ της ομάδας του Κυράστα με 13 συνεχόμενες νίκες. Έχει κάνει 11 συνεχόμενες 11 παιχνίδια, 11 νίκες, 11 παιχνίδια αίτητα, ζητώ συγγνώμη, 11 μάτς αίτητος ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Γι' αυτό νομίζω τα λέει όλα.

Και φυσικά να πάμε σε κάτι ακόμα. Να πάμε στην ΑΕΚ σιγά σιγά. Ναι. Νομίζω ναι, πρέπει να πάμε στην ΑΕΚ. Και αυτό το λέω γιατί εξελίσσεται η ΑΕΚ σε μια ομάδα η οποία, πώς να το πω, χαρίζει βαθμούς στα εκτός έδρας παιχνίδια. 2 στις 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις καταλήγουν με απώλεια βαθμών για την Ένωση. Μία στην Κηφισιά, μία στην Κηφισιά. Συγγνώμη, στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Και μία στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. 2 στα 2 μάτς που η ΑΕΚ προηγείται και δέχεται γκολ ισοφάρισης. Βέβαια υπήρχαν κάποιες διαφορές. Η Κηφισιά τον γκολ ισοφάρισης το βάλει στο 90. Και ο Αστέρας το βάλει στο 31. Ένα γκολ το οποίο, να το χαρακτηρίσουμε με έναν επικό τρόπο. Πόσο επικό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Με μια ευγενική χορηγία του Αρόλ Μουκουντή, ο οποίος κάνει ένα αδιανόητο λάθος. Κάνει τσάφ, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο τουλάχιστον είδα στο replay. Θα κάτσω να το ξαναδώ κιόλας και τώρα ακόμα τον γκολ, γιατί θέλω πραγματικά να σιγουρευτώ για το λάθος που κάνει, που στην εξέλιξη της φάσης απλά γίνεται ένα σούτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα.

Και λέω ότι θέλω να το ξαναδώ, γιατί πραγματικά το λάθος του Μουγκουντή είναι αδιανόητο. Πάει να κάνει πάσα και του φεύγει το κοντρόλ, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σταματάει, βάζει κάτω το δεξί του πόδι για να κάνει πάσα με το αριστερό, και με το δεξί του πόδι άθελά του βρίσκει την μπάλα, πιάνει αέρα με το αριστερό του πόδι, του παίρνουν την μπάλα οι παίχτες του Αστέρα και του βάζουν, και βάζουν τον γκολ. Μιλάμε για ένα τραγικό λάθος, το οποίο δεν συγχωρέθηκε προφανώς από τον Αστέρα. Είναι λογικό, καμία ομάδα δεν έχει διάθεση να συγχωρέσει τέτοια λάθη.

Θα πάμε τώρα λίγο στο Football Meets Data με τον υπερυπολογιστή να έχει θέσει τα πρώτα πώς να το πούμε τώρα, να δίνει τα δεδομένα, μάλλον, συγγνώμη, για τον τίτλο, να δίνει τις πιθανότητες των ομάδων για τίτλο. Το Football Meets Data λοιπόν δίνει ακόμα στην ΑΕΚ τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα με πιθανότητες 36%. 28% στη δεύτερη, με 28% στη δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι μόλις τρίτος με 19%, παρότι στη βαθμολογία είναι πρώτος. Στην τέταρτη θέση είναι ο ΠΑΟΚ με 16% και πέμπτος με 1% ο Άρης.

εντυπωσιακό που θα γίνει τώρα μεσοβδόμαδα είναι ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν παιχνίδια κυπέλου. Η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό και ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας. Τώρα, εκτός έδρας πάνω δεν είναι λίγο οξύμορο? Γιατί κυπεδούχος είναι η Κηφισιά που παίζει στη Λεωφόρο. Λίγο περίεργο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ως φιλοξενούμενος, παρακαλώ. Είναι λίγο κάπως. Είναι λίγο περίεργο, αλλά βλέπουμε πως θα φέρνει το ποδόσφαιρο στην προκειμένη περίπτωση. Να ενημερώσουμε φυσικά και τους φίλους, σίγουρα τους φίλους του Παναθηναϊκού που μας ακούν, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τιμές για την αναμέτρηση. Έχει δώσει μάλλον εισιτήρια. Διατίθεται εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε λοιπόν και λίγο για τις τιμές. Στις θύρες 6 και 7 η τιμή είναι στα 20 ευρώ. Η τιμή του εισιτήριου. Στη θύρα 8 και στην θύρα 12 η τιμή είναι στα 30 ευρώ. Στις θύρες 9, 11 η τιμή είναι 40 και στη θύρα 10 η τιμή είναι 50 ευρώ.

Στο μεταξύ, εμείς θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί πρέπει να αναφερθεί. Σιγά σιγά πήγαμε στην εβδομάδα της EuroLeague, έτσι. Έτσι πάνω. Αρχίζει τώρα η αντίστροφη μέτρηση. Και αυτό γιατί στις 18 του μήνα, την Παρασκευή, έχουμε το Jumble στο Super Cup της EuroLeague με τον πρώτο ημιτελικό Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 8 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, Dubai Real Madrid. Και μετά Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 5 κρίνονται οι θέσεις 3-4 και στις 8 ο τελικός.

Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα για το break, οπότε θα πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε μετά με ένα σχόλιο για το ΠΑΟΚ Άρης και μετά πάμε στα διεθνή. Πάμε λίγο να πούμε τα παιχνίδια, τα χθεσινά και το τι υπάρχει σήμερα για το σβήσιμο της αγωνιστικής που περνάει.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπακ.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλφάτ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, νομίζω έχει έρθει η ώρα να πούμε δύο κουβέντες για το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης. Η νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη 2-0 με τα γκολ των Ενδιαγή και Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να διαμαρτύρεται για διαιτησία. Αυτό φάνηκε εξάλλου και στις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι, και στο flash interview, αν το, όποιος το έχει ακούσει, και στη συνέντευξη τύπου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Θα μιλήσουμε κιόλας για, για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε με, με τον ΠΑΟΚ να... Ο ΠΑΟΚ μάλλον κατάφερε να διαχειριστεί το παιχνίδι, να διαχειριστεί το προβάδισμα. Και πήγαν με το 2-0 στα αποδυτήρια. Στο 32 ο Ντιαγέ εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, από το σημείο του πέναλτι. Και μετά ο Φαμπιάνο, ο Ζίβκοβιτς έκανε το 2-0. Στο μεταξύ έχουμε και μια ανακοίνωση από ό,τι βλέπω από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος απέκτησε τον Στέλιο Κίτσιου. Ο 32χρονος δεξιός μπακ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια.

Στο μεταξύ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά πάνω. Θα μου πεις σε ποιον να τα ευχηθούμε. Στον Πανιόνιο, ο οποίος έχει επέτειο ίδρυσης, κλείνει 136 χρόνια.

Στο μεταξύ, να πεταχτούμε λίγο στο μπάσκετ και αυτό γιατί είχαμε τα φιλικά χθες. Η ΑΕΚ έληξε ισόπαλη. Ναι, σε αγώνα μπάσκετ έληξε ισόπαλη. Γίνονται και αυτά. Η ΑΕΚ, η οποία έχει βγει ήδη στην αγορά και για γκάρντ, προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα που έχει στη δημιουργία της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Στο μεταξύ επιστρέφουμε για πολύ λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε επίσημα πηγαίνει δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος παραχωρείται στην σερβική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα νομίζω να επιστρέψουμε λίγο στα του μπάσκετ που συζητούσαμε. Και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα να πούμε. Υπάρχει καταρχάς μετακίνηση στην Μπασκόνια, η οποία ανακοίνωσε τον Άλεξ Λεν. Για δύο χρόνια θα είναι στους Βάσκους. Παράλληλα έχουμε ολομέτωπη επίθεση της Μονακό στη Γαλλική Ομοσπονδία και νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη, γιατί γίνεται ο χαμός με την απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την LNB, που απέρριψαν εκ νέου τον φάκελο της ομάδας, γεγονός που στέλνει την Μονακό αντί για την τρίτη κατηγορία στην πέμπτη, και το κλαμπ του Πριγκιπάτου συνεχίζει να το παλεύει έχοντας πια νέο ιδιοκτήτη. Έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον της Γαλλικής Ομοσπονδίας προκειμένου να αποφύγει την πλήρη αναστολή λειτουργίας της.

Λοιπόν, στο μεταξύ πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έκλεισε αίτητος τα φιλικά του παιχνίδια. Κέρδισε με μια δυσκολία βέβαια τη Μακάμπη 77-72 και πλέον ετοιμάζεται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Αμπουντάμπι, στο Super Cup της Euroleague, Παρασκευή, όπως αναφέραμε. Θα έχουμε το πρώτο αγώνα. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι η... Παρασκευή θα είναι οι δύο ημιτελικοί και Σάββατο οι δύο τελικοί, μικρός και μεγάλος.

Στο μεταξύ αυτή η μέρα είναι και λίγο συμβολική. Είναι πολύ συμβολική μάλλον για την ΑΕΚ, η οποία έστειλε και μήνυμα για την 14η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η ΑΕΚ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για αυτόν τον βίαιο ξεριζωμό που έχει σημαδεύσει την ιστορία. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση. Ένα μέρος, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση της ΑΕΚ. Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ είναι μια διαφορετική ημέρα. Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και για την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, τον σύλλογο σύμβολο για τις μνήμες, τις αξίες, τον πολιτισμό, του προσφυγικού ελληνισμού. Η σημερινή ημέρα είναι και θα είναι για πάντα ορόσημο. Αυτό λέει στην αρχή της η ΑΕΚ. Η ανακοίνωση του μεταξύ είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε δεν μπορούσαμε να τη διαβάσουμε όλοι. Στο μεταξύ, σαν σήμερα πέρσι, κατακτήσαμε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Έγινε και αυτό. Έγινε ένα μικρό θαύμα βέβαια τότε που το κατακτήσαμε αυτό το μετάλλιο. Και το λέμε γιατί το υλικό που είχε η Εθνική σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει πολύ χειρότερα. Στάθηκαν οι Έλληνες μπασκετμπολίστες μας, στάθηκαν όχι μόνο στο ύψος, στο ύψος των περιστάσεων, στάθηκαν πιο ψηλά από το ύψος των περιστάσεων. Για πάμε στα χθεσινά παιχνίδια, γιατί είχαμε ωραίες καταστάσεις. Η Manchester City νίκησε με παίχτη λιγότερο κιόλας την Manchester United 1-0. Ναι, θα προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε γιατί. Η Coventry ιτήθηκε από την Brighton 5-0, με τον Μπάμπι Κοστούλα μάλιστα να βρίσκει δίχτυα στο 35ο λεπτό. Έκανε το 1-0 για την Brighton και μετά η Coventry πήρε την κατηφόρα. Ιτήθηκε 5-0. 5-0 ιτήθηκε και το Αμβούργο από τη Λειψία. Ενώ η Bayern τα βρήκε μάλλον λίγο δύσκολα στο World Stadium Kaiserslautern απέναντι στην νεοφώτιστη και την έκπληξη μέχρι τώρα της Bundesliga, την Elversberg. 2-1 μόλις νίκη για την Bayern.

Οπότε πάμε τώρα λίγο στην Ισπανία. 4 παιχνίδια, 0 νίκες γηπεδούχων. Χθες. 2 διπλά και 2 ισοπαλίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα διπλά. Λεβάντε Μπαρτσελόνα, 4-2 η Μπαρτσελόνα, με τους Ισπανούς να παίρνουν την νίκη. 4-2. 3-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο Ανοέτα του Σαν Σεμπαστιάν. Ενώ παράλληλα οι αγώνες Θέλτα Μάλαγα και Χετάφε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια λήξανε με το ακριβώς ίδιο σκορ, 1-1.

πάμε στη Σεριά. Που με τι να άφερμα, άφερμα την εντός αγωγικών έκπληξη. Γιατί η Γιουβέντους σίγουρα δεν είναι η Γιουβέντους που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια. Η Σασουόλο νίκησε τη Γιουβέντους 3-2. Ενώ η Νάπολη νίκησε 1-0 την Μπολόνια και η Λέτσε νίκησε 3-2 την Μόντσα. Τρεις στις τρεις νίκες για γηπεδούχους στην Ιταλία. Και πάμε και στη Γαλλία, όπου η Λίλ νίκησε 2-0 την Τρουά, η Λεμάν ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Λανς και η Παρίς Σεν Ζερμέν νίκησε 1-0 την Μπρέστ εκτός έδρας. Εδώ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ασοχή διπλό. Θα σταθώ για λίγο στο μάτς της Παρί, γιατί ο Φεράν Τόρες δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σκόρες στο 5ο λεπτό και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Να αναφέρουμε μια γρήγορη και τα αποτελέσματα της Β' Εθνικής της Super League 2 χθες. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέσος Χρυσούπολης Πας Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 1-0. Πάμε στα σημερινά προγράμματα. Πάμε στη Super League 2 να ξεκινήσουμε από εκεί. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1926 στις 4 η ώρα. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς στα γενέθλιά του, στα 136 γενέθλιά του. Ενώ μία ώρα μετά ο Πανθρακικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β'. Πάμε και στο διεθνή χώρο. Leeds Newcastle στις 10 απόψε, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Πάμε και στην Ισπανία. Η αυλαία κλείνει με το αναγώνα ανάμεσα σε Villarreal και Betis στις 10 και αυτός ο αγώνας. Και πάμε και στην Ιταλία. Με τρεις αναμετρήσεις κλείνει η ημέρα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται την Πάρμα στις 7.30, η Τωρίνο υποδέχεται τη Ρώμα την ίδια ώρα, 7.30, και Ίντερ Ουντινέζε στις 10 παρατέταρτο στο Τζουζέπε Μεάτσα. Χθες βέβαια είχαμε και πολύ καλή απόδοση και από τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε χθες στην νίκη της Μπενφίκα

Στο μεταξύ θα σταθώ και λίγο στο μάτς της Φέγενορντ και όχι τίποτα άλλο, για το σκορ. Έχει νικήσει εκτός έδρας την Τσβόλε 7-0. Δεν πάτησε ποτέ φρένο από ό,τι φάνηκε η ομάδα από την Ολλανδία. Πάμε τώρα στον Παυλίδη που αναφέραμε. 3-1 νίκη της Μπενφίκα απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε. Η Ζιλ Βιθέντε προηγήθηκε στο 7 με τον Ερνάντεθ. Όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης σοφάρισε στο 29 και στο 87 με εκτέλεση πέναλτι έδωσε προβάδισμα στην Μπενφίκα. Ο Πρεστιάνης στο 90-3 έκανε το 3-1 και σφράγισε την νίκη της Μπενφίκα.

Στο μεταξύ έχουμε βέβαια, αναφέραμε χθες, αναφέραμε μάλλον πριν λίγο το χθεσινό διπλό της City, της Manchester City μέσα στο Old Trafford. Και στο μεταξύ το διαιτητικό όργανο της Αγγλικής Premier League, ο ProRef, παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθος με την απόφαση να μετρήσει τον γκολ του Erling Haaland κόντρα στη Manchester United. Γκολ που έδωσε την νίκη στη Manchester City, έτσι.

0: για να το εξηγήσουμε αυτό. Η επίσημη εξήγηση του VAR λέει: το VAR εξέτασε την απόφαση του διαιτητή να μην κατακυρώσει τον goal για offside και διαπίστωσε ότι ο Χάλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση και συνέστησε να κατακυρωθεί τον goal. Το VAR έκρινε επίσης ότι παρότι ο Φερνάντες βρισκόταν σε θέση offside, δεν έπαιξε την μπάλα. Ανέφερε η επίσημη εξήγηση του VAR. Όπως βέβαια αποδείχτηκε, ο VAR, ο Ματ Ντόνιοχιου, λανθασμένα αποφάσισε να μετρήσει τον goal. Σύμφωνα με το επίσημο σώμα που είναι υπεύθυνο για διαιτησία στους αγώνες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Αγγλία, το τέρμα του Νορβηγού έπρεπε να έχει ακυρωθεί, όχι όμως για την κανονική θέση του ίδιου, γιατί ο Χάλαντ καλυπτόταν όταν σκόραρε, όχι όμως και ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος την ώρα που έγινε σέντερ και συμμετείχε άμεσα στη φάση. Γιατί προσπάθησε να πάρει κεφαλιά, περιόρισε την δράση των αμυντικών της United, οι οποίοι άφησαν εντελώς ελεύθερο τον Χάλαντ. Ο VAR, σύμφωνα με την ProRev, με την αρχή της διαιτησίας, θα έπρεπε να συστήσει στον διαιτητή να δει τη φάση ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρία Αναπούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

και φίλοι μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε. Σαν αυθινοπόριασε έτσι, κάπως δροσούλα θα τολμήσω να πω. Εμένα μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, ξεκινάει το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2 όπως κάθε μέρα, έχοντας στο πλάι μου τη στοιχηματική εταιρεία Ιντερνετ όπως πάντα. Το γνωρίζετε βέβαια το 6939-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού. Ξεκολουθείτε και στέλνετε και εδώ ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις. Λοιπόν, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Βεβαίως, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Μετά τη χθεσινή νίκη επί του Πανετολικού, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League μετά τις 8 Ιανουαρίου 2024. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που αποχώρησε από τη χθεσινή αναμέτρηση με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδας. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στη σερβική Ζελέζνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σέντερ φόρ από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός. Ο Κουστάβο Σα υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια. Τη θέση του τραυματία Γιούμπελ Καμπί πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ρωμόν Γιάρεμτσουκ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σιμών Μπαντζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τις 100 συμμετοχές με τους ασπρόμαυρους έφτασε ο Τάισον. Προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΚ μετά τη νέα απώλεια βαθμών απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Σε εκτεταμένο ροτέισον αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Λίτς υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League.

0: Φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μόνος πρώτος πλέον στην βαθμολογία μετά την κυριαρχία επί του Πανετολικού, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν αυτός πρώτος. Λοιπόν, καθάρισε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Απόλυτοι οι πράσινοι σάρωσαν την ομάδα με Ουναΐτα, Μπόρδα, Καλάμπρια και μένουν πρώτοι στην κορυφή. Να μιλήσουμε περισσότερο με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, αποφασιστικός ο Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κρατάμε τα καλύτερα από τη χθεσινή εμφάνιση.
1: Εντάξει, είχαμε ντέρμπι κορυφής, όπως είπες και εσύ. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να είχαμε τέτοιο ντέρμπι κορυφής, ενώ χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της πατρίδας μου, βέβαια. Ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος, ύστερα από τα στραβοπατήματα των ανταγωνιστών. Mm-hmm. Καλός ήταν και με αλλαγές χθες. Mm-hmm. Και πόση ευτυχία για έναν προπονητή δεν ήταν να έχει πονοκεφάλους, αλλά όχι για ντεπών, ευχάριστους πονοκεφάλους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να κοιτάζει τον πάγκο του και να έχει ποιότητα και στον πάγκο. Δηλαδή να έχει παίκτες που θα βάλει μέσα άμα χρειαστεί, που θα βοηθήσουν. Πράγμα που τα τελευταία χρόνια δεν το είχε αυτό. Δηλαδή έχει ποιοτικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Χθες νομίζω ότι οι φίλοι που πήγαν και στήριξαν την ομάδα δεν μπορεί να μην έφυγαν ευχαριστημένοι, χορτασμένοι, με μια ομάδα που είδαν. Εντάξει, αν και είναι νωρίς, θα πω ότι προσπαθεί να βάλει την ταυτότητά του, ρε παιδί μου, του προπονητής του Παναθηναϊκού. Με μια φιλοσοφία που δεν την είχαμε δει τελευταία. Να προσπαθεί να επιτίθεται συνέχεια ο Παναθηναϊκός, να κρατάει μπάλα, να κάνει γρήγορα, να κτίσει μπάλα, να πετυχαίνει γκολ, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν, με μισό μηδέν, με ένα μηδέν, δεν μπορούσε να πετύχει γκολ ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ένα από τα θετικά που είδαμε χθες.
0: Έτσι, έχεις τώρα και τον Ουναΐ, έχεις και τον Λιβάη, όταν φεύγει από τα Μπόρδα. Έχεις βάθος.
1: Και είναι σημαντικό αυτό που λέμε τον κόσμο, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να πιστεύει σε αυτό που βλέπει από τον προπονητή. Και έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, το καλύτερο των τελευταίων ετών, έτσι.
0: Τι έγινε τώρα με τον Ταμπόρδα, για πες μας.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Με αυτό το πρόβλημα που αποκόμισε χθες, μακάρι να το έχει προλάβει, γιατί ένιωσε την ενόχληση και βγήκε νωρίς ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχει πετύχει και γκολ τρία, νομίζω, με το κεφάλι. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχει το πρώτο μπόι που λέμε, συνεχίζει να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και κύπελο. Και έχει πετύχει από ένα γκολ στις τελευταίες αναμετρήσεις με νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ, θυμίζω, και Φυσιά και Πανετολικό. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον Παναθηναϊκό, γιατί πέτυχε τον γκολ στο 14ο λεπτό, αλλά μετά από 6 λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Όλοι εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό, να το έχει προλάβει.
0: Θα κάνει μαγνητική, νομίζω.
1: Σήμερα θα κάνει, μπράβο, θα κάνει τη μαγνητική για να δουν το μέγεθος και αν υπάρχει ζημιά που εύχομαι να μην είναι, βέβαια. Έστω και λίγο, από ό,τι φαίνεται, θα τον αφήσει έξω, αν υπάρχει έστω και η μικρότερη ζημιά που μπορεί να έχει. Ελπίζω δηλαδή ο άνθρωπος να μην, ο ποδοσφαιριστής να μην έχει κάτι. Θα το δούμε μέσα στην ημέρα αυτό, όταν βγουν τα αποτελέσματα της εξέτασης που θα κάνει.
0: Προετοιμασία τώρα για τον αγώνα με την Κηφισιά, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, ναι. Με τον αγώνα με την Κηφισιά που είναι για το κύπελλο, που λογικά εκεί θα κάνει αρκετές αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχουν εκτός από τον Ταμπόρδα. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν πάρει, παίρνουν non-stop δηλαδή, έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια. Και σίγουρα εκεί θα προσπαθήσει να δώσει ανάσες σε αρκετούς παίκτες, όπως ο Κυριακόπουλος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το τερματοφύλακα, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι του Νίκη Βόλου δεν άλλαξε το τερματοφύλακα. Τον Ντεφράι, ας πούμε, θα ντρόκελε. Έχει. Ούτως ή άλλως επέστρεψε και ο Ιταλός. Ο Καλάμπρια έχει αρκετά παιχνίδια. Έχει επιστρέψει ο Τσάπρας. Κανονικά ήταν και χθες στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Η προετοιμασία είναι δηλαδή σχεδόν τώρα τελευταία. Κάθε τρεις μέρες έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε, θα γίνει στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο επόμενο μάτς. Ναι, που φυσικά εκεί θα έχουν την ευκαιρία πάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι για άλλη μια φορά να πάνε να δουν την ομάδα τους στο αγαπημένο γήπεδο, έτσι.
0: Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια εξάλλου.
1: Αυτά θα σου έλεγα, ναι, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με την Κηφισιά.

0: μπορούν να μπουν. Υπάρχει ενημέρωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, λέει και για τις θύρες και τις τιμές. Είναι εντάξει, μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να πάει να στηρίξει την ομάδα. Δηλαδή σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει κόσμο, αν και είναι καθημερινή μεν, εργάσιμη, αλλά πάντα ένα μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον για τους φίλους. Από ό,τι βλέπω, οι τιμές ξεκινούν από 20 ευρώ στην τήρα 6, στην 7, στην 8.30, στην 9.40, στην 10.50, στην 11.40 και στην 12.30. Αυτές είναι οι τιμές από ό,τι είδα. Εν αναμονή βέβαια της μαγνητικής του Ταμπόρδα. Όπως είπες και εσύ στο δελτίο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επίσημα, ο Πάντοβιτς, παραχωρήθηκε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ ως το καλοκαίρι του 2027.
1: Έγινε.
0: Αυτά γενικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σάκη μου, και
0: εγώ
1: να ακούσουμε και τις δηλώσεις τώρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
1: Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο πολύ ικανοποιημένος Νίστρουπ.

Θα ακούσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Νίστρουπ. Να πάμε τώρα όμως στο Μάριο Ματσάγκο. Νέα απώλεια βαθμών για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τι έχει να πει ως αποτίμηση της χθεσινής ισοπαλίας.

0: Λοιπόν, Μάριε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε για έναν προβληματισμό στις τάξεις της ΑΕΚ με αυτή τη νέα απώλεια βαθμών από τον Αστεράκτορ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Πράγματι, προβληματισμός στις τάξεις της ΑΕΚ, γιατί για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης. Mm-hmm. Θυμίζω, η αρχή ξεκίνησε στο χαμένο Super Cup από τον Όφη. Mm-hmm. Ακολούθησε η ισοπαλία στην Σόφια από την Λεύσκη. Mm-hmm. Ισοπαλία με την Κηφισιά, στη Λεωφόρο. Και τώρα 1-1 κόντρα στον Αστέρα, μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν και προηγήθηκε για ακόμα μια φορά. Σε σχέση με πέρσι, η ΑΕΚ προηγείται. Mm-hmm. Πέρσι, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, τα έσβηνα τα παιχνίδια και ησύχαζε το παιχνίδι της και μπορούσε να πάρει τη νίκη. Φέτος, παρόλο που σκοράρει πρώτη, ανοίγει το ρυθμό του αγώνα, ανοίγει το παιχνίδι και αυτομάτως την πληρώνει. Και παραλίγο, όπως και στο μάτς με την Κηφισιά, παραλίγο να το πληρώσει και με ήττα. Ήρθε η ισοπαλία, αλλά
0: σαν αυτογκόλ ήταν, νομίζω, το πρώτο τέρμα, έτσι δεν είναι, της ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτογκόλ χρεώνεται ο Λάσκαρης, το άλλο στο 21, ναι. Mm-hmm. Και στο 31 ήρθε η ισοφάρηση από τον Μπαρτόλο. Το ερώτημα είναι τι φταίει, ποιος φταίει και γιατί η ΑΕΚ παρουσιάζει αυτή την εικόνα κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πόσο μάλλον μετά από δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την ίδια, αν και χειρότερη εικόνα, ήταν στην Λεωφόρο, παρουσίασε μετά το παιχνίδι με την Λεύσκη και τώρα μετά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης και αυτομάτως μένει 4 βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Θα πει κάποιος, μα τελείωσε το πρωτάθλημα? Όχι, αλλά όταν χάνεις 4 βαθμούς από την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, που δεν είναι η θεωρητικά η λεγόμενη μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Όπως τα λες ακριβώς, και μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω αν και κατά πόσο επηρεάζει και μετράει. Είδα και την δήλωση του Ζήκου, την διαβάζω χαρακτηριστικά στο Instagram. Το καλάμι, όποιος και αν το καβάλισε διαχρονικά, το αποτέλεσμα ήταν και θα είναι πάντα το ίδιο. Αν δεν το κατέβεις, δεν έχεις τύχη καμία. Δηλαδή, αναφέρεται σε ένα ότι οι παίκτες έχουν καβαλήσει καλάμι λόγω της κυριαρχίας, λόγω του πρωταθλήματος κτλ. Έτσι.
1: Και λόγω, εγώ θα προσθέσω, και του Champions League. Mm-hmm. Ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά και τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε ότι ναι, μεν η ΑΕΚ είναι 28 αγώνες αίτητης στο πρωτάθλημα, 18 νίκες και 10 ισοπαλίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ίσα που χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Με MVP τον Μπρινιόλι και στη συνέχεια τον Μάγερ που ήταν σε όλα τα μήκη πλάτη του γηπέδου, mm-hmm. η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Δηλαδή, οι δύο χαμένες ευκαιρίες που έχει ο Λούκα Γιώβιτς στο τέλος, ναι, δεν ξέρω τι δείχνει. Δείχνει έλλειψη μπλαζέ ύφους, έλλειψη καθαρού μυαλού.
0: Μάλιστα. Ναι, λογικά αυτά που
1: λες. Να πούμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Πολλοί λένε γιατί δεν ξεκίνησε ο Βάργκα με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, mm-hmm. Και επιλέχθηκε ο Ζήνη. Εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι ο Βάργκα είχε ενοχλήσει στη μέση, γι' αυτό έμεινε εκτός. Και προτιμήθηκε να περάσει αργότερα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν βοήθησε γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε με σέντρες, γιατί το δυνατό σημείο του Βάργκα είναι οι κεφαλιές. Δεν τον προώθησαν. Γενικότερα, όταν χανόταν και η μπάλα στη μεσαία γραμμή, κι αν είναι περισσότεροι την καρδιά τους φίλοι της ΑΕΚ, γιατί υπήρχε μεγάλη τρύπα, μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Και ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε χειρότερα.
0: Τώρα με Πανσεραϊκό.
1: Υπάρχει την Πέμπτη το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, 6:15 με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα δούμε αρκετές αλλαγές. Σίγουρα οι δύο είναι για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε ποιους νεαρούς θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης. Θα φρεσκάρει την ομάδα και πρέπει να ανοίξει και ο ίδιος το ρόστερ, γιατί βλέπουμε ότι επιλέγει 14 βαριά 15 ποδοσφαιριστές. Κάπως πρέπει να το ανοίξει, γιατί μέχρι την επόμενη Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο και στη συνέχεια διακοπή του πρωταθλήματος. Όμως με την επιστροφή της ΑΕΚ από τη διακοπή του πρωταθλήματος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, με 3 παιχνίδια Champions League, με ντέρμπι. Άρα ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει κάτι να κάνει. Πάνω σε αυτό, να πω και κάτι άλλο, να δώσω και μια ακόμα είδηση. Σκέφτονται σοβαρά στην ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου να ζητήσουν αναβολή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί 14 Οκτωβρίου υπάρχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 Οκτωβρίου η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Μάντσεστερ κόντρα στη Manchester City. Υπάρχει σκέψη να μείνει στην Αγγλία η ΑΕΚ για να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να ζητήσει και αναβολή.
0: Το Joker Ride που λέμε. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν αποκλείεται να ζητήσει αναβολή. Το κρατάμε, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία. Ωραία. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Απλά έχω να πω για τον Νίκο Λίτσο ότι είπε απαράδεκτα τα λάθη που κάνουμε. Με εξοργίζουν για ό,τι αρνητικό γίνεται, φταίω εγώ. Πήρε την ευθύνη δηλαδή των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, νικητής χθες επί του Άρη, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Ασπρόμαυρο λοιπόν βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με Ζίβκοβιτς και Διαγέ με εκείνο το πέναλτι. Καθάρισαν κόντρα στον Άρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο συγκεκριμένο παιχνίδι εμφανίστηκε πολύ κοινικός και αποτελεσματικός. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στα πρώτα 30 λεπτά δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Ο Άρης από την άλλη ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά κόντρα στην ροή του αγώνα κέρδισε ένα πέναλτι, ευστόχησε ο Ντιαγέ και μετά από λίγο ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς κατάφερε και έκανε το 2-0 και μετά από εκεί και πέρα στην διαχείριση του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, με τον ρυθμό που ήθελε, με τον τρόπο που ήθελε, χωρίς να απειληθεί και χωρίς να δυσκολευτεί και να πάρει μια σημαντική νίκη, τόσο για βαθμολογικούς λόγους αλλά και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί είναι μια νίκη με σχετικά καλή εμφάνιση, είναι μια νίκη σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό το post στα ελληνικά του Ζίβκοβιτς. Εδώ είναι τούμπα,
1: Ναι, είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούστηκαν διάφορες φήμες για διάφορα πράγματα, ότι είναι δυσαρεστημένος με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν θέλει να συνεχίσει κτλ. Είχε φροντίσει τότε με μια δημοσίευσή του στο Instagram με story να γράψει μόνο άσπρο μαύρο. Και χθες μετά την επίτευξη του γκολ, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι θέλει να παραμείνει στην Τούμπα, έδειξε ότι εδώ είναι Τούμπα και έστειλε το δικό του μήνυμα για την παραμονή του στον Δικέφαλο.
0: Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο και στο νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Σιμών Παντζά.
1: Ναι, είναι η νέα μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Είναι ο επιθετικός, όπου λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ όπου έψαχνε. Είναι ο εκλεκτός, είναι ο αντιγιακουμάκης, ας μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον αποκτά ο ΠΑΟΚ για να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα, να έρθει το πιο εύκολο γκολ. Κάτι το οποίο είχε τονίσει και ο Λύση τις προηγούμενες ημέρες, πως δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν καταφέρουμε να σποράρουμε τόσο συχνά, και ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και ουσιαστικά με μια ρήτρα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι άλλα έχουμε, ΠΑΟΚτζίδικα, Στέλιο μου?
1: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε χθες το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας, όπου έπαιξε βασικός και έδειξε πάρα πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Είχαμε το ντεμπούτο του Γιάκιτς, ο οποίος μπήκε σε όσα αλλαγή στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δείχνει με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις να ανεβάζει επίπεδο, δηλαδή να δίνει μια σκληράδα στο κέντρο της άμυνας με τον Ντιέγκο Κώστα, να ανεβάζει το επίπεδό του στο κέντρο της χώρας της μεσαίας γραμμής, στο κέντρο του. Και νομίζω ότι το είπε και ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα στην συνέντευξη τύπου, πως ολοκληρώσαμε τις μεταγραφικές κινήσεις, είμαστε ολοκληρωμένοι και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι οι μεταγραφικές κινήσεις που ήρθαν τώρα είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πως μπορούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά τον ΠΑΟΚ και να τον βοηθήσουν. Απλά άργησαν να έρθουν, οπότε αυτό θέλει και λίγο περισσότερο χρόνο, και γι' αυτό όλοι περιμένουν, και κυρίως ο Αλέσιο Λύση περιμένει τη διακοπή των εθνικών ομάδων, προκειμένου όλοι αυτοί οι παίκτες να ενσωματωθούν όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται και να γίνει ένα ενωμένο γκρουπ.
0: Και μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρξε και ένα μπουστάρισμα όταν την παραμονή ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΚ, ο κύριος Σαββίδης, τους συγκέντρωσε και τους μίλησε, λέγοντας, νομίζω, είπε λέξεις ότι θέλω να δώσετε το αίμα σας για το φετινό πρωτάθλημα. Οπότε κάπως λειτουργεί αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση, στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου του Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, έθεσε το ξεκάθαρο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, είπε χαρακτηριστικά ότι θέλω να δώσετε το αίμα σας για τον στόχο, θέλω να παλέψετε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα δεν έμεινε μόνο εκεί. Ουσιαστικά έδωσε και ένα πριν πολύ μεγάλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι διπλάσιο από το περσινό πριν που είχε η ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος θέλει πολύ περισσότερο την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ που σε αυτήν την κούρσα του πρωταθλήματος το πλεονέκτημα το οποίο έχει είναι το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει Ευρώπη. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είδαμε τις απώλειες βαθμών που είχαν οι υπόλοιποι συνδιοικητές. Οπότε ενδεχομένως να το εκμεταλλευτεί την πορεία της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Η ώρα πήγε σίως 1:27, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Intervetten, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και 32 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 με την Ιντερβέτ μαζί μα. Πάμε παρεούλα περίπου έω τι 2 και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό. Με αυτό το, να το πω, στραβοπάτημα, κάπω αλλιώ, δεν ξέρω, με τον Όφη. Να δούμε την πεθεπόμενη ημέρα, τι έχει συλλεχθεί από αυτά που συνέβησαν προχθέ. Να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Βέβαια, έχουν περάσει ήδη.
1: Καλό μεσημέρι, ζητάμε.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουν περάσει ήδη 24 ώρες από το. Για παραπάνω, 48 ώρες από την ήττα από τον Όφη. Τι γίνεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα?
1: Τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for επιγόντως, τον οποίο θα κλείσει σήμερα ή αύριο. Και όταν λέμε center for, μην πάει το μυαλό κάποιου στους ελεύθερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι αύριο θα έχει κλείσει center for, ο οποίος βέβαια θα έχει δικαίωμα μόνο να παίζει στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Σωστό,
1: γιατί η είδηση είναι γνωστή από χθες ότι στη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα θα είναι πλέον ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Και επισημοποιήθηκε σήμερα αυτό, έτσι δεν είναι, μαζί με τον νέο προπονητή?
1: Είναι, ναι, επισημοποιήθηκε σήμερα και θα επισημοποιηθεί νομίζω και την Τετάρτη το βράδυ, γιατί αυτός θα είναι βασικός στο παιχνίδι εναντίον της Γιάμπλενετς. Φαίνεται ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή για τον Γκονζάλες λέει ότι δεν είναι έτοιμος. Θέλει δουλίτσα. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει δυναμικά στον Ολυμπιακό και μάλιστα σε ένα ευρωπαϊκό, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά όμως παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα center for, γιατί η απουσία του Ελκαμπή είναι φανερή. Είδαμε και το περασμένο Σάββατο ένα παίκτη που να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ακούγονται διάφορα ονόματα και από Ισπανία και από Αγγλία. Η τελευταία είδηση που υπάρχει είναι. Υπάρχει ένα όνομα του Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, 29 χρονών, εξαιρετικός φεντερφόρ. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο κοστίζει, πόσο ποια είναι η χρηματιστιακή του αξία, αλλά είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό και το ψάχνει πολύ ο Κορδερόν μαζί με τον προπονητή. Και είναι και άλλα δύο ονόματα από την Αγγλία. Υπάρχει μια λίστα γενικά, υπάρχει και ένας παίκτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αγωνίζεται εκεί σε μια ομάδα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα και φαίνεται να θέλει να τον πουλήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι καλό, δυνατό όνομα, δυνατό σιτερβόρ και όχι από τους λεγόμενους, από αυτούς που έχουν μείνει ελεύθεροι, που σημαίνει ας πούμε ότι δεν με κάρτη δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση για τον Ικάρντι, ο οποίος είναι τώρα 4 μήνες απενεργοποιημένος, εκτός δράσης, ούτε προπονήσεις, ούτε προετοιμασίου, ούτε τίποτα. Δηλαδή να έρθει στον Ολυμπιακό και να παίξει μετά από 2-3 μήνες, δεν έχει ουσία. Έστω και αν είναι ο Ικάρντι, με τα γνωστά του εσωτερικά θέματα, έστω και αν το συμβόλαιό του είναι μεγάλο, περίπου στα 6 εκατομμύρια το χρόνο ζητάει, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν βολεύει αυτή τη στιγμή στο πλάνο του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός θέλει center for να μπει στην ομάδα την επόμενη Κυριακή με το Λεβαδιακό, για να σωστά να καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για τα μεταγραφικά. Ο ΣΑ,
0: με το ΣΑ, ναι,
1: φαίνεται να έχει μια γλασούλα, μάλλον θα μείνει εκτός και από το μεθαυριανό παιχνίδι, αλλά και από αυτό στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή, στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Βέβαια, τραυματίες είναι και ο Σιπιόνι και με το Ρόκα, έτσι, αλλά οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την Τετάρτη, αλλά να δούμε ο Σιπιόνι αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, να ξεκουράσει κάποιον, γιατί ο Φρόιλερ πιθανότατα θα ξανά είναι πάλι βασικό την Τετάρτη. 34, χωρίς καλή προετοιμασία, με συμμετοχή στο Μουντιάλ, ταλαιπωρημένος και προφανώς δεν μπορεί να βγάλει δύο συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Τρία μάλλον. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουν
0: διακόπτεται και το πρωτάθλημα μετά την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτό είναι σχετικό το ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα, γιατί θα έχει ο Ολυμπιακός, έχει 12 διεθνείς. Θα διάσει το Ρέντι. Για να πεις ότι θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει
0: με όλη την ομάδα. Από εισιτήρια sold out.
1: Όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση για sold out.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Εντάξει,
1: μέχρι αύριο, αύριο υπάρχει
0: συνέντευξη.
1: Και υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του νέου προπονητή, πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 4 ώρα, 4.30 το απόγευμα στο Καϊσκάκι. Θα είναι μια ευκαιρία να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει στο μυαλό του γενικά και για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πρεμιέρα. Έστω και αν ο Ολυμπιακός βγάζει προβλήματα, έστω και αν δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά το παλεύει ο προπονητής στις λίγες μέρες που είναι στο Ρέντι, για να μπορείς. Μας πιάσανε, Ζετά.
0: Μας πιάσανε. Άστα, Κώστα. Άστα, μην τα κουβεντιάζεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω καν αν πρέπει. Άκουσες το μήνυμα στο ΆΚΑ για το Μετιλίβαρ?
1: Κοίταξε, τώρα με βάζεις να σχολιάσω πράγματα που δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ένας κόσμος που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, το πρόβλημά του είναι αν έφυγε ο Μετιλίβαρ από τον Ολυμπιακό και να ειρωνευτούν τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το λες και το χαρακτηρίζει και ανέκδοτο, αλλά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά ανέκδοτο δηλαδή. Δηλαδή να έχω εγώ να πάρω 16 χρόνια πρωτάθλημα και να κάνω πλάκα στον Παναθηναϊκό γιατί έδειξε τον προπονητή ο οποίος 2,5 χρόνια έφερε στον Ολυμπιακό ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλ. Okay. Ο Θεός βοηθός, Ζέτα μου.
0: Okay. Τώρα το λέμε Ιμανόλ ή Αλγουαθίλ, πώς το λέμε?
1: Εγώ Ιμανόλ το λέω. Αλγουαθίλ, αλλά εγώ Ιμανόλ το λέω και μάλλον αρέσει και στον ίδιον, έτσι από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτά, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Μάνο Σταραμόπουλο που τα ξέρει όλα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Θες να ξεκινήσεις, σε αφήνω να ξεκινήσεις όπως θα έχεις εσύ στοιχειολογήσει.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτς. Εδώ από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί πολλούς προέδρους εθνικών ομοσπονδιών, καθότι θα γιορταστούν αύριο τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και παρέλα από το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, η οποία θα κρατήσει έως και την Πέμπτη με επίμαχο θέμα το ποιον θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το Μάρτιο στο Ραμπάτ απέναντι στον νυν πρόεδρο και υποψήφιο ξανά τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Λόγω του μεγάλου θέματος που έχει προκύψει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν εν αγνία όλων πήγε να περάσει πρόταση να παραχωρεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing, η οποία είναι ανήκει καλύτερα στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζόσουα Κούσνερ και τον αδελφό του. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει ξεκινήσει η διαμάχη δικαστική στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Γιάννη Φαντίνο βεβαίως με δηλώσει του ανέφερε ότι αυτό θα έπρεπε η UEFA να το καταθέσει το δικαστήριο της Ελβετίας, αλλά οι ηθήνοντες της UEFA έκριναν ότι για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση το κατέθεσαν στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα ο Τζόσουα Κόστνερ έχει βάλει δικηγόρο για να υπερασπιστεί τον Τζιάννη Φαντίνο, τον φημισμένο νομικό, τον Άλεξ Σπύρο. Το όνομά του μπορεί να δείχνει κάπως ελληνικό, αλλά
0: έχεις
3: δεν έχει
0: πει
3: καμία
0: ότι σχέση. Δεν είναι, ναι, δεν σχετίζεται.
3: Ναι. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται πάρα πολλοί. Προηγουμένως είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε για αυτή τη στιγμή 32 πανέτοιμα γήπεδα. Έχει αναλάβει μαζί με την Ιταλία να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32, αλλά οι φίλοι μας Ιταλοί έχουν μόλις 4-5 και καταλαβαίνει κανένας ότι αν δεν προλάβουν με τότε να τα ετοιμάσουν όσα έχει απαιτήσει και απαιτεί και το πρωτόκολλο της UEFA, τότε τα περισσότερα γήπεδα του 32 θα γίνονται στη γείτονα Τουρκία. Πάμε τώρα να δούμε τα Ελληνόπουλα που εντυπωσιάζουν. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέτυχε ένα γκολ και μία assist στο παιχνίδι της Κόβεδρη και μάλιστα μετά το παιχνίδι. Ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ θετικός, δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται και μάλιστα με πολύ κολακευτικά λόγια μίλησε και ο προπονητής Κόβεντρη. Ο Φρανκ Λαμπάρτ, ο οποίος εξήρε την αγωνιστικότητα του Έλληνα διεθνούς μέσω επιθετικού. Γκολ πέτυχε βεβαίως στην Πορτογαλία και ο Βαγγέλης ο Παυλίτης, δύο τέρματα στη νίκη της Μπενφίκα 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε. Έφτασε λοιπόν τα 13 τη φετινή αγωνιστική περίοδο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθότι η Εθνική Ελλάδος έχει να ξεκινήσει με δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, πρώτα στη Σερβία με την ομώνυμη ομάδα και μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία που θα έχει προπονητή το Jürgen Klopp. Ο Τζολάκης πραγματοποίησε 6 εκπληκτικές αποκρούσεις όπως ανέφερε το BBC. Η ομάδα του βεβαίως η Χαλ έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Chelsea 2-2. Ο Μουζακίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τζόλης στην Arsenal, η οποία ανοίξε 1-0 εκτός έδρας της Sunderland, μπήκε στο 66 και με δική του assist η πρωταθλήτρια Αγγλίας και ξανά το πρώτο φαβορί για την Premier League κατάφερε να πάρει τη νίκη. Γκολ πέτυχε και ο Ντίνος ο Μαυροπάνος με τη φανέλα της West Ham, όπως επίσης και ο Τάσος ο Δουβίκας με την Κόμο, αλλά και ο Χρήστος ο Αλμύρας που παίζει στη Σουηδία με τη φανέλα της Djurgården. Ο Τσακίρης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νίκος είχε δύο assist και ένα goal, ο Τσακίρης ο οποίος παίζει στις Άχωσε Earthquakes. Και βεβαίως ο Τσιμίκας έπαιξε 66 λεπτά στο 0-0 που παραχώρησε η Λίβερπουλ στη Φούλαμ και στη συνέχεια τη θέση του την πήρε ο Ούγγρος ο Μίλος Κέρκες.
0: Μάλιστα.
3: Και βεβαίως να πούμε ότι η σύζυγος του Αντεγέμι η Λορεντάνα στο παιχνίδι που η Μπαρτσελόνα πέτυχε γκολ 4-2 νίκησε εκτός έδρας, ο Αντεγέμι πέτυχε ένα από τα 4 γκολ, έφτασε τα 3 η φετινή αγωνιστική περίοδο και άφησε εχμές για τη μεταγραφή του Ντιομαντέ που στήκησε 125 εκατομμύρια στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον πήρε από τη Λιψία, λέγοντας ότι ο Καρίμ, ο άντρας μου, πήγε στην Μπαρτσελόνα με μόλις 22 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε επιστρέφεις?
3: Τετάρτη βράδυ.
0: Έτσι, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι παρατέταρτο. Είναι μαζί μας ο Νίκος Κατσάτσος για όλα τα νέα που αφορούν το μπάσκετ και έχουμε αυτό που λέμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι έχει γίνει?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο τουρνουά στην Ρόδο, το οποίο διεξήχθη αυτό το Σάββατο Κυριακό, έχουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας από ΑΕΚ και Ολυμπία και από Παναθηναϊκό. Από Παναθηναϊκό είναι πρόσφατη η είδηση, καθώς έχουν χτυπηθεί 6 μέλη του staff από τον ίδιο ιό. Με τις δύο ομάδες αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν μείνει στο ξενοδοχείο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό όμως με τη γαστρεντερίτιδα και γενικά με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας? Πριν καμιά ώρα είχε βγάλει ενημέρωση ο δικέφαλος ότι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Γάιος Σκονδύλης έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Έτσι λοιπόν έκανε και τον απαραίτητο έλεγχο και ο Παναθηναϊκός, όπου είδαν ότι 6 μέλη του staff χτυπήθηκαν και αυτοί από γαστρεντερίτιδα, και μάλιστα υπάρχει και φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Πώς επηρεάζει αυτό και τις δύο ομάδες?
0: Και μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία, έτσι. Χρειάστηκαν νοσηλεία και τέλος πάντων μπορεί να βρεθούν κάποιοι στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Και πώς μπορεί να χτυπήσει αυτό και τις δύο ομάδες? Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου τις υποχρεώσεις του στην Euroleague, ενώ το δίμερο 26-27 με την Παρί, ενώ το δίμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup του ελληνικού πρωταθλήματος, πάλι στην Ρόδο, στο οποίο θα συμμετέχει και η ΑΕΚ σε αυτό το Super Cup. Οπότε αυτό θα επηρεάσει τις ομάδες.
0: Προφανώς να κατηγορηθούν σε εισαγωγικά αυτά που έφαγαν εκεί οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Τώρα είναι ξενοδοχείο, είναι κάπου αλλού, βγήκαν και φάγαν κάπου. Πάντως υπάρχει.
1: Θα μπορούσε.
0: Υπάρχει αφορμή ξεκάθαρη. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, τι να ευχηθούμε περαστικά. Ναι. Λοιπόν, για πάμε κατά τα άλλα.
1: Είχαμε χθες 3 φιλικά για τις ελληνικές ομάδες. Θα μείνουμε στην Ρόδο για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου έληξε ισόπαλος 82-82 ο αγώνας, με τον πρωταγωνιστή του αγώνα να είναι ο Νόλεϊ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους, ενώ έκανε πολύ καλό παιχνίδι και για την ΑΕΚ ο Τζόζεφ με 16 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λαρετζάκης έπαθε διάστρεμα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.
0: Με το καλημέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με το καλημέρα.
1: Και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το διάστημα του Λαρετζάκη. Στο τουρνουά στη Ρόδο η ΑΕΚ κατέβηκε με 4 απουσίες. 5 μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Με Φλιόνι, Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ εκτός. Δηλαδή το μισό ρόστερ ήταν εκτός του
0: μάλιστα,
1: τουρνουά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε Κύπρο.
1: Τουρνουά Νόφτος Χανδριώτης. Ο Άρης επικράτησε 98-74 του Ερυθρού Αστέρα και δείχνει από τα πρώτα κιόλας δείγματα του ότι τη φετινή σεζόν είναι ότι θα πάει για μεγάλα πράγματα, δηλαδή θα πάει σίγουρα να διεκδικήσει το EuroCup και να κάνει και κάτι και στις εγχώριες διοργανώσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής αναμέτρησης ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους. Ο Μόργαν ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης, 18 πόντους, και 15 πόντους ο Λίντελ για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Και το τουρνουά ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Okay, πάμε και BCL που ξεκινάει αύριο, ανοίγουν κάτι έχουμε, πίες, και έχουμε ελληνικές ομάδες.
1: Έχουμε και BCL, σήμερα ξεκινάνε τα προκριματικά, αλλά όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο. Γιατί όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο? Γιατί έχουμε τις δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες θα μπουν στην μάχη της πρόκρισης.
0: Προμηθέα και Κολοσσό,
1: Στις 2 και 4 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την Basketball Club Vienna, δηλαδή την Βιέννη. 2 και 4 εντός 2 και 4 είναι τυπικά γηπεδούχος. Τυπικά γηπεδούχος ο Προμηθέας. Ενώ έχουμε και τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με την Κορφές Μπάσκετ στις 4:30. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ελπίζουμε να έχουμε όσες πιο πολλές ομάδες γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και απλά να κάνουμε μία αναφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, εκεί όπου η Αμερική κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 12η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Γαλλίας 97-79. Το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γερμανίας δεν το κατέκτησε η διοργανώτρια, το κατέκτησε η Ισπανία, η οποία επιβλήθηκε της Οικοδέσποινας 81-58.
0: Με το Super Cup της EuroLeague τι γίνεται?
1: Το Super Cup της EuroLeague θα γίνει κανονικά.
0: Πώς άλλαξε αυτή η απόφαση?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Πριν μία εβδομάδα, 6 μέρες, πότε λέγαμε, είχαν βγει ένα σώρο δημοσίευματα που λέγανε προς αναβολή, προς ακύρωση.
0: Ακύρωση.
1: Προς ακύρωση του Super Cup.
0: Ναι, διότι εγκυμονεί κίνδυνος λόγω των καταστάσεων, διότι πάνω απ' όλα η ασφάλεια των άρθρων.
1: Ναι, και εν τέλει ξαφνικά όλα καλά, όλα ανθυρά. Μπορείτε να πάτε να παίξετε στο Abu Dhabi. Οι 4 ομάδες θα συμμετέχουν. Κανένας κίνδυνος. Εντάξει, τώρα άμα υπάρξει καμιά βόμβα λίγο έξω από το γήπεδο, σιγά, παιδιά είμαστε.
0: Όπως έχει πει και ένας πολιτικός, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγανε και σε μια ταινία.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Καλώς. Να σε καλά, Ζέτα, να σε καλά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ιτιθέντο. Σάρι, κυρίες και κύριοι, με 2-0, τα είπαμε προηγουμένως με τον Στέλιο Παπαντονίου από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην πλευρά του Άρη και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κωνσταντίνε. Μούδιασμα φαντάζομαι από αυτή την ήττα από τον ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ την νίκη. Σε ό,τι αφορά τον Άρη, πόσο μουδιασμένος είναι την επόμενη μέρα και τι λέγεται γενικά για αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια είναι και το θέμα, καλή εβδομάδα, δεν είναι και το θέμα της διαιτησίας για την οποία διαμαρτύρεται πάρα πολύ ο Άρης, έτσι. Και μάλιστα υπήρξε και μια φρέσκια ανακοίνωση της ομάδας. Κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομοιρία, με συγχωρείτε, και τους δυνάστες του.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μουδιασμά. Μετά την ΙΤΑ υπήρχε και μια τοποθέτηση, παύλα ανακοίνωση στα social media της ΠΑΕ Άρης την ώρα του αγώνα. Από την ώρα του αγώνα ξεκίνησε αυτό. Κάπου στα μισά της αναμέτρησης βγήκε ένα ποστάρισμα το οποίο αφορούσε διαιτητικές αποφάσεις για τις οποίες ο Άρης διαφωνεί και διαμαρτύρεται, με τα πυρά να συγκεντρώνονται πάνω σε Βαλερί και Λανουά, οι δύο έτσι, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχο. Τα παράπονα του Άρη είναι δεδομένα. Έχει κάποιες μια γκρίνια για τις αποφάσεις, για τις κάρτες οι οποίες δεν βγήκαν σε παίκτες του ΠΑΟΚ, που ίσως να διαμόρφωναν διαφορετικά και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια παγωμάρα, υπάρχει μια απογοήτευση. Ο κ. Γρηγορίου επίσης στο τέλος, μετά στη συνέντευξη τύπου, δεν θέλησε να δεχτεί ερωτήσεις και έκανε απλά την τοποθέτησή του πριν αποχωρήσει.
0: Αυτό που είπε, έχω μείνει έκπληκτος, δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία. Μπαμ, τέλος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησε τόσο πολύ για το παιχνίδι. Στάθηκε βέβαια και στα λάθη που έκανε η ομάδα του. Ο Άρης δεν έχει χρόνο να σταθεί περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι έρχεται και στη συνάρτηση με το αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφεια και τη μη νίκη στην Τρίπολη. Είναι μια τριάδα αγώνων αρνητική για τον Άρη. Ο Άρης έχει τώρα παιχνίδι την Τετάρτη με την Μαρκό και το Σάββατο με τον Ηρακλή και θα πάει στη διακοπή, θέλοντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν καλύτερες εντυπώσεις στα δύο τελευταία παιχνίδια του, για να ξεκινήσει ουσιαστικά να δουλεύει και πάλι στο διάστημα αυτή τη διακοπή. Τρέχοντας παράλληλα και τα μεταγραφικά, είχαμε την αύξηση του Μπρούμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζει και ψάχνει ο Άρης για στόπερ και υπάρχει και ένα σενάριο σημερινό για να παίξει της Deportivo La Coruña τον Τουν Χάισελχαρτ, τον Ολλανδό Χαφ. Να δούμε αν θα προχωρήσει και αυτό. Ο Άρης σίγουρα καίγεται περισσότερο για αμυντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή παρά για Χαφ, αλλά δεν πάβει να παραμένει ανοιχτό το παράθυρο και να υπάρχει χρόνος ακόμη για κάποιες τελευταίες προσθήκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω πολλά με το Σούταρ, γιατί χάλασε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μικρή διαφωνία και την τελευταία στιγμή οι άνθρωποι των Σκοτσέζων τόνισαν ότι ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Τώρα κάποια μικροδιαφωνία, κάτι στο οικονομικό, ακόμη δεν έχει διασταθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, όπως είπες, για να βγει από αυτή την κακομέτριο ξεκίνημα τέλος πάντων της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, και θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο.
1: Ναι, βέβαια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Mm-hmm. Και το δεύτερο, το γκολ στις καθυστερήσεις, το οποίο σημείωσε ο Πέδρο Λόπεζ, ο Πέδρο Μαρκέζ, το οποίο ακυρώθηκε για φάουλ του Κούστα επάνω στον Σταυρόπουλο. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που ασκούνται από την πλευρά του Ηρακλή για αυτήν την εικόνα που επέδειξε η διαιτητική ομάδα στην συγκεκριμένη αμέτρηση. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, τον Παναγιώτη Μονεμαχιώτη, ο οποίος ζήτησε από εδώ και στο εξής οι διαιτητές που θα σφυρίζουν τα παιχνίδια του Ηρακλή να είναι ξένοι.
4: Είπε και χαρακτηριστικά, ζητάω από το Λανουά να πάρει θέση, τέτοιο γκολ δεν έχει ακυρωθεί ξανά, έτσι, μέσα σε όλα τα άλλα που λες.
3: Στις αρχικές του δηλώσεις μίλησε για σφαγή, μίλησε για μια κλοπή βαθμών. Ο Ηρακλής, ο οποίος πέφτει θύμα δεύτερη φορά σε αυτή την υπόθεση που λέγεται goal line technology. Θυμίζω ότι στην πρώτη περίπτωση στο Βόλο, ένα γκολ το οποίο αμφισβητήθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, δεν ακυρώθηκε υπέρ του Βόλου, με γκολ το οποίο ισοφάρισε ο Βόλος εκείνο το παιχνίδι. Και τώρα αυτή τη φορά με το σουτ του Ιβι Λόπεθ, το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην ίδια ακριβώς εστία, δηλαδή, που συνέβη και την προηγούμενη φορά, παρόμοια φάση, το γκολ δεν δόθηκε υπέρ του Ηρακλή. Γενικότερα υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος βέβαια είναι υποχρεωμένος να αφήσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην άκρη, με αυτή την γλυκόπικρη γεύση που έχει από αυτή την αναμέτρηση, και να κοιτάξει την αναμέτρηση με τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι που ακολουθεί το Σάββατο στις 7.30 ακριβώς. Με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν έρθει σε συμφωνία και με τις διοικήσεις να υπάρχει έτσι καλή διάθεση για ανταλλαγή εισιτηρίων στο παιχνίδι αυτό, με ανταπόδοση στο παιχνίδι του Καρτατζόγλιου. Προς το παρόν η αστυνομία είναι αυτή που έχει ανάψει κόκκινο, όμως μεσολαβούν αρκετές μέρες, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και την πρώτη προπόνηση μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τους Κιανόλευκους, για να δούμε και ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές, αν υπάρχει δηλαδή απουσιολόγιο από το ιατρικό δελτίο της ομάδας.
4: Έπρεπε ίσως να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιόλα, ρωτάω και σένα, διότι υπήρχε κάποιο επεισόδιο μεταξύ Κέρκες και Ματσάρη.
3: Στο τέλος του αγώνα υπήρχε μια έτσι, τη χαρακτήρισε ο Κερκέζ απρέπεια ουσιαστικά, πήγε να του δώσει το χέρι και ο Ιταλός αρνήθηκε, αλλά υπήρχε αυτή η ένταση από το, γιατί η φάση μόλις είχε συμβεί, η φάση του γκολ του Πέδρο Μαρκέζ, το οποίο ακυρώθηκε, είχε μόλις συμβεί, υπήρχε έντονος εκνευρισμός. Ο Ιταλός γενικώς αναφέρεται στη διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια. Και εκείνη την ώρα από τον εκνευρισμό του δεν έδωσε το χέρι στον τεχνικό του Ατρομήτου.
4: Του Ατρομήτου, ναι.
3: Παρόλα αυτά, με συγχωρείτε. Παρόλα αυτά, εντάξει, υπήρχαν αντεκλήσεις μεταξύ των στελεχών των δύο ομάδων για αυτή τη φάση. Ξεσήκωσε πολύ κουβέντα και για τον Σταυρόπουλο, για τη συμπεριφορά του Σταυρόπουλου στη συγκεκριμένη φάση, αλλά και για το γκολ το οποίο ακυρώθηκε και για το διαιτητικό και για τη διαιτητική ομάδα. Όμως τίποτα, δεν ξέφυγε σε καμία περίπτωση η κατάσταση. Δεν είχαμε κάτι που στιγμάτισε δηλαδή τον αγώνα.
4: Μάλιστα. Γιατί έκανε και κάποιες δηλώσεις περίεργες. Ο Κέρκες λέει: μου φέρθηκε σαν να είμαι τζίψη. Μπορεί να έχει 10 κύπελα, αλλά για μένα είναι 0. Κύριος είναι ο Μετιλίμπαρ. Γι' αυτό δηλαδή πήρε έκταση αυτή η ιστορία.
3: Εντάξει, με τη συνέντευξη τύπου, πάντως ο Κέρκες μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ηρακλή. Είπε ότι έχει και μια φανέλα τη δεκαετία του 80, την οποία του την κλέψανε. Ότι σέβεται τον Ηρακλή απόλυτα, την προσπάθεια που κάνει και την επιστροφή του. Έλειπε, είπε ο Ηρακλής, από την μεγάλη κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια. Για γενικές γραμμές δεν φάνηκε να αδίνει συνέχεια σε όλο αυτό. Και ουσιαστικά δεν ήταν και κάτι το οποίο μάλλον τον ενόχλησε και πάρα πολύ. Το ανέφερε και από εκεί και πέρα όλο. Τελείωσε, δεν είναι.
4: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμά, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
3: Επίσης,
4: 2 αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε εδώ το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλου. Το ραντεβουδάκι μας είναι αύριο. Στην μία να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Τώρα ακολουθεί από το Λίμπερο η εκπομπή 2 με 3 η οποία αναφέρεται σε, όλο το, σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο τα βορειοελλαδίτικα. Λοιπόν, παρακολουθήστε την, είναι πολύ ωραία. Και στη συνέχεια βέβαια Θέμης Παλιούρας με το Μίλα μου για μπάλα. Μαζί μας Ιντερβέτεν, όπως είπαμε. Τα λέμε αύριο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας.

0: Μαγκά.
1: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
3: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, ενώ πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Απολογείται το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δραπέτης ο Αλκέτε Ριζάη δεν γύρισε στη φυλακή σήμερα το πρωί μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Σαρωτικές είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ξεκάθαρο στόχο.

0: του Πασόκ στην πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας μάλιστα κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν. Εν τω μεταξύ, πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Νότια Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν οι Χούθοι. Την ίδια ώρα, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια επέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα 12. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σήμερα στη χώρα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σουπ, προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ήταν μεγάλη. Να πούμε και για τα ξεφωνητά τα χοντρά που έφαγε ο Στέλιος Μαλεζάς εχθές βγαίνοντας και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βόλο. Mm. Ο Βόλος έχει τρία γήπεδα, φίλε. Εκτός από το Πανθεσσαλικό,
4: έχει
3: άλλα δύο. Ναι. Φέτος διακοπές μου. Ναι. Από τον Αύγουστο που σταματήσαμε, αρχές 1η Αυγούστου, πότε σταματήσαμε.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, οι διακοπές μου ήταν δύο μέρες που πήγα στο Βόλο. Αυτό. Δύο. Δηλαδή, ξεκίνησα το σπίτι να κατεβώ στο κέντρο.
4: Άνω, δεν ανέβηκες.
3: Όχι, ρε. Πήρα, αφού δεν είχα τίποτα. Ευτυχώς είχα στο τσαντάκι, στο τσάντα μου ένα. Τι είχα. Δεν είχα τίποτα. Δεν είχα τίποτα. Ναι. Ούτε αλαξιά που λένε.
4: Μάλιστα.
3: Έφυγα από το σπίτι και ξεκίνησα να κατεβώ στο κέντρο κάμια βόλτα να ξελαμπικάρω, να διώξω λίγο κάποια πράγματα από το κεφάλι μου. Από τις 5.000 σκέψεις να πάω στις 2.000 και βρέθηκα στο Βόλο. Το έχω ξανακάνει.
4: Πού άλλο θα πει.
3: Χειμώνα. Τώρα το έκανα καλοκαίρι. Έμεινα δύο μέρες, δηλαδή μία μέρα που έφτασα και την άλλη μέρα και
4: έφυγα. Ένα βράδυ.
3: Χωρίς τίποτα, με τα ίδια ρούχα.
4: Mm.
3: Αυτό.
4: Μια χαρά.
3: Ό,τι χρειαζόμουν εκεί. Δηλαδή από εκεί πήρα αποσμητικά, πήρα αυτά. Ευτυχώς το ξενοδοχείο ήταν. Λοιπόν, και πώς φτάσαμε στο Βόλο. Α, ότι έκανα μια βόλτα και είδα ότι είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλο. Αυτό το ξέρω, είναι εκεί προς τη Μαγνησία.
4: Ναι.
3: Στη Νέα Ιωνία, μάλλον. Μπράβο. Λοιπόν, έχει ένα άλλο γήπεδο. Το δεδομένο είναι το Πανθεσσαλικό, έτσι. Okay, ναι. Το μεγάλο. Ναι. Και ένα άλλο έχει που είναι προφανώς το Ολυμπιακό Βόλο.
4: Το παλιό του Ολυμπιακού
3: Βόλου. Το παλιό.
4: Ναι.
3: Άρα ο Βόλος έχει τρία γήπεδα κανονικά.
4: Κανονικά.
3: Κανονικά είναι.
4: Έλα μωρέ, ποιο είναι κανονικά τώρα.
3: Εσύ το Πανθεσσαλικό είναι.
4: Όχι.
3: Πώς αφού πάνε όλοι και παίζουν εκεί.
4: Και τι έγινε. Επειδή κάνει ο Μπέος εκεί τα δικά του και φωνάζει. Μέχρι και η Εθνική θα παίξει αμάτσα εκεί πέρα.
3: Εδώ στο δικό μας το χωριό πόσα γήπεδα έχουμε. Κανονικά μπορούν να παίξουν.
4: Πέντε.
3: Ποια πέντε, ρε.
4: Τούμπα. Βικελίδης.
3: Αυτά.
4: Καφτατζόγλιο.
3: Καφτατζόγλιο πώς.
4: Απόλλωνα Καλαμαριά.
3: Καφτατζόγλιο είναι για να βάλουμε όρνηθες μέσα.
4: Του Παύλου.
3: Κανονικά για να παίξουν.
4: Ναι. Mm.
3: Ο Βόλος με τους 10 κατοίκους και η Θεσσαλονίκη με τους 1.000.
4: Εντάξει.
3: Δεν τα λέω αυτά, δεν κλαίγομαι. Εμείς φταίμε. Δεν κλαίγομαι τώρα επειδή μας ακούνε και στην Αθήνα. Μέσω του Ελλάδα Σπορ 94,3. Καλησπέρα σου φίλου. Να ξέρετε, εγώ δεν είμαι τέτοια φάση. Εγώ, δηλαδή, αν μου δοθεί ευκαιρία, έρχομαι εκεί μόνο νότια. Δηλαδή, ειδική μνήμα κάνω στους φίλους μου τους νότιους. Εδώ είναι βορρά στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί είμαι μόνο νότιος. Απλά για όλο αυτό το σκηνικό, ακόμα και για την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε και έληξε χθες το βράδυ, όταν είπε καληνύχτα στα Συρία η Ελληνίδου, εδώ στην έκθεση, φταίμε εμείς για αυτή την κατάσταση. Φταίμε εμείς. Δεν φταίει καμία πολιτεία, δεν φταίει κανένας παράγοντας, πώς το λένε, κανένας υπουργός, δεν φταίει. Ξέρω τι άλλο.
4: Κανένας δήμαρχος.
3: Δήμαρχοι εδώ δικοί μας στένε. Από εκεί λέω, όχι σε αυτό το επίπεδο.
4: Οι δήμαρχοι τα ρίχνουν στην περιφέρεια. Η περιφέρεια τα ρίχνει στα υπουργεία.
3: Γι' αυτό σου λέω, αυτοί φταίνε. Αυτοί που 358 μέρες το χρόνο βρίζουν τους πολιτικούς βουλευτές και υπουργούς στην Αθήνα, όποια και αν είναι κυβέρνηση, είτε έχει πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο, είτε μπλε, και 7 μέρες σμπρώχνονται για το ποιος θα βγει μπροστά για να απλώσει το χέρι να κάνει χειραψία. 358 μέρες το χρόνο τους βρίζουμε, και όταν έρχονται εδώ στην περίοδο της έκθεσης, τους γλύφουμε πατόκορφα. Αυτό κάνουμε εδώ τα τελευταία 150 χρόνια, που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Αλλά επειδή το πρώτο ακαδημαϊκό δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε, πάμε στα υπόλοιπα να σου απαντήσω ό,τι θες.
4: Πώς είδες την τερμπάρα χτες της πόλης μας?
3: Νομίζω ότι σήμερα και στα social media, που εγώ δεν τα γουστάρω καθόλου γιατί είναι η χαρά του κακό ψυχού, αλλά και σε όλα και του ψεύτικου, και η κατάσταση social media έχει δημιουργήσει την φίλια διαμάχη στον ΠΑΟΚ. Τώρα λέω για το πρόσφατο, όχι για αυτά που έχουν γίνει μακριά, παλιότερα. Νομίζω ότι όλοι που έχουν εκπομπή και είναι χρωματισμένοι, είτε με ΙΤΑ είτε με ογκρογιώτα, είτε είναι ρεπόρτερ, μάλλον ασχολούνται, όχι αποκλειστικά ρεπόρτερ, ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είτε ξέρω εγώ είναι κοντά στην ομάδα, μέσα, έξω, δίπλα, παραδίπλα, αμοιβόμενοι, μη αμοιβόμενοι στη ΣΠΑΕ, έπρεπε σήμερα όλοι, 100 δηλαδή, να βγάλουν μια ευχαριστήρια δήλωση, όχι ανακοίνωση, δήλωση, ανάρτηση, όχι διαρροή, κανονικά, επίσημα, είμαι εγώ αυτός και λέω αυτό. Ναι. Ευχαριστήρια, γιατί σε αυτήν την στιγμή, τη χρονική στιγμή, την πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, που φταίει μόνο ο ΠΑΟΚ για όλο αυτό, μόνο ο ΠΑΟΚ εννοώ η οικογένεια, βρέθηκε αυτός ο Άρης μπροστά τους και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς αμφισβητήσεις και τα λοιπά, με μια εικόνα αγωνιστική, όχι την καλύτερη δυνατή, αλλά επειδή βρέθηκε αυτός ο Άρης, κέρδισε ο ΠΑΟΚ και η κατάσταση είναι ήρεμη. Το λέγαν όλοι, το λέω και εγώ.
4: Ευχαριστήρια ανακοίνωση, και μάλιστα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ χθες έπαιζε με τον Άρη. Αν νικούσε χθες ο ΠΑΟΚ τον Όφη 4-0,
3: ναι,
4: το Λεβαδιακό 8-0, δεν θα του έκανε τόσο καλό όσο του έκανε η χτεσινή νίκη από το Άρη.
3: Έτυχε, είναι για μία ακόμη φορά σε μια δύσκολη στιγμή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έχουν παίξει αυτές οι δύο ομάδες τα τελευταία 10 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 10 χρόνια, παραδειγματικά τα λέω τα νούμερα τώρα, 100 φορές, τις 90 φορές όταν βρέθηκε ο Άρης μπροστά του, έκανε καλό. Μια-δυο θυμάμαι εγώ, οι άλλες ήταν, τις βάζω έτσι για να μεγαλώσω την πρόταση, μέχρι να φτάσουμε τις 100. Δύο-τρεις ήταν που δημιούργησαν πρόβλημα. Επί Ζαγοράκη θυμάμαι ήταν η τελευταία, ξέρω εγώ, που μαζεύτηκαν εκεί, καθώς ήταν μετά την Τούμπα.
4: Ναι, ναι. Με Ζαγοράκη, Βρίζα και
3: τα λοιπά. Το μάτς της, ναι, ναι, ναι. Και μετά έχει και συνελεύσεις και συζητήσεις και καλέσματα, τηλεφωνήματα 12 η ώρα τη νύχτα στα γραφεία, από την πίσω πόρτα να μπαίνουν κάποιοι. Μου το είπε ένας φίλος μου, δηλαδή, τον πήραν τηλέφωνο και πήγε. Ήταν εκεί ο Κατσαρής, ήταν ο Ζαγοράκης και ήταν όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Όσες φορές λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει μια κατάσταση.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συμπολίτης.
4: Θυμίζω εγώ την προηγούμενη φορά που έφαγε τάλιρο ο Άρης ήταν από τον Μπάς Γιάννα στο Βικελίδης. Το 0-5.
3: Και μετά επίση τον Μπάκη
4: κέρδισε. Και πήγε και κέρδισε.
3: Κέρδισε, έτσι, μπράβο. Ναι. Άνα, μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως εκτός έδρας, ήταν με την ΑΕΚ.
4: Σωστά.
3: Λοιπόν, άρα ήταν ό,τι καλύτερο.
4: Πονάει πιο πολύ η πεντάρα από την ΑΕΚ στον Άρη ή η πεντάρα από τα Γιάννενα στο Βικελίδης.
3: Καλά, η πεντάρα από τα Γιάννενα, εννοείται.
4: Προφανώς.
3: Ναι, η πεντάρα από τα Γιάννενα.

0: το αόρατο παίχτη σε ντέρμπι.
1: Χωρίς να είναι όμως κακός.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν εμφανίστηκε πουθενά.
1: Δεν μπορούσε να πει αν ήταν καλός ή κακός, γιατί δεν είχε δείγμα.
0: Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Ναι. Και έχει και ένα βάρος αυτό το παιδάκι. Γιατί είναι παιδάκι, 19 χρονών, 20 πόσο είναι.
1: 20.
0: Ναι. Μικρός, πιτσιρίκος. Ναι. Λοιπόν, είναι. Και το παιδάκι το λέω με αγάπη. Δεν το λέω τύπου κοριστικό για να το μειώσω. Εννοείται. Λοιπόν, όσοι δεν με ξέρετε. Είναι, αυτό το παιδάκι έχει ένα επιπλέον βάρος. Πώς είχε το βάρος και έχει ακόμα ο Ζαφίρης. Ναι. Αυτός έχει, γιατί εμφανίστηκε σαν μία ταλεντάρα του σερβικού ποδοσφαίρου αμέσως μετά τον Γκράου με τον Κωνσταντέλια. Ναι, ναι, ναι. Και είπαν όλοι ότι αυτός είναι ο νέος Κωνσταντέλιας. Μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν ταλέντο, παιχταράς και ο μέσος να ήταν τερματοφύλακας, να πω δεν θα μιλούσε κανένας.
1: Ίδια θέση σχεδόν.
0: Λοιπόν, ναι. Και έχει αυτό το βάρος τώρα, δηλαδή περπατάει στην προθέρμανση και λένε ο Κωνσταντέλιας περπατούσε καλύτερα. Δεν είναι έτσι. Μην το αδικείτε αυτό το παιδάκι. Μπορεί να βγει λίρα 100, μπορεί και να αποτύχει. Αλλά τουλάχιστον να του δοθεί η ευκαιρία. Έφυγε από μια χώρα, δεν έφυγε από μια πόλη. Έφυγε από μια άλλη χώρα, κοντινή βέβαια, και ήρθε εδώ.
1: Και έχει και το βάρος του Παρτιζάνου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα του αρχηγού της Παρτιζάν. Έτσι, ο Πιτσιρικάς ήταν αρχηγός της Παρτιζάν.
0: Στα 19 του 20.
1: Ναι, έχει και αυτό το βάρος.
0: Λοιπόν, και βρέθηκε ο Άρης εχθές, ο Άγιος Άρης για τους Παοξίδες και για την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου και ο Άγιος Φαμπιάνο, ο Άγιος Μπασιρού, να κάνει το έργο του προβληματικού στον αγωνιστικό χώρο ΠΑΟΚ και εκτός αγωνιστικού χώρου ΠΑΟΚ, να του κάνει, να του φτιάξει τη βραδιά.
1: Και ρωτάει τώρα ο Γιώργος από,
0: από
1: την Καλαμαριά.
0: Okay.
1: Ο Άγιος Κολόμπο δεν εμφανίστηκε? Λέει ο Γιώργος από την Καλαμαριά, δεν λέω εγώ.
0: Ο Άγιος Κολόμπο.
1: Ναι.
0: Να εμφανίστηκε πότε, πες μου. Εδώ τα λέμε όλα.
1: Στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Στο...
0: Εμφανίστηκε.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Εμφανίστηκε.
1: Εμφανίστηκε ο Κολόμπο, ναι, με το χτύπημα του Κέννη στο πρόσωπο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε ο... στην Καλογρέζα.
1: Βέβαια, στην Καλογρέζα.
0: Εννοείται. Δεν τη λέμε Καλογρέζα πλέον.
1: Δεν
0: τη λέμε, το Καλογρέζα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Άγιος.
1: Εμφανίστηκε.
0: Πούφουτο. Εκεί. Λοιπόν, ποιο έχασε?
1: Ο Πάου.
0: Ποιο φώναζε για διαιτησία?
1: Ο Πάου.
0: Α, εδώ να σου πω, να ανοίξω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Δεν ήμουνα μπροστά, αλλά έχω πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Το καλύτερο από τον καθέναν. Σαν να ήμουνα μπροστά.
1: Ναι.
0: Πήγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και να ακούσουν τους διαλόγους.
1: Ναι, στο ΒΑΡ.
0: Mm. Ξέρεις τι έγινε σε εκείνη τη φάση, τη συγκεκριμένη. Του πέναλτι. Που δεν δόθηκε.
1: Έλειπε το ΒΑΡ.
0: Έπεσε
1: το σήμα.
0: 30 δευτερόλεπτα κράτησε η. Πώς λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς τη λες?
1: Ανασκόπηση.
0: Ναι, εγώ του λέω αναψηλάφιση. Μ' αρέσει περισσότερο η λέξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο βαρίστας βλέπει τη φάση αυτή,
1: ναι,
0: και λέει out.
1: Okay.
0: Και ο διαιτητής τι κάνει? Ναι. Τον ακούει.
1: Ναι.
0: Και ο διαιτητής τι κάνει?
1: Δίνει
0: corner.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η ιστορία. Ναι.
1: Αυτό που λέμε είναι.
0: Αν
1: είναι...
0: δεν υπήρχε κόψε ράψε, γιατί χθες ο κύριος Μονεβασιώτης στη τηλεόραση του Sky, ναι, στην εκπομπή το βράδυ,
1: ναι,
0: έκανε τηλεφωνική παρέμβαση, μίλησε δηλαδή, τον φιλοξένησε τον άνθρωπο, ο οποίος Μονεβασιώτης τα λέει πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα άνθρωποι στο ποδόσφαιρο να τα λένε. Μπορεί να κάνει 150 λάθη, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό που ακούω είναι γνήσιο. Είναι καθαρό. Αυτό που ακούω. Τώρα από πίσω, αν είναι, δεν είναι τόσο καθαρός, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ λέω για αυτό που βλέπω, για αυτό που ακούω. Λοιπόν, και άφησε ένα υπονοούμενο, μήπως γίνεται στις κουβέντες, κόψε ράψε. Γιατί πλέον με την τεχνολογία, να μην βάλω και AI στη φάση, ναι, μπορείς να κάνεις παπάντες.
1: Παπάντα μπορείς.
0: Εντάξει,
1: να κάνεις.
0: Δεν λέω ότι ισχύει, απλά λέω ότι το άκουσα από τον κύριο Μονεβασιώτη.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια πάει Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη τη Ιντερβέτεν.
2: Κλέβει ο Ινδιαγέ. Κρατάει ο Ινδιαγέ την μπάλα. Ωραία πάσα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι έχει τον Τάισον. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Τάισον. Το γύρισμα, η κόντρα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. 2-0. Αντρίγια Ζήφκοβιτς. ΠΑΟΚ Άρης. 2-0.
1: Λίμπερο 107,4. Μέσα σε 10 λεπτά για χθες στην Τούμπα. Το πέναλτι του Φαμπιάνο.
3: Πριν που... το πέναλτι προηγείται το χέρι.
1: Περίμενε. Μέσα σου λέω για τα γκολ τώρα. Μέσα σε 10 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ προβληματίζει. Ο Άρης φαίνεται να πατάει καλύτερα. Λέμε, ωραίο μάτς θα δούμε. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα στρώσει ή θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του κτλ. Θα καταλάβουν που γίνεται. Θα ακούσουν και ένα καναού από τη κερκίδα. Σου λένε εδώ ντέρμπι ήρθαμε να παίξουμε, παιδιά. Λοιπόν. Μέσα 10 λεπτά, πέναντι Φαμπιάνο, το αναλαμβάνει ο Εντιάγ, το οποίο είναι το κανονικό το έτσι, ναι. Και το εκτελεί και σκοράρει. Το πέναντι για μένα πολύ κακό, του Εντιαγέ ή Εντιάγ τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, το σκοράρει. Το κακό το λένε, το λέω γιατί ήταν στο κέντρο, θα το μπορούσε κέντρο. Ο τερματοφύλακας, αλλά υπολογίζουν στον παίχτη, στον τερματοφύλακα ότι θα πιάσει ή θα πέσει ή θα πάρει όλα αυτά μαζί που το είπα στην αρχή σε μια λέξη. Μια αγωνία και αυτό έκανε χθες το τερματοφύλακα στο Άρη. Ο οποίος ήταν πολύ αγχωμένος το τερματοφύλακα στο Άρη χθες. Ήταν πολύ. Πολύ, δηλαδή λες και έπαιζε πρώτη φορά στη ζωή του μπροστά σε κόσμο εκτός έδρας. Ήταν πολύ αγχωμένος. Και μάλιστα μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι γι' αυτόν ο Άρης έδωσε πολλά λεφτά.
3: 3,5 εκατομμύρια.
1: Το πιο ακριβό συμβόλαιο λέει. Ναι. Τα πιο πολλά λεφτά τέλος πάντων θα το επιβεβαιώσουμε μετά όταν θα έχουμε τον Κωνσταντίνο στον αέρα. Και μετά από λίγο ευγενική χορηγία και τον ευχαριστούν πολύ με διαρροή παίχτες του ΠΑΟΚ ο Μπασίρου, έτσι, ο οποίος το έκανε μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις στην τρίτη το πήραν το δωράκι οι παίχτες του ΠΑΟΚ και με το
3: Φαμπιάνο, σουτ. Την κόντρα παραλίγο αυτό γκολ, απόκρουση μπάλα
1: πάλι, Φαμπιάνο.
3: Ναι, πάλι Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο
3: πάλι Φαμπιάνο, πάλι Βέλιο
1: πάλι Βέλιο, ναι. Αποκρούει και τη στρώνει στον Ζήφκοβιτς. Γκολ Λουτσέσκου ήταν αυτό.
3: Ναι.
1: Το δεύτερο. Λοιπόν, και μετά εξαφανίζεται η εικόνα του παιχνιδιού, αλλάζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης. Είπα και στο βράδυ, το λέω και σήμερα, για όσους δεν το άκουσα, ότι όταν στις 13 Σεπτεμβρίου του 2026 λέμε ότι ο Άρης έπαιξε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 26-27, και σημείο αναφορά στον Άρη είναι ο Γιαννιώτας που έπαιζε και που δεν έπαιζε μετά, τότε δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία.
0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τελειώνει το έργο, ρε φίλε, για τον Αριανό. Τελειώνει το έργο. Κάτι υπάρχει, κάτι κάπου έχει, κάπου χάνει το λάστιχο. Κάπου, δηλαδή το φουσκώνεις και μετά βάζεις 35, ξέρω εγώ, και μετά από 2 ώρες το βλέπεις ότι πάει 29. Κάτι γίνεται, 28, πέφτει. Ο Φαμπιάνο για μένα έπρεπε να μπει ο προπονητής στο Άρη μέσα και να τον. Όπως είπε, μπαίνουν μέσα οι προπονητές στο μπάσκετ και ζητάνε time out, να. Εκνευρισμένοι. Έπρεπε να μπει ο Γρηγορίου μέσα και να τον κάνει αλλαγή. Αλλαγή. Δεν με νοιάζει. Να φώναζε εμένα να φύγω από το στούντιο, να πάω εκεί να παίξω κεντρικό αμυντικό. Καλύτερο θα ήμουν και τα χέρια μου δεν θα τα πλωνα.
3: Είναι και έμπειρος, δεν
1: το
3: είναι.
1: Το δεύτερο πέναλτι που δεν δίνει στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Ο Φαμπιάνο είναι μάλλον είναι μετά το πρώτο πέναλτι.
3: Μετά είναι.
1: Λοιπόν, και έγινε σε αυτή τη φάση. Δεν είσαι ο Παταούλας που έχει μια δικαιολογία για αυτό που έκανε προχθές λόγω του νεαρού της ηλικίας, που για μένα ούτε ο Παταούλας έχει δικαιολογία, αλλά έχει μια δικαιολογία ο Παταούλας μπροστά του Φαμπιάνο. για το πέναλτι που έκανε στην Καλογρέζα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχεις κάνει το πέναλτι και ξανακάνεις πέναλτι, ρε φίλε. Ξανακάνεις το, η φάση του δεύτερου γκολ που. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να γίνει.
4: Εντάξει, ναι.
1: Εκεί δεν. Δεν λέω ότι είχε πρόθεση, αλλά είχε ανοησία.
4: Αφέλεια.
1: Τι αφέλεια, ρε Κώστα.
4: Αφέλεια είναι. Αφέλεια είναι. Ποδοσφαιρική αφέλεια είναι.
1: Δεν, όταν, είναι αφέλεια, όταν, δεν είσαι, αφέλεια.
4: Όταν είσαι στόπερ και ξέρεις ότι σε τέτοιες φάσεις το χέρι πρέπει να το έχεις κολλημένο στο σώμα σου, είσαι αφελής εκείνη τώρα που δεν το κάνεις. Δεν είσαι συγκεντρωμένος.
1: Και στο δεύτερο, άντε το πρώτο είναι πολύ κοντά.
4: Okay.
1: Στο δεύτερο το απλώνει κιόλας.
4: Mm.
1: Δηλαδή, ρε Φαμπιάρα, εκείνη την ώρα δεν ζητάει time out, δεν λέει στον τερματοφύλακά του, πώς το λένε, ο Γρηγορίου, να πέσει κάτω. Να κάνει ότι ξέρω εγώ, έχει 17 τραβήγματα και 67 κράμπες για να μπει μέσα να βγάλει τον, τον Φαμπιάνο. Και πιστεύω η φάση του Ζαφίρ είναι κόκκινη. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό βλέπω.
4: Είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει, είναι στην κρίση.
4: Αν θα τη δώσει κίτρινη ή κόκκινη.
1: Είναι, είναι πολύ άτσαλο, πολύ άγαρπο, πολύ χαζό το μαρκάρισμα που κάνει ο Ζαφίρης, αφού βλέπει ότι. Οι διαιτητές που έχουν παίξει μέχρι τώρα τον ΠΑΟΚ δεν τον παίζουν έτσι όπως πολλοί θα πίστευαν, λόγω Καγκάτσι.
4: Ναι.
1: Αυτό το αφήγημα. Εκείνο το, και ο Κένι, που εχθές ήταν. Ο Κένι ήταν εκτός του χρόνου, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτό μου δηλαδή δεν δίνει αυτός ο Κολόμπο που είπαμε χθες ήταν το πρώτο καράβι που έκανε βόλτες στη Θεσσαλονίκη τα παλιά τα χρόνια τότε. Έτσι, τον καιρό εκείνον, ναι. Δυστυχώς. Το λέω και
4: μας
1: εγώ έφτασα στην, εκεί που ήταν κάποιοι άλλοι και μου λέγανε τότε και λέω όπου πόσο μακριά είναι ρε φίλε και το λέω πλέον εγώ τώρα ήρθα στα παπούτσια τους, μπήκα στα παπούτσια τους και δεν δίνει ένα καθαρό πέναντι στον ΠΑΟΚ που είναι του Φαμπιάνου,
4: ναι.
1: Και είναι κανονικά στο δεύτερο πέναντι που κάνει ένας παίκτη που πρέπει να βγει και έξω.
4: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, τιμωρία.
4: Τα πέντε
1: δεύτερο πέναντι, ναι, ναι. Πώς αργεί ο τερματοφύλακας και παίρνει κορνερή ομάδα πλέον. Mm-hmm. Λοιπόν, και η φάση του Ζαφίρη για μένα είναι, είναι κόκκινη.
4: Δεν μπορείς να πεις κάτι αν δώσεις κόκκινη.
1: Όχι, δεν μπορείς.
4: Θα το πω πιο ευγενικά εγώ. Δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Είναι, ο Ζαφίρης γενικότερα το έχει με το, στα μαρκαρίσματα, είναι λίγο ατσούμπαλος. Θα μου πει κάποιος, είναι αυτό το στυλ του ρε παιδί μου, ναι, οκ, το ακούω. Είναι όμως, επειδή έχει και αυτή την τρέλα, έχει

0: Λαμπαδαρίου,
1: ναι,
0: και Αριστοκουτσιάφτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τους είδα όλους. Μόνο σε αυτά τα σημεία έψαχνα, με το γυρνούσα πίσω να το δω. Έμαθα λοιπόν χθες το βράδυ. Ο Βαρούχας μάλλον είπε, εκεί πάει το έμαθα, ότι πλέον ο τερματοφύλακας στη μικρή περιοχή μπορεί να μαρκάρεται. Κατάλαβες, είναι, δηλαδή στη διεκδίκηση της μπάλας, όταν μάλλον η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, είναι στον αέρα και διεκδικείται, αν ακουμπήσει επιθετικός με τον τερματοφύλακα, δεν είναι 100-0 φάουλ.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι τον φάση... εσπρώξει, τον αποθήσει, είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Το είπε ο Βαρούχας, παιδιά. Όχι ότι μ' άρεσε που το είπε ή δεν μ' άρεσε, γιατί τον Βαρούχα έτσι τον έχουμε. Αν λέει υπέρ της ομάδας μας, λέμε «Α, τι ώρα που τα λέει ο Βαρούχας», το είπε ο Βαρούχας. Όταν δεν τα λέει υπέρ της ομάδας, λέτε «Έλα, μωρέ, τον παππού, τον Καραγκιόζη» κτλ. Λοιπόν, χθες είπε αυτό. Ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό που ξέραμε στη μικρή περιοχή, όταν αν ακουμπήσει τον τερματοφύλακα, φάουλ, τρεις βολές και μπάλα απ' έξω.
2: Αυτή τη φάση που λες, Γιώργο, τη ζήσαμε στο ΠΑΟΚ Όφη. Ο Παπαλίκαρος δείχνει σέντρα και μετά δίνει φάουλ του μύθου πάνω στον τερματοφύλακα. Που δεν υπάρχει φάουλ ποτέ.
1: Ναι. Είναι ποτέ. Σχεδόν οι ίδιες φάσεις αυτές.
2: Τέλος πάντων.
1: Άρα και εδώ καταλήγουμε ότι είναι στην κρίση του κάθε διαιτητή. Το πώς θα το δει ο ένας και πώς θα το δει ο άλλος.
2: Μόνο που ο διαιτητής δεν μπορεί να δείχνει σέντρα και μετά να σηκώνει για φάουλ. Αποφάσισε ρε μας τώρα, τι θα κάνεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Βαγγέλου με τον Όφη, νομίζω.
1: Ναι, θυμάμαι.
2: Νομίζω. Δείχνει σέντρα και μετά σηκώνει το χέρι. Θύμισε άλλες εποχές. Θύμισε το φίλο μας τον Κομίνη, τέλος πάντων. Πάντως, γι' αυτό που έλεγα λίγο πριν, τώρα να βγάλει πρώτη κίνδυνη στο πρώτο λεπτό και δεύτερη κάρτα στο τρίτο λεπτό, ούτε ο Σπάθα στο 10 δεν το έκανε.
1: Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Αν είναι και τα δύο κίτρινες, να δώσει και στο πρώτο λεπτό και στο δεύτερο. Δεν υπάρχει λογική ότι έλα μωρέ, πρώτο φάουλ λέει έκανε, γιατί του δίνει κάρτα. Δεν το λέγει φίλο.
0: Επαγγελματίες, παίκτες το λένε αυτό.
1: Ξέρεις τι μου έχει πει ένας ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας. Λέει, αν μπει γκολ στο πρώτο λεπτό, λέει, δεν πρέπει να μετρήσει επειδή είναι πρώτο λεπτό. Είναι το ίδιο
2: αλήθεια
1: πράγμα.
2: Αυτό. Απλά λέω ότι δεν ήταν κάρτα του πρώτου λεπτού.
1: Okay, αυτό ναι, είναι άλλη κουβέντα, αλλά μην μου βάζετε το χρονικό μέσο ότι ήταν πρώτο λεπτό.
0: Δεν μπορεί χθες το βράδυ στο ντέρμπι της αγωνιστικής, δηλαδή 10 άτομα στείνονται σε μια τηλεόραση, οι 9,5 βλέπουν το ΠΑΟ Κάρης και ο μισός βλέπει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν μπορεί στη φάση του Φαμπιάνο να μην βλέπει. Ο διαιτητής μπορεί να μην το είδε. Οκ. Okay. Προφανώς δεν το είδαν και οι περισσότεροι παίχτες του ΠΑΟΚ, όπως είδαν το πέναλτι του Φαμπιάνο που δόθηκε στη φάση του Τάισον. Κάτι ψιλοκάνει ο Τάισον, νομίζω το σουτ, το δικό του δεν είναι. Δικό του δεν είναι. Κάτι πάει να κάνει ο Τάισον, δεν είναι και πολύ σίγουρος. Δεν μπορεί όμως ο Βαρίστας, ο Αβάρ, ο Βουβάρ και ο Γουβάρ, δεν μπορεί να μην είδαν το χέρι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
2: Το είδαν, φυσικά το είδαν.
0: Δεν γίνεται.
2: Φυσικά το είδα. Τέλος πάντων.
0: Εγώ λέω για το εξόφθαλμο.
2: Ναι.
0: Δεν λέω να είναι ένα μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή και να λέμε, ας πούμε, ότι εντάξει, οκ, okay, τον βρίσκει, δεν τον βρίσκει, να τσιμπάει λίγο την μπάλα, εκεί μπορεί να μιλάμε τρεις ώρες. Αλλά σε αυτή τη φάση που φαίνεται κιόλας ο Φαμπιάνο που έχει. Ο Άγιος Φαμπιάνο για τους Παοξίδες, του έχει δώσει εις βάρος του πέναλτι στην ίδια φάση πάνω κάτω και έγραψε στο σκορ. Να κάνει τέτοια φάση μετά από λίγο.
1: Εγώ δεν μπορώ να μην έχω στο μυαλό μου ότι αν δεν έδινε το πρώτο πέναλτι, θα έδινε το δεύτερο. Απλώς λένε εντάξει, πάλι πέναλτι ο ΠΑΟΚ.
2: Δυστυχώς
1: το σκέφτομαι.
2: Αυτό ισχύει και με τις κάρτες. Αυτό που έλεγες λίγο πριν. Δηλαδή, επειδή άμα κάνει όλα τις 5 πέναλτι, μετά δώσει.
1: Έλαντε.
2: Τι κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια κουβέντα. Όπως και οι ομάδες θέλουν δουλειά και οι διαιτητές θέλουν δουλειά.
0: Για την Καλογρέζα είπαν ότι δεν πήρε το πλάνο. Ο Βαρίστας.
1: Ο σωστό πλάνο.
0: Δηλαδή το πήραμε εμείς που ήμασταν τα ούζα, ενώ αυτός που ήταν πρωταγωνιστής δεν το πήρε.
1: Που είναι η δουλειά τους.
0: Που είναι η δουλειά
1: τους.
0: Δεν το έδωσε ο Σκάι γιατί ήταν Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ πονηρεύομαι Γιώργο και Κωνσταντίνε. Πονηρεύομαι. Πονηρεύομαι.
0: Δεν πήρε το πλάνο. Και στις κουβέντες, τις συζητήσεις, λέει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή βιάστηκε αυτός. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, το λέω τώρα, προκύπτει από ρεπορτάζ. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι του
1: Καλογρέζα. 20 στην Καλογρέζα.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι πολλά τα 20 που λες. Πιο γρήγορα.
0: Εμένα να το δώσει το replay, περίμενα.
1: Ναι.
0: Του λέει out, το ακούνε, δεν είναι το υποθέτουμε.
1: Του λέει συγκεκριμένα ότι ο επιθετικός λέει δεν έχει επαφή με την μπάλα, άρα είναι, ο αμυντικός δεν έχει επαφή με την μπάλα, άρα είναι out. Και ο διαιτητής δίνει corner.
0: Ναι.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Αυτό προκύπτει από την ενδοσυνεννόηση. Ναι, όχι, ναι, το είπαμε στην εκπομπή εμείς. Αυτό
2: και,
0: ακριβώς.
2: Και ξαναλέω, θυμηθείτε, όποιος δεν το θυμάται, να βάλει ξανά το μάτι σε επανάληψη. Δηλαδή αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ότι με το που γίνεται το corner και τελειώνει η φάση, κοντοστέκεται ο διαιτητής και κάτι λέει με τον VAR. Προφανώς δεν λένε για το που θα πάνε να φάνε μετά το match.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ λέω ότι εκεί είδε τη φάση και το replay που ανέβασε μετά ο Γιώργος Κουβεντίδης. Το replay που είδαμε όλοι μας. Και του λέει, εγώ λέω ότι του είπε ότι είδαμε. Και τώρα είναι πέναλτι. Ξέρεις, αν τον είπε τώρα. Καληνύχτα, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Όπως και το άλλο με τον goal line technology για μένα είναι Καραγκιούς. Έχουμε ήδη τέσσερις φάσεις.
2: Κάπου διάβασα, ενημερώθηκα ότι άμα τη επιστροφή μας από το, το break θα υπάρχει κανονικά.
1: Ναι, αφού έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με την επιστροφή μας. Πάμε στα υπόλοιπα, Στέλιο, στα αγωνιστικά.
0: Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά, εντάξει.
0: Όχι, ζωγωνιστικά. Εγώ θέλω να, ρωτήσω, θέλω να μάθω με πολύ μεγάλη περιέργεια κιόλας και ανυπομονησία. Θέλω να μάθω τι έλεγε στο καταπληκτικό πλάνο της Νόβα χθες το βράδυ στην Τούμπα. Τι έλεγε η κυρία Γκοτζαρόβα στο κινητό την ώρα που το μάτς πεζόταν και εκεί, στη Σουήτα.
1: Σε ποιον?
0: Όχι, σε ποιον δεν με ενδιαφέρει. Τι έλεγε και. Προφανώς έκλεινε τριήμερο για την 28 Οκτωβρίου στο Μαλιμπού.
2: 28, κάτσε, περίμενε, έχουμε ακόμα.
0: 28, από τώρα, για να πάρει και καλή τιμή. Έτσι κι αλλιώς τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και η Μαρία Γκοτζάρεβα τις κόβει, γιατί και έχει άποψη για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και για τη θέση του ποδοσφαιριστή και αν ταιριάζει το πλάνο του λύση. Και για το οικονομικό, εντάξει, εκεί μπορεί να έχει, ας πούμε, ότι δεν αξίζει, να πω στην τύχη ένα όνομα, ας πούμε, ο Κουτίνιο δεν αξίζει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, αξίζει ένα 230.
2: Ωραίο πλάνο μας έδωσε ο σκηνοθέτης. Βασικά τον Μπάνζα μας έδειξε. Απλά πίσω στο background του Μπάνζα ήταν η.
0: Ένα, δεν με ενδιαφέρει τι το έλεγε στο ηχητικό η φίλη του Μπάνζα και προσπαθούσε να τα ακούσει εκεί με στη φασαρία.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και μου λοχτά κιόλας να μην ακούσει ο διπλανός του κάτι. Εμένα το μάτι μου πήγε στη Μάρια. Την Κοντζάρεβα.
2: Όλο το μάτι μας εκεί πήγε. Προφανώς. Ναι, ναι. Μπάνζα, okay.
0: Για να πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Όσον αφορά στα εξωαγωνιστικά, εμένα αυτό με ενδιαφέρε. Αν κάποιο μου έχει το ρεπορτάζ, το περιμένω. Στα αγωνιστικά, σας ακούω.
2: Καταρχήν, για το χθεσινό παιχνίδι, εν συντομία, να σου πω την αλήθεια: όταν κάνει λάθος ο Κέννη και βγάζει την μπάλα κόρνερ μόνος του, λέω τώρα θα γίνει 0-1 από μέσα μου. Και είναι η ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία του Άρη στο μάτς με τον Καντεβέρε που το βγάζει ο Παυλέγκα. Εκεί είναι η μοναδική ευκαιρία στο μάτς για τον Άρη. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά στο μάτς, στο πρώτο 20 λεπτό. Αλλά ο Άρης θα έπρεπε να περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα ανέβει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έπαιζε στο ίδιο κακό μοτίβο το πρώτο 20 λεπτό. Έπρεπε ο Άρης να το περιμένει αυτό το πράγμα. Και όπως είπαμε και αυτό το βράδυ και συμφωνήσαμε και οι τέσσερις, το μοναδικό μάτς που ο Άρης ήρθε να μην το κλέψει και να το πάρει στα ίσια, έχασε 2-0. Τον Άρη προφανώς και τον βολεύει να πάει σε κλεφτοπόλεμο. Έχει τους παίκτες να το κάνει. Χθες ήρθε ο Γρηγορίου να παίξει το μάτς στα ίσια. Το επέλεξε.
1: Τελειώ, αποκλείεις να ήταν επιλογή του ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το στα ίσια που λέει ο Στέλιος, θέλω να μου πει τι εννοεί. Τι εννοεί στα ίσια.
2: Πήρε ο Άρης την μπάλα. Κυκλοφορούσε την μπάλα. Έκανε κατοχή. Ενώ στις νίκες που έκανε τα τελευταία χρόνια με το ίδιο σκορ το 0-1, ήταν ο ΠΑΟΚ που είχε την μπάλα.
0: Περίμενε στη γωνία.
2: Και έπαιζε κόντρα ο Άρης.
1: Και του βγαίνει αυτό.
0: Κρυφοκοιτούσε, ας πούμε. Okay.
2: Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ο Άρης επέλεγε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και να παίξει την κόντρα εκμεταλλευόμενο στη νέα σύνδεση στην άμυνα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται γενικά αμυντικά κτλ. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Λύση επέλεξε να παίξει. Γιατί ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει αρκετά επιθετικά. Νομίζω ότι ήταν στόχευση του Άρη να παίξει, να έχει την μπάλα στα πόδια του για να παίξει και να μην το πάει στο κλειστό πόλεμο. Από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι, ο Άρης θα πρέπει να περιμένει μετά το 20-25 του ΠΑΟΚ. Θα ανέβει κάποια στιγμή, θα διαβάσει τις ανορθογραφίες του Άρη μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα τόσο κακό πρώτο 20 λεπτό ούτε με την
0: πράγμα. Καλά, δεν χρειαζόταν να είναι και πολύ μελετηρός. Όταν έβλεπε ότι ο παίκτης που κουβαλάει την μπάλα στις 5 φορές, τις 6 που λέει ο λόγος έκανε λάθος, δεν χρειαζόταν να το διαβάσει και πολύ. Μια γρήγορη ανάγνωση θα το έκανε και θα πήγαινε για εξετάσεις κατευθείαν.
1: Για τον Πασιρού.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τέλος πάντων, τώρα επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ, αφού κέρδισε χθες, νομίζω μια δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Go! Το I Love
3: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από τη Ρόδο 6 παίχτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού και 8 της ΑΕΚ. Με τα 5 να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατήσει δύο ομάδες εν ώψη του Super Cup. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη φετινή σεζόν. Χρώματος άσπρου με πράσινες λεπτομέρειες και την Ακρόπολη να έχει περίοπτη θέση. Παρουσίαση πράσινη ΚΑΕ. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βιθέτη Ταμπόρδα που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον προσαγωγό από την χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα ειστήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδας. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στην σερβική Ζελέζνιταρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σέντερ φορ από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός με τους ερυθρόλευκους να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις των Μάριους της Samsung Sport, Τσε Άνταμς της Τωρίνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα. Ο Γκουστάβο Σά υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στην Γκαγκελόνια την Τετάρτη. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κονγκολέζου επιθετικού Σιμών Μπανζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τις 100 συμμετοχές με τους ασπρόμαυρους έφτασε ο Τάισον. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μια εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Τσέλσι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1+1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super Bet League 2 στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Μία ώρα αργότερα ο Πανθρακικός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β'. Με επαθλό τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport.
10: Την πρώτη νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρωτομήλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίντς υποδέχεται στις 10 την Νιούκαστ στον αγώνα που ρίχνει την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League. Και για την τέταρτη στροφή της Σεριάς, στις 7.30 Κόμο υποδέχεται την Πάρμα και το Ρήνο τη Ρώμα. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, η Βιγιαρεάλ κοντράρεται με τη Ρεάλ Μπέτις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρνάρας είναι στην αθλητική σας και πολιτική σας ενημέρωση. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943.

0: Επίσης, να θυμίσω πως έχουμε και δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο, για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και να δούμε ποιες κινήσεις θα κάνουν οι ομάδες μας. Και να σας θυμίσω επίσης ότι ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ στις 11:59. Από εκεί και πέρα, καμία ελληνική ομάδα δεν θα μπορεί να πάρει οποιονδήποτε παίχτη, είτε ως μεταγραφή είτε ως δανεικό. Θα μπορεί μόνο να αγοράσει, να πάρει κάποιον παίχτη ως ελεύθερο, δηλαδή κάποιο παίχτη που δεν έχει ομάδα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Και επίσης να πούμε και κάτι το οποίο είναι σημαντικό: δεν μπορεί ένας παίχτης, ας πούμε, να μείνει ελεύθερος στις 16 Σεπτεμβρίου και να πάει μετά μια ομάδα για να το πάρει ως ελεύθερο. Ελεύθεροι είναι όσοι στις 15 Σεπτεμβρίου που τελείωσε η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα δεν είχαν ομάδα και αυτοί θεωρούνται ελεύθεροι. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Πάμε να δούμε το τι είδαμε αυτές τις δύο μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή. Αρχικά να πούμε πως ο Παναθηναϊκός, πρωτοπόρος Παναθηναϊκός πλέον, κάνει το καλύτερο ξεκίνημά του μετά τη σεζόν 2022-23, όταν τότε είχε σταματήσει στις 10 συνεχόμενες νίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την νίκη επί του Πανετολικού χθες το βράδυ, βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, με διαφορά 3 βαθμών από τους δύο ασπρόμαυρους, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, όπου μετράνε και οι δύο 3 νίκες και μία ισοπαλία, όπως και ο Πανετολικός φυσικά. 3 νίκες και μία ήττα, με συγχωρείτε, όπως και ο Πανετολικός, ο οποίος γι' αυτό έκανε την πρώτη του ήττα χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι στην 5η θέση με 8 βαθμούς, έκτος μόνο στην Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε από τον Όφη, και μάλιστα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό και για την ατμόσφαιρα που υπήρξε στο Γιώργος Καραϊσκάκης και το κλίμα το οποίο υπάρχει πλέον. Όπως επίσης να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στη μεταγραφή σε.
1: Είναι ο Αστέρας Τρίπολης και όλοι οι Βαρδιακοί που έχουν ένα βαθμό.

Αν είχαμε ένα πρόβλημα, νομίζω πρέπει να διορθώθηκε τώρα. Πάμε λοιπόν στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός, παίζει όλο και πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες νίκησε 3-0 τον Πανετολικό με μοναδικό ψεγάδι, τον τραυματισμό του Ταμπόρδα, ο οποίος στο 20 λεπτό αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Λιβάη Γκαρσία. Βέβαια, ο Ταμπόρδα, ακόμη και σε αυτό το 20 λεπτό που έπαιξε, προλάβει να σκοράρει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Αποχώρησε με ενοχλήσει στον προσαγωγό. Σήμερα θα κάνει μαγνητική, οπότε αύριο θα ξέρουμε τα αποτελέσματα τη μαγνητική και σε τι κατάσταση είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα και το ποια, και αν παιχνίδι, το ποια παιχνίδια θα χάσει και αν θα χάσει στην συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να θυμίσω παίζει με την Κηφισιά μεθαύριο στις 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος. Στις 20 του μήνα παίζει με την Καλαμάτα εκτός έδρας και μετά πάμε στην διακοπή του πρωταθλήματος. Χθες ο Γιάκοπ Νίστρου που επέλεξε να κάνει rotation, επέλεξε να ξεκουράσει βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τραβήξει στο κουπί μέχρι και χθες, όπως ας πούμε ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι, και μάλιστα διάλεξε να τους ξεκουράσει και τους δύο και του βγήκε. Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και αυτό δείχνει το βάθος το οποίο έχει στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο Ντέσσερς επέστρεψε μετά την τιμωρία του που είχε μεσοβδόμαδα και δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ήταν βασικός, δημιούργησε ευκαιρίες ο Ντέσσερς, αλλά κινήθηκε σε πιο ρηχά νερά σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετοχές του. Αυτός ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά ήταν ο Ουναΐ, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά βασικός μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και μάλιστα αγωνίστηκε για μία ώρα, όπου στη συνέχεια άφησε τη θέση του στον Τετέ. Έκανε και rotation στα half ο Γιάκοπ Νίστρου, βάζοντας τον Λούζα. Και αυτό απελευθέρωσε κάπως και τον Ετιέν Καμαρά, καθώς ο Καμαρά είχε δίπλα του έναν παίχτη όπου θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτός περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι, όπως έκανε ο Λούζα. Και κάπως σαν να απελευθέρωσε τον Καμαρά, ο οποίος και αυτός ανεβαίνει όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Και με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και χθες ήταν μια χαρά ο Καμαρά. Πολύ καλύτερο σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Η τετράδα στην άμυνα δύσκολα σπάει, δεν έσπασε ούτε χθες που έκανε το rotation ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε γκολ. Αυτό είναι το δεύτερο του παιχνίδι στην Super League μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές όπου δεν δέχεται γκολ. Το αναφέρουμε αυτό γιατί στους πρώτους 6 αγώνες της χρονιάς, στα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, μπορεί να πήρε 3 προκρίσεις, όμως σε όλα τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ. Αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει και μια χημεία στην άμυνα και είναι απολύτως λογικό, με καινούργιο τροματοφύλακα, με καινούργιους κεντρικούς αμυντικούς και μόνο τα μπακ.

0: Ναι, είναι ίδια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός χθες είδαμε κιόλας να κάνει ένα σφιχτικό pressing στους παίκτες του Πανετολικού, να τρέχει πάρα πολύ η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Προφανώς αυτό έγινε και λόγω του rotation που επέλεξε να κάνει ο Δανός τεχνικός και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο τους ποδοσφαιριστές του να βγάλουν φρεσκάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 3 γκολ. Η γκολάρα του Ναΐ στο 2-0 είναι όλα τα λεφτά. Και το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος ο Καλάμπρια στις καθυστερήσεις έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το 3-0. Κάτι το οποίο είδαμε χθες από τον Παναθηναϊκό και που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν αυτή η άμεση πίεση μόλις οι πράσινοι έχαναν την μπάλα και πολλές φορές κατάφεραν να κερδίσουν την μπάλα ψηλά στο γήπεδο και στη συνέχεια με μία μόλις πάσα κάθετη να προσπαθήσουν να βγάλουν επίθεση. Κάπως έτσι πήγε για τον γκολ του Ναΐ, όπου έγινε ένα κλέψιμο, πέρασαν την κάθετη μπάσα στον Μαροκινό. Αυτός δεν χρονοτρίβησε και με το τελείωμα, το πολύ όμορφο τελείωμα που έκανε, έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε λοιπόν και τον Ταμπόρδα σε τι κατάσταση θα είναι. Από εκεί και πέρα επέστρεψε και ο Τσάπρας στα θετικά, καθώς πρέπει και ο Καλάμπρια να παίρνει σιγά σιγά ανάσες. Χθες βέβαια δεν πήρε ανάσα ο Καλάμπρια, καθώς αγωνίστηκαν μαζί Τσάπρας και Καλάμπρια στην δεξιά πλευρά για αυτά τα περίπου 15 λεπτά όπου αγωνίστηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Όμως από εδώ και πέρα, ας πούμε στο παιχνίδι μεθαύριο, αν ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει βασικός, νομίζω πως ο Γιάκοπ Νίστρουπ θα πρέπει να προχωρήσει και σε rotation. Επίσης θα θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός έχει ντέρμπι αιωνίων την τέταρτη αγωνιστική για το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό σημαίνει πως το μεθαυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά είναι σημαντικό. Πρέπει να πάρει την νίκη, γιατί αν την πάρει υπό προϋποθέσεις μπορεί και με 2 αποτελέσματα στο Γιώργος Καραϊσκάκης να μπορεί να μπει στην τετράδα που δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με τα προημιτελικά να θυμίσω να είναι μονά και να διεξάγονται στις έδρες των ομάδων που πήραν τις 4 πρώτες θέσεις στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ που όλο αυτό το διάστημα λέμε πως είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους υπόλοιπους, καθώς είναι μια ομάδα πιο έτοιμη συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, έκανε δεύτερη γκέλα σε δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήρθε ισόπαλη με το ίδιο σκορ και κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Και μάλιστα, άμα βάλουμε και τον αγώνα με την Λεύσκη στην Σόφια, η ΑΕΚ 3 εκτός έδρας παιχνίδια έχει 3 ισοπαλίες και παρουσιάζει και μια εικόνα εντελώς διαφορετική με αυτή που παρουσιάζει στα εντός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλήρωσε χθες το λάθος του Μουκουντή και θα μπορούσε να είχε πληρώσει κι άλλα λάθη αν δεν ήταν σε εξαιρετικό απόγευμα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε να παίξει πολύ καιρό, σε όσα παιχνίδια τώρα έχει αγωνιστεί και με την Λεύσκη και με την Λας Κλίντσερ, με συγχωρείτε, όπου ήταν το πιο απαιτητικό, αλλά και χθες που για τον Μπρινιόλι ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, καθώς οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες, ανταπεξήθηκε με το παραπάνω και φαίνεται ότι πως μπορεί να καλύψει, όχι φαίνεται, καλύπτει επάξια το κενό του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ κάλλιστα θα μπορούσε να είχε χάσει χθες, με εξαίρεση δύο φάσεις που έβγαλε προς το τέλος της αναμέτρησης. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει ουσιαστικά καμία σοβαρή απειλή στην εστία του Αστέρα Άκτορ. Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε κάποιες φάσεις όπου δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Στο 21ο λεπτό προηγήθηκε για με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, σε μια φάση όπου ο Μάγερ δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το timing στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κουβαλάει την μπάλα, πηγαίνει κάθετα και την κατάλληλη στιγμή κάνει την πάσα στον Ρότα για να βγάλει αυτή την σέντρα με δύναμη στον πρωτοδοκάρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κιόλας ο επιθετικός με τον αμυντικό τρέχουν προς το τέρμα, είναι πολύ δύσκολο να απομακρύνει μερικές φορές την μπάλα ο αμυντικός. Έτσι και έγινε με τον Λάσκαρη να προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Όμως αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας της ομάδας του. Η ΑΕΚ λοιπόν μένει στους 8 βαθμούς. Υπάρχει δυσαρέσκεια για την δεύτερη ισοπαλία και δεύτερη απώλεια βαθμών για την Ένωση. Η ΑΕΚ κιόλας, να πούμε, η οποία σκέφτεται την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο την 7η αγωνιστική της Super League. Γιατί το σκέφτεται αυτό? Γιατί παίζει μια εβδομάδα πριν στις 14 του μήνα Τετάρτη με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στην Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, και μετά από 6 μέρες παίζει με την Manchester City στο Manchester, στο Etihad. Οπότε σκέφτεται η ΑΕΚ την αναβολή ώστε εκείνες τις 6 μέρες και μια μέρα φυσικά, άρα μια εβδομάδα, να παραμείνει στην Αγγλία ώστε να προετοιμαστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια τα οποία φυσικά θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της ΑΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στη League Face του Champions League, αλλά πρέπει να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Το παιχνίδι με τη City είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι ένα παιχνίδι όπου δεν έχει να χάσει κάτι. Η ΑΕΚ παίζει κόντρα σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, είναι ένας εκτός έδρας αγώνας και δεν είναι από αυτά τα παιχνίδια που λέμε ότι έχει κυκλώσει η ΑΕΚ, όπως δεν είναι και με τη Real νομίζω στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως δεν είναι και με την Dortmund στο εκτός έδρας. Αν σε αυτά τα τρία παιχνίδια πάρει έστω ένα βαθμό, θα πούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια είναι τα πιο σημαντικά για την ΑΕΚ. Όχι ότι φυσικά δεν θα κυνηγήσει έναν αγώνα με τη City, με τη Real ή με την Dortmund, αλλά καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες αυτών των αναμετρήσεων, καθώς μιλάμε για ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα άλλο εντελώς επίπεδο. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό το Σάββατο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, στον ντεμπούτο του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλη στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, είδαμε μια. Πού θα το χαρακτηρίσω τώρα. Θα πω ότι ήταν μια σκέτη απογοήτευση αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός. Ο τελευταίος που φταίει, ξεκινάω από αυτό γιατί είναι και το πιο σημαντικό, είναι προφανώς ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλη. Με δύο προπονήσεις και να ήθελε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει πολλά. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά παραπάνω. Οι υπόλοιποι και οι παίκτες προφανώς έχουν ευθύνη, γιατί πρέπει και οι παίκτες να έχουν κάποια στιγμή ευθύνη. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής και η διοίκηση. Και οι παίκτες έχουν την ευθύνη τους. Και μάλιστα πιστεύω ότι έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί όταν υπάρχει μια αλλαγή προπονητή, οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά στην αρχή για να πάρει μια ομάδα νίκες και φυσικά χρόνο. Το είπε και ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου, ότι χρειάζεται νίκες ο Ολυμπιακός για να κερδίσει χρόνο, και δεν έχει και καθόλου χρόνο ο Ολυμπιακός, γιατί μεθαύριο, Τετάρτη, παίζει με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό έχει βγάλει ουσιαστικά μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο δεκάλυτο της αναμέτρησης με τον Πουέρτα, όπου με πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο με τον Τσικίνιο κατά κύριο λόγο που ξεκίνησε την επίθεση, να βάζει κάτω την μπάλα ο Ολυμπιακός και συνδυαστικά να βγάζει τον Πουέρτα απέναντι από τον Χριστογιώργο. Όμως έκανε πολύ κακό πλασέ ο Κολομβιανός, ο οποίος γενικότερα σε όλο το μάτς, όπως και ο Φρόιλερ, κινήθηκε σε ριχά νερά. Ανδρούτσι και Μπουχαλάκης πήραν ξεκάθαρα το κέντρο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Όφη, ο οποίος δείχνει όσο περνάει ο καιρός ότι μόνο φούσκα δεν είναι αυτή η ομάδα. Αντιθέτως, δείχνει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Δείχνει ότι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να παίξει το δικό του ποδόσφαιρο και να πάρει αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία το 2026 έχει κερδίσει την ΑΕΚ σε τελικό Super Cup, τον ΠΑΟΚ σε τελικό Κυπέλλου, τον Ολυμπιακό μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης μετά από 36 ολόκληρα χρόνια, και τον Μάιο του 1990, όταν τότε ο Όφη είχε κάνει μια τρομερή ανατροπή από 4-0 σε 4-5. Επίσης, τον γκολ που βάζει ο Όφη είναι πραγματικά υποδειγματικό, είναι για να διδάσκεται σε σεμινάρια, με την επίθεση να ξεκινάει από τη δική του περιοχή και τον Μπουχαλάκη να κάνει το τάκλι στο Φορτούνι. Συνδυάζεται ο Αθανασίου πολύ ψύχρεμα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστο ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν, αν όχι ο καλύτερος παίκτης, σίγουρα τους 2-3 καλύτερους του Όφη. Που θα μπορούσε κάλλιστο να διώξει την μπάλα ένας άλλος παίκτης, ο Αθανασίου, επειδή ο Χρήστος Κόντης έχει περάσει την ποδοσφαιρική λογική, επέλεξε να βρει τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έκανε μία αλλαγή παιχνιδιού, έγινε δεύτερη αλλαγή παιχνιδιού. Πάρα πολύ αργές επιστροφές των παιχτών του Ολυμπιακού, με τον Αθανασίου να κάνει την τέλεια πάσα στον Κέρναν Κόντρο, και αυτός να δείχνει γιατί τον πήρε ο Όφη από την Φερεντσβάρος και να διαμορφώνει το τελικό 0-1 υπέρ του Όφη. Ακόμα και μετά το 0-1, όπου έγινε στο 66ο λεπτό και προφανώς ο Ολυμπιακός, ένα εντός έδρας παιχνίδι με αρκετό κόσμο να βρίσκεται στο γήπεδο, είχε χρονικά περιθώρια να αντιδράσει. Δεν είναι ένα γκολ το οποίο ήρθε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δεν απείλησε πραγματικά καθόλου στην συνέχεια, πέρα από μια κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, σχετικά ακίνδυνη, που μπλόκαρε χωρίς δυσκολία Χριστογιώργος, και μια φάση με τον Γιάρεμ Τσουξοτέλες που δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα ο Ολυμπιακός. Την περισσότερη ώρα έδινε την μπάλα ο Ρέτσο στον Πυρόλα, και ο Πυρόλα στον Έσε και ο Έσε στον Ρέτσο. Και γίνονταν αυτό το πράγμα. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού, μάλιστα, να γιουχάρει. Με τον κόσμο του Ολυμπιακού πλην τη θύρα 7 να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ σε μια κίνηση η οποία προφανώς συζητήθηκε και θα συζητηθεί όσο περνάνε και οι μέρες, καθώς. Μάλιστα, και χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να πικάρουν. Πήκαραν τον κόσμο του Ολυμπιακού, φωνάζοντας για αυτή το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Πλάκα-πλάκα, το όνομα του Μεντιλίμπαρ έχει ακουστεί σε όλα τα γήπεδα πλέον. Πέρα το Καραϊσκάκι που ήταν το προφανές, έχει ακουστεί σε Φιλαδέλφια πέρσι, στα play-off, έχει ακουστεί και στο ΆΚΑ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Πάντως, ήταν μια άσχημη εικόνα να φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού το με τη λίμπα ρε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να κατηγορήσω για αυτούς που επέλεξαν να το κάνουν, γιατί ήταν ένας τρόπος ώστε να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους προφανώς προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού, δείχνοντας ουσιαστικά ότι και αυτοί έχουν τις δικές τους ευθύνες. Αυτό που νομίζω που απογοήτευσε κιόλας με τους παίχτες είναι ότι, ας πούμε, ο Πέντερσεν έπαιζε στην ίδια πλευρά τον Αθανασίου και ο Αθανασίου φαινόταν να είναι δύο ή τρεις σκάλες πάνω από τον Νορβηγό, ο οποίος δεν μπόρεσε πραγματικά να κάνει μια επιθετική ενέργεια. Προσπάθησε πόσες φορές να φέρει ίσω την μπάλα στο δεξί ώστε να βρει λίγο χώρο και να σεντράρει. Δεν μπόρεσε να το κάνει ούτε αυτό και δεν νομίζω ότι υπήρξε και κανένας από τον Ολυμπιακό που ξεχώρισε. Ο Γκονζάλης και ο Γιάννη Τσουκουμπίγε στη θέση του ήταν σαν να μην έπαιξαν, δεν πήραν καθόλου μπάλα, δεν τροφοδοτήθηκαν καθόλου. Με εξαίρεση μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που ο Γκονζάλες επιμένει ανάμεσα σε δύο παίχτες του Όφη, τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα, δεν κάνω λάθος. Κάνει ένα σουτ στην συνέχεια περισσότερο για να το κάνει και όχι ένα σουτ το οποίο πίστεψε ότι μπορεί να σκοράρει. Επίσης, ούτε οι αλλαγές βοήθησαν. Ο Μπέιλι στα πρώτα του λεπτά σε ρίχα νερά. Ο Γκουστάβο Σά ήταν κακός. Ο Σά, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι τραυματίστηκε και δεν θα παίξει τον αγώνα μεθαύριο με την Γιαγκελόνη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο μοναδικός ο οποίος βοήθησε λίγο ήταν ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος ήταν και η τελευταία χρονικά αλλαγή του Ολυμπιακού, που μπήκε στο 83ο λεπτό και με 2-3 ατομικές ενέργειες προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια ρήγματα στην άμυνα του Όφη. Από εκεί και πέρα στα μπασκετικά είχαμε φιλικά αυτές τις μέρες, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα και χθες την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Άρη και αυτός χθες να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους διαφορά 98-74 και να χάνει την Παρασκευή από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι, αλλά αυτό το οποίο ανησυχεί για τις δύο ομάδες είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν γυρίσει με πολλά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 6 παίχτες και μέλη του staff μέχρι αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έχει 8. Με τους 5 να είναι παίχτες, άρα είναι 5 παίχτες και 3 μέλη του staff. Να θυμίσω πως υπάρχει και το Super Cup για την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε την ανησυχία που υπάρχει και στις δύο ομάδες. Περαστικά να πούμε φυσικά σε όλους τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για παίχτες, είτε μιλάμε για μέλη του staff. Αυτά που ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, σήμερα θα ανακοινώσει τον Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος μαζί με τον Κυριακόπουλο και τον Κρίστινσεν, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, θα βρίσκονται στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού για την υπόλοιπη σεζόν. Με τον Σαλάχ Εντίν πέρσι να παίζει ως δανεικός στην Αϊντχόφεν, ένας παίκτης ο οποίος συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, τότε ακουγόταν ότι δεν ήθελε Ελλάδα, τελικά θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω πως δεν έχει δικαίωμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πάντοβιτς πήγε στην Ζελέσνιτσαρ, η οποία παίζει στο πρωτάθλημα της Σερβίας, ενώ ανοιχτά φυσικά παραμένουν και τα μέτωπα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Κατά κύριο λόγο, Ολυμπιακός πήγε ότι θα πάρει παίχτες, με τον Μάριος Σαμσουσπόρ, τον Άνταμς στο Ρήνο και τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, να είναι τρεις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ κοιτάει για αυτή, άμα βρεθεί κάποια ευκαιρία για να πάρει κάτι. Και να κλείσουμε και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κονγκολέζου επιθετικού Σιμών Μπανζά από την Al Jazeera. Υπάρχει και προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός στον ΠΑΟΚ και μαζί με τον Σέριφ Ντιαγέ ή NDI όπως κατά άλλους, να μοιράζονται την θέση στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, έχουμε ελάχιστο χρόνο για το πρώτο διάλειμμα. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας και θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος τώρα. Χθες η ΑΕΚ, ο Νίκολης, αφού ανέλαβε την ευθύνη. Εντάξει, αλλά ευχαριστημένος, μια χαρά. Και εκτός έδρας πάμε καλά, μια χαρά πάμε. Εάν συνεχίσει έτσι, όχι πρωτάθλημα, ούτε δευτεροτρίτη θέση δεν βλέπω να παίρνει. Δηλαδή ξαφνικά η ΑΕΚ έγινε Μπαρτσελώνα.
0: Δεν είπε κανείς αυτό, κύριε Γιώργο, ότι η ΑΕΚ έγινε Μπαρτσελώνα.
1: Ο Νίκολης έγινε Γκουαρδιόλα. Εντάξει, για μαζευτείτε λίγο, γιατί τα μυαλά σας έχουν πάρει αέρα. Πολύ αέρα. Το πιο αποτυχημένο αποτέλεσμα ήταν τις ΑΕΚ χθες από όλα τα παιχνίδια. Προσωρουμένου του Βόλου. Ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Όχι του Βόλου, του Όφη θέλει να πείτε.
1: Ναι, Όφη, λοιπόν. Ναι. Άκου, Όχι, όχι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δηλαδή, θεωρείτε ότι η ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη ήταν χειρότερα το αποτέλεσμα από την ήττα του Ολυμπιακού στο Καρασκάκη για τον Όφη?
1: Για μένα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εννοείται ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι?
0: Στα εντός έδρας παιχνίδια σίγουρα.
1: Ωραία, λίγο. Ο Ολυμπιακός έχασε με 1-0 τη στιγμή που έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Δικαιολογημένο. Έχασε 1-0.
0: Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις 3 λεπτάκια και να επιστρέψουμε τον ολόκληρο.
1: Θα χαθεί το σήμα πάλι.
0: Πάω και επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο. Πάω. Πάμε διαφημίσεις και.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga μαγκά.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ.
1: Ναι, αλλά ακούγεσαι πολύ βάθος. Δεν σ' ακούω καλά.
2: Ναι, τώρα ακούγομαι καλύτερα.
1: Τώρα ακούγομαι, εντάξει, λεφέμι, τι γίνεται τώρα, συνέχεια αυτή η δουλειά. Λοιπόν, τα ξεχνάω μετά, πρέπει να πέφτουν. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Γι' αυτό για το. Μου είπε για τον Ολυμπιακό. Αυτό, εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, μια αναβουμπούλα, μπήκε ένα γκολ. Εντάξει, λογικό δεν είναι ύστερα από τόσα, από τόσα που έχουν γίνει.
2: Όχι, δεν είναι λογικό να παίζει το Καραϊσκάκι Ολυμπιακός και να κάνει μισή φάση όλο το μάτσο, όχι.
1: Από τη στιγμή που έχουν γίνει τα πράγματα έτσι, τι πάει να πει δηλαδή. Είναι ομαλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν είναι ομαλή κατάσταση, αλλά προφανώς δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Σε εμάς εννοείται ότι είναι ομαλή κατάσταση, ότι όλα πηγαίνουν καλά. Έχετε κάνει τον Γκουαβιόλα, μήπως φωνάζουμε κι εμείς όπως φωνάζει τώρα με τη Λίμπαν, μήπως φωνάζουμε κι εμείς Αλμέιδα σε λίγο καιρό.
2: Καλά κύριε Γιώργο, τώρα μιλάμε για τον Νικολίτς, ο οποίος ανέλαβε μια ομάδα η οποία είχε κάνει 6 ήττες στα play-off, την έκανε πρωταθλήτρια και τώρα παίζει στο Champions League. Τι συγκρίνουμε τώρα.
1: Επιτυχημένος, εντάξει, λοιπόν, να σου πω κάτι, εάν φτάσουν στο τέλος και δεν μπορεί να πάρει αυτά τον τελευταίο στο πρωτάθλημα και πάρει για πρωτάθλημα, είσαι αποτυχημένος. Διότι με μια τα παιχνίδια δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, είναι και οι μικρές ομάδες. Όταν δεν μπορεί να πάρει βαθμούς στις μικρές ομάδες, θα σε κατακόσουν.
2: Δηλαδή, αν ο Νίκολης χάσει φέτος το πρωτάθλημα, θεωρείται ότι είναι αποτυχημένος.
1: Εντάξει, μόλι στη λουλούδια λοιπόν του τέτοιου, του Νίκολης. Να του πει ευχαριστούμε πολύ που ανέλαβε.
2: Δηλαδή, ο αγαπημένος της Αλμέιδα, κύριε Γιώργο, που πήρε ένα πρωτάθλημα σε 3 χρόνια, είναι πετυχημένος.
1: Ναι, ανέλαβε την ευθύνη, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο πράγμα, είναι αυτό να αναλάβει την ευθύνη. Πω, μεγάλη υπόθεση. Τι λέτε τώρα. Το μάθαμε τώρα. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Και βαθμού φίλε, όχι. Ήσουν πρώτο και βρίσκεσαι τέταρτο, πέμπτο, έκτο, ξέρω εγώ τι βρίσκεσαι. Δεν είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, είχε κάτι άλλο. Δεν μου λες. Εχθές μήπως έγινε κανένα περίεργο με τον Παναθηναϊκό, τίποτα.
2: Τι
1: για να κοίτα τις φάσεις εκεί.
2: Τι περίεργο.
1: Κάτι περίεργο, ξέρω εγώ. Το ένα δεν το έδωσε το πέναλτι, ενώ η αντίστοιχη φάση που έγινε με τον Παναθηναϊκό έδωσε το πέναλτι. Το κοιτάξατε αυτό λίγο.
2: Δεν βλέπω πάτημα στη φάση που ζητάει πέναλτι ο Παναθηναϊκός, για την αλήθεια.
1: Δεν βλέπετε. Κανένα πάτημα, Κανένα πάτημα, τίποτα.
2: Δεν βλέπετε κάτι. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω. Μπορεί να κάνω γελάσνα. Η άποψή μου είναι αυτή.
1: Θέμη εσύ ό,τι και να πω, εγώ θα πεις αντίθετο, πάμε μέσω
2: άλλων. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε κύριε Γιώργο, τουλάχιστον τα λέμε.
1: Δεν συμφωνούμε, αλλά λοιπόν, σας αφήνω τώρα.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Από εκεί και πέρα, σου είπα, από εκεί και πέρα ας προσέξουν, γιατί πολύ αέρα έχουν πάρει τα βανιά και μόλις μας πάρουν τα μποφόρτα πολλά και μας πετάξουν σε τίποτα ξερονήσια. Για κοιτάξτε το. Λοιπόν, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο, να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα. Σου εύχομαι καλή δύναμη σήμερα με αυτά που θα ακούσεις. Περιμένω κόλαση. Εγώ πάντως μια χαρά περνάω, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Παναθηναϊκός. Και πώς να μην περνάς καλά, Γιάννη, με το 4-4, αλλά και τις τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και μια νίκη που έχει κάνει στο κύπελο Ελλάδος. Κόντρα στην Νίκη Βόλου. Μια χαρά πήγαινε ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Καινούργια ομάδα είναι. Και όσο περνάει και ο καιρός, παίζει όλο και καλύτερο ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού να υπάρχει μια αισιοδοξία πλέον. Να σε καλά, Γιάννη, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Τι παιχνιδάρα είδε το Σάββατο μεταξύ Σάντερλαντ Άρσεναλ. Το μόνο που δεν κατάλαβα ήταν γιατί αποδοκίμασαν τον Τζόλι. Τρομερός παίχτης ο Τζόλις. Για μένα κάνει όλο το παιχνίδι στην Άρσεναλ, λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν έχω απάντηση γιατί αποδοκίμασαν τον Τζόλι. Όντως είναι τρομερός παίχτης ο Χρήστος Τζόλις και πάλι ήταν πάρα πολύ καλός. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι όντως ματσάρα και ένα παιχνίδι που πιάνει το πέναλτι ο Ράγια και στη συνέχεια μετά από δύο λεπτά βάζει τον γκολ η Arsenal. Καταλαβαίνουμε πως αν δεν είχε πιάσει ο πέναλτι ο Ράγια και γινόταν το 1-0 για την Sunderland, ότι θα λέω με ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Θεωρείς δίκαιες τις αποδόσεις για κατάκτηση? 2,75 Παναθηναϊκός, 3,25 ΑΕΚ, 4 Ολυμπιακός, 6 ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αποδόσεις που μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Θεωρώ πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε χθες, δεν αναφερθήκαμε κιόλας στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Είχαμε και το Λίμπερο νωρίτερα, νομίζω ότι ακούσατε αρκετά για το μάτς. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε, βλέπω ότι σαν ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει το τέταρτο σε αξία με βάση τις άλλες τρεις ομάδες. Ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο δεν πάει τίποτα καλά. Πραγματικά τίποτα καλά. Αλλά είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να αλλάξει πολλά ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι θα αλλάξει την πορεία. Δεν γίνεται να έχει αυτή την εικόνα όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός μόνο καλύτερος θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, γιατί μπαίνουν και άλλοι παίκτες σιγά σιγά στην εξίσωση. Ας πούμε, είδαμε πόσο ανέβηκε το κέντρο του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που μπήκε ο Κάγκουα μέσα και έδωσε εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Μπαίνει και ο Λούζα όλο και περισσότερο τώρα, όπου είναι διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Κάγκουα. Πρώτο φαβορί λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με βάση και τη διαφορά που έχει τώρα, 4 βαθμούς από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό και 3 από τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι θεωρώ δίκες τις αποδόσεις. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τάκης λέει καλημέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Λέει ο Μίχος φέτος είναι στο σταθμό. Έχει αποχωρήσει το σταθμό ο Ευάγγελος Μίχος Τάκη. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Ακούει το Θέμη.
2: Έλα, ρε Μπιλ.
3: Περιμένω να κλείσω τον ασύρματο. Γεια Θέμη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μπιλ.
3: Υγεία σε όλους.
2: Πάνω απ' όλα.
3: Χρόνια πολλά στα Σταυράκια και στις Σταυρούλες.
2: Χρόνια πολλά. Να χαίρετε το όνομά τους.
3: Ναι, έχω το φίλο μου το Σταυράκι κάτω στο Τυρό, στο Άστρος Κινουρίας.
2: Να τον χαίρεσαι.
3: Φιλαράκι αγαπητό, πολλά χρόνια με τους Φασιανούς του εκεί. Δεν είχα φάει Φασιανό στη ζωή μου. Έφαγα από αυτόν. Γιατί εκτρέφει, κάνει κανονικό.
2: Α, ναι, δεν έχω φάει ποτέ, Μπιλ.
3: Ναι, και εγώ δεν είχα φάει. Εντάξει, δεν είναι πώς ήταν η πάπια, λέγανε την πάπια, ξέρεις, ού και αγριόπαπια, τρίχες καθαρές. Δεν είναι τώρα αυτά κρέατα, φίλε. Δηλαδή, τα γεύση μιλάω, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην με μαλώνει και ο κύριος Γιώργος, γιατί μου λέει, κάνεις θέματα.
2: Εντάξει, θα πούμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, ρε Μπιλ.
3: Ναι, μωρέ, κάθε μωρέ. Μόνο κούκι τώρα, τι να αυτό. Είχαν την Ολυμπιακή τώρα, κάθε και το παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Είχαν λυσάξει με το Μεντιλίμπαρ, δεν έβαζε το Φορτούνι και δεν έβαζε. Και το κατέβασε ο άλλο το Φορτούνι και τι έκανε ο Φορτούνι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι, Μπιλ, ότι όσε φορέ είχε παίξει ο Φορτούνι μέχρι και προχθέ ήταν πολύ καλό. Προχθέ δεν ήταν καλό. Αντιθέτω, ναι. Όταν είδε μπάλα στα πόδια, ήταν να βγάλει κάποια σέντρα, ήταν να κάνει τελείωμα, δεν ήταν καλά τα τελειώματα.
3: Τον ξεκίνησε το μεταξύ προχθέ, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που τον ξεκίνησε. Στην αλλαγή.
2: Ναι, μόνο στο κύπελο είχε παίξει βασικό μέχρι στιγμή. Αν δεν ξεχνά. Α, και με τον Ατρόμητο στην αρχή στην πρεμιέρα είχε παίξει βασικό, ναι.
3: Τώρα θα μου πει να κάνει υπομονή ο κόσμο του Ολυμπιακού, όσο έκανε ο κόσμο του Παναθηναϊκού που ξεφώνιζε τον προπονητή μα, τον εκράζανε, τον περνάγανε από 10 γενιέ. Που τον βρήκατε αυτό και τον ξεφλημένο, τον άσχετο δεν έχει βγει ποτέ του και έτσι κι αλλιώ. Άλλο τόσο υπομονή θα έχουν και οι Ολυμπιακοί. Γιατί άμα γίνει καμιά κέντα τώρα μεθαύριο, πότε παίζει με τη.
2: Με τη Γιαγγελόνια παίζει την Τετάρτη το βράδυ.
3: Την Τετάρτη το βράδυ, ναι. Γίνει κανένα στραβιά εκεί, κανένα αυτό.
2: Θα γίνει η γκρίνια ακόμα μεγαλύτερη, έτσι.
3: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, προχθές, επειδή ήμουν και στο Καραϊσκάκι, Μπιλ, υπήρχε, ναι, ένα κλίμα τεταμένο. Ο κόσμος έφυγε από τις κερκίδες. Δηλαδή, όταν σφίριξε ο διαιτητής, πρέπει να είχαν μείνει μισή κι αν. Αν είχαν μείνει 15.000.
3: Όλο το Καραϊσκάκι με Μεντιλίμπαρ.
2: Δηλαδή, όλο το Καραϊσκάκι δεν ήταν.
3: Ναι, πώς αλλά...
2: Το μεγαλύτερο μέρος. Εκτός της σειράς 7, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι.
3: Αυτό λέω. Το 80% άμα φώναζε, καλύπτει. Ποια είναι η συχνότητα. Είναι καλή με. Λοιπόν, όταν τον είχατε. Εδώ που βγαίνανε, εδώ, μην πάω μακριά. Εγώ σε εμάς εδώ στο σταθμό. Και να δει δρόμο και φανάσεις. Όπω φωτιά και λάω να φύγει και να κάνει και να σούπα και μου πει και. Λοιπόν. Καλά, η μεγαλύτερη αποθέωση, φίλε Θέμη, ήταν στο ΆΚΑ. Εχθές όλο το ΆΚΑ φώναζε με τη Λίμπαρο.
2: Υπήρξε, αυτή η καζούρα υπήρξε, ναι, προς το τέλος.
3: Μεγάλη, ωραία καζούρα, ωραία καζουρίτα. Λοιπόν, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, μην τρελαθούμε.
2: Πάρα πολύ νωρίς.
3: Οι δικοί μου τώρα καβαλήσαν το καλάμι, γιατί άμα γίνει καμιά φάση κάτω στο Καραϊσκάκι και νικήσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, Σβήνουν όλα.
2: Παίζουν και δύο φορές ο Καραϊσκάκη σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.
3: Και
2: έτσι.
3: Είναι κοντά κοντά, κατάλαβε.
2: 10 Οκτώβρη το ένα, 2 Δεκέμβρη το άλλο για το κύπελο.
3: Λοιπόν, κάτσετε, είναι, να κάνουμε λίγο κράτη. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα χθες που δεν πήρε κόκκινη κάρτα η αντίπαλη ομάδα μου γιατί μου χάλασε το σερί. Πολύ στεναχωρήθηκα. πήρα το πεναλτάκι μου, μια χαρούλα. Δεν έγινε όμως το σετ να γίνει και κόκκινη. Ναι, πολύ στεναχωρήθηκα, ειλικρινά.
2: Κόπηκε το σερί.
3: Ναι, κόπηκε το σερί. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τη βαθμολογία, κοιτάξτε τη βαθμολογία. Κάπως έτσι τη βλέπω μέχρι τέλος. Δηλαδή, κάθισα κάτω και τα υπολόγιζα. Κάπου εκεί, εκεί βλέπω. Έχω το 7ο τον Ολυμπιακό. Κάπου όχι από πάνω. Σίγουρα και από τον Άρη, οπωσδήποτε. Και δίνουν και καλύτερη απόδοση για κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Όφη. Λοιπόν.
2: Καλά, βέβαια, ο Άρης έχει παίξει και δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι, χθες. Εντάξει,
2: και ο Όφη έπαιξε το Καραϊσκάκη και έπαιξε με τον Άρη. Εκτός, ας πούμε, στο Άρης Όφη κέρδισε ο Άρης. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, Βίλ. Και παίζει ρόλο και το πρόγραμμα στην αρχή.
3: Δηλαδή, μ' άρεσε που πέρναγε από την Τούμπα και από το Χαριλάο. Ήταν ο κακός του δαίμονας ο ΠΑΟΚ. Χθες λίγο είδα, τάκ, δεν μπόρεσα να δω καλά, κατάλαβες. Γιατί έβλεπα την παράδα.
2: Καλά, χθες το πρώτο μισάωρο είναι καλύτερος ο Άρης, για να μην πω πολύ καλύτερος. Και υπάρχει ένα τέταρτο από το 30 μέχρι το 45 που κερδίζει το πέναλτι και βάζει και το δεύτερο γκολ και τελειώνει εκεί το μάτς.
3: Ναι.
2: Μετά υπήρξε διαχείριση και ήρθε αυτό το 2-0.
3: Πότε παίζουν τώρα Ευρώπη τώρα στη βδομάδα που έρχεται.
2: Αυτή την εβδομάδα παίζει την Τετάρτη Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη. Την Πέμπτη Όφη με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Την άλλη εβδομάδα παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη.
3: Δεν μου λες, το πρωτάθλημα τελειώνει τώρα με τη
2: Όχι,
3: βδομάδα.
2: Ψέματα. Δεν παίζει την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός Ευρώπη. Παίζει, γιατί έχουμε διακοπή, παίζει μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός Ευρώπη.
3: Μετά τη διακοπή παίζει.
2: Μετά τη διακοπή παίζει Ευρώπη με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα 15 Οκτωβρίου.
3: Με τον Λούκα.
2: Με τον Λούκα.
3: Καλώς, εντάξει φίλε, πολλούς χαιρετισμούς όλο
2: θα τα πούμε Μπίλ, να σε καλά.
3: Α, να ξέρετε, να βγει ο αναλυτής, ο μεγάλος αναλυτής των αναλύσεων των θεμάτων όλων, ας πούμε, σύντομων ποδοσφαιρικών. Αυτό είναι που με ξεφωνίζει κάθε φορά που κλείνει το τηλέφωνο και με ξεφωνίζει εμένα. Ο αναλυτής, ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη, να μας βγει να μας πει τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό τώρα, πώς έχει γίνει.
2: Άμα θέλει θα βγει, μην μπαίνουμε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις τώρα, Μπιλ, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Μπιλ.
3: Θέλω να τον ακούσω, ναι, με αγωνία.
2: Καλό απόγευμα, γεια.
3: Καλό απόγευμα.
2: Πάμε, επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Θέμη.
2: Παρακαλώ.
4: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω, ναι.
4: Δεν σ' ακούω εγώ, Θέμη, από το.
2: Εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντως.
4: Μ' ακούς?
2: Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Σ' ακούω λίγο μακριά βέβαια για κάνεις λίγο αντίλαλο, αλλά σ' ακούω.
4: Όχι, εγώ δεν μπορώ να σε ακούσω το τηλέφωνο. Θα ξανακλείσω.
2: Θα ξανακαλέσει. Πάμε στην επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Έλα ρε Σάκη, καλά εσύ?
5: Τι να είμαι καλά, φίλε. Θέλω πολύ από μπάλα, το ξαναπεί. Θέλω και θέλω μάλιστα όλα τους ανιδοφωνημένες εκπομπές σου. Τελευταία 5 μήνες.
2: Υπάρχουν όλα on demand, Σάκη.
5: Θα τα πάρω γιατί.
2: Θα τα κάνουμε CD.
5: Θα τα πληρώσω κιόλας. Και ακριβώς.
2: Δεν θέλουμε λεφτά. Δωρεά σε σένα.
5: Δεν είπα ότι θες λεφτά. Απλώς θα φέρω ένα αρνί και θα το φάμε.
2: Άμα είναι να το πληρώσεις έτσι, δεχόμαστε.
5: Εννοείται. Τέτοιο πληρώνω τη λεφτά. Δεν είναι αλλήμον. Δεν μου λες κάτι.
2: Για πες.
5: Από όσα έχω πει, έχω πέσει στον έξω.
2: Τώρα δεν θα κάτσω να το αναλύσω αυτό, Σάκη.
5: Όχι, να μην κάτσω, το κατάλαβα, δεν θα κουρατήσει με.
2: Ναι. Γιατί άμα κάτσω να αναλύσω όλα αυτά που έχεις πει, περιμένω ακόμα ο Παναθηναϊκός να πάρει το Champions League.
5: Όχι, καλά που λέω λόγο.
2: Περιμένω τον Μπενίτεθ να πάρει πρωτάθλημα.
5: Ναι, πρωτάθλημα σου είπα θα πάρουμε το λιγότερο 2-3 χρονάκια.
2: Ναι, παιδί μου, με τον Μπενίτεθ τότε που τα λέγαμε. Ότι θα πάρει πρωτάθλημα, περιμένω ακόμα αρκετά πραγματάκια.
5: Τα θυμάσαι αυτά, τα τελευταία δεν τα θυμάσαι όμως.
2: Τα θυμάμαι, σου είπα ότι έλεγες από πέρσι ένα χρόνο τώρα ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Κάποια στιγμή θα φεύγει, έφυγε.
5: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Σου είχα πει τελευταία θα ρίχνει τριάρο ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό το έχεις πει, βεβαίως.
5: Σου είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα παίζεται. Δεν θα παίζεται, σου έχω πει. Και σου είπα τι βλέπω κιόλα. Σου είπα λίγο την ΑΕΚ, κλιματίζει λίγο η ΑΕΚ, θα την παίξω όμως. Θα τη φτιάξω την ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
2: Για πες.
5: Ο Παναθηναϊκός. Τέτοια ποιότητα, έχει να δει ποτέ στην ελληνική ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Ποιότητα.
2: Εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία. Έχει πολύ ποιότητα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ ποιότητα. Και πολλούς παίχτες, το λέμε αυτό και το είδαμε και χθες, όπου έβγαλε δύο από τους καλύτερους του παίχτες εκτός για ξεκούραση, Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. και μπήκανε μέσα δύο άλλοι, ο Ουναή και ο Ντέσσερ, όπου ήταν σαν να μην έλειπε κανένα βασικό. Έχει βάθο.
5: Ναι, τρομερό ρόστρο, τρομερό. Εγώ παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό άντε μισό 40 χρόνια, α πω 30. Πάρα πολύ ο φίλο να του πω κανένα παίχτη που να του πω τέτοιο. Θα του δει ο φίλο εκεί στο Καραϊσκάκι, άμα είναι ΑΕΚ, άμα είναι Ολυμπιακό, θα του δει στο γήπεδο μέσα. Εγώ του λέω μόνο στο γήπεδο μέσα. Λοιπόν, μπροστά τα χάφ του Παναθηναϊκού, θυμάμαι την Μπαρσελόνα που έπαιζε με Τσάβι, με Έσταμα, τα θυμάσαι αυτά.
2: Ναι, τώρα τι σχέση έχει με την κουβέντα μα αυτό όμω.
5: Ορίστε.
2: Τι σχέση έχει ο Τσάβι Βενιέστα και ο Μπουσκέτς με την κουβέντα μας τώρα.
5: Κάνουν τα μπάλα ρε φίλε, βάζουν όλοι γκολ. Εδώ βάζει ο Παναθηναϊκός, όλοι οι παίχτες βάζουν γκολ, όλοι.
2: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και ο Κάγκουα έβαλε και θα βάλει κι άλλα, γιατί είναι ένα παίχτης που σκοράρει και πατάει περιοχή.
5: Ακριβώς.
2: Ο Ουναή σκοράρει, το γνωρίζαμε κι εγώ πριν.
5: Ακριβώς, δεν είναι και ο Τσίπα τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι αυτό που λέω είναι τοξικό. Τι νόμο μου λέω,
2: του Παναθηναϊκού. Δεν σου είπε κανείς ότι είναι τοξικό αυτό που
5: λες. Ακριβώς, θα βάλει σούπα. Τώρα θα αρχίσουν πεντάρες τώρα. Τώρα οι πεντάρες αρχίζουν, είναι νωρίς ακόμα.
2: Ανεβαίνει σιγά σιγά, βλέπω,
5: Ρε φίλε, αφού η ομάδα. Κάτι να περάσουν κάτι το φανάρι. Η ομάδα, ρε φίλε, πάει πολύ μπροστά. Πάει πολύ μπροστά.
2: Ο Παναθηναϊκός, πέρα την πλάκα που κάνουμε, Σάκη, πάει πολύ καλά και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Και όπως είπες εσύ, έχει πάρα πολύ ποιότητα ο Παναθηναϊκός, ειδικά μεσοεπιθετικά. Είχε και ένα κενό, θα έλεγα, στον αριστερό μπακ που τώρα θα καλυφθεί για με τον Σαλάχ Εντίν που είναι καλός παίκτης και επιθετικογενής παίκτης.
5: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός.
5: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα του πάρει με τουλάχιστον 6-7 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Έτσι πιστεύω. Καλά, σου είπα τον Ολυμπιακό, δεν τον κοιτάζω. Εντάξει. Και φαίνεται και ποιον αληθινός. Ποιον αληθινός. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σου να μου πει από τον τερματοφύλακα που έχουμε. Εάν δεν είσαι κοπούς ποτέ να μου πεις γνώμη. Μπροστά τα χαφάκια για ουπαή και αυτά είναι παιχταράδες. Πρώμα για τον Μοντεφέλα, γιατί κάποιος άκουγα που λένε ότι δεν είναι στην έξοδο και τον βλέπω ότι έχει καλή έξοδο. Ισχύει αυτό, το βλέπει.
2: Μερικές φορές κάνει κάποια λαθάκι, είναι λίγο ασταθής. Αλλά σε γενικές γραμμές προφανώς εντάξει, βλέπουμε ότι πάει καλά. Αλλά κάνει κάποια λαθάκια, μερικές φορές ας πούμε κάνει και κάποια λάθη αβίαστα εντελώς. Παράδειγμα, έχει πάει 2-3 φορές να εκτελέσει φάουλ ή μπορεί και out και να πάει να κάνει πάσα δίπλα παραδίπλα και να στείλει την μπάλα πλάγιο πολύ μακριά του συμπαίκτη. Δηλαδή με τα πόδια μερικές φορές έχει λίγα θεματάκια. Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής είναι καλός. Δεν μας έχει βγάλει τα μάτια, αλλά είναι θετικό το πρόσημο.
5: Ο χαιρετισμός στο φίλο με τη Φεράρι που λέει για τη Φεράρι. Πώς το λέει το όνομά του, ξεχνάω.
2: Ο Θοδωρής.
5: Ο Θοδωρή, άμα ξυπνήσει λέει Φεράρι, είδες τι έγινε. Δεν πιανόμαστε. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Σάκη, καλό απόγευμα.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Και στο χάρη, α πω και μια παροιμία ωραία δικιά μου. Τι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Χάρη, φίλε, για όλους άντες. Και αν είχα ένα γιόλο να μας δει λιγάκι τι γίνεται με Ολυμπιακό μου, ρε.
2: Έγινε, Σάκη, να σε καλά.
5: Να σε καλά,
2: γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
6: Θέμε, εγώ είμαι.
2: Εσείς.
6: Καλησπέρα. Τι είπε, τελευταία δεν τον άκουσα.
2: Ναι, ο Σάκης ήταν προηγουμένως. Είπε διάφορα τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας.
6: Τι να πούμε στα δικά μας, Θέμη.
2: Εσύ με πήρες τηλέφωνο, Γιάννη, τι να σου πω.
6: Άκουσα και τον Βασίλη και τον Σάκη, έτσι θέλω να έρθουν όταν είμαι έτοιμος, να έρθουν με το λαιμό υψωμένο στο Καραϊσκάκι. Όταν είμαι έτοιμος, όχι τώρα, που είναι ο προπονητής τρεις μέρες. Και αυτά που λένε τώρα 7ος Ολυμπιακός βαθμολογία, έχει και τα playoff, δεν έχει τα playoff το πρωτάθλημα.
2: Καλά, μην μπαίνουμε σε συζήτηση για τα playoff, παιδιά. Υπάρχουν 22 αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα.
6: Αυτοί σου λέγανε ότι έχει να πάρει το πρωτάθλημα από τώρα και δεν του είπε τίποτα. Και εγώ, επειδή λέω ότι έχει τα playoff και δεν ξέρω ποιο θα βγει πρωτάθλημα.
2: Όχι, σου λέω ότι μέχρι τα playoff έχουμε 22 αγωνιστικές, έχουμε παίξει 4. Αυτό ωραία, σου λέω. Θα τα δούμε για τα playoff. 26, άλλες 6 τα playoff, 32. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας.
6: Δεν πειράζει, έτσι είμαι. Εγώ έχω και βάζω 48, έχω Θέμη. Αυτοί έχουν 16 και ακόμα δεν το έχουν πάρει.
2: 20-20 είχε Παναθηναϊκός.
6: 20 χρόνια.
2: Όχι, 20 πρωταθλήματα.
6: Α, γιατί εγώ είπα 16 χρόνια έχω να το πάρουν. Εγώ χορτασμένος είμαι. Αλλά τους στέλνω έτσι, με ψηλά το λαιμό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είπες κάτι που με επιβεβαιώνεις.
2: Τι?
6: Το σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ δεν ξεκίνησε από τη θύρα 7.
2: Όχι, η θύρα 7 ήταν η μοναδική η οποία δεν φώναξε κατά κύριο λόγο. Ωραία. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι φώναξαν, αλλά σε γενικό πλαίσιο δεν φώναξε η θύρα 7, φώναξε όλο το υπόλοιπο γήπεδο.
6: Γιατί είχα μία συζήτηση εδώ με τον κύριο Δήμο και είπα ότι αν η θύρα 7 φτύνει εκεί που τρώει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, του είχα πει και εγώ ότι τα συνθήματα από ό,τι είχα μάθει, δεν ξεκινήσαν από εκεί πέρα.
2: Όχι, δεν ξεκίνησα σίγουρα. Εγώ στο γήπεδο μου μετάδοση έκανα. Ακούστηκε μία φορά στο 80-81 λεπτό. Το σύνθημα με τη Λίμπαρα από το υπόλοιπο γήπεδο, μάλιστα η θύρα 7 γιούχαρε. Και στην συνέχεια, στις καθυστερήσεις πάλι ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Και αυτό ήταν όλο. Βέβαια, το θέμα είναι ότι πώς γίνεται η θύρα 7 να διαφωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ θεωρητικά η θύρα 7 αντιπροσωπεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα, έτσι.
6: Ναι, κοίταξε να δεις. Εντάξει, τώρα κάποιοι δεν ξέρω, μπορεί να λένε ότι ψεύτες ξεκινήσαν από τη θύρα 7 ή όχι. Πάντως επιβεβαιώνω.
2: Όχι, δεν ξεκίνησε τη θύρα 7, το λέω εγώ. 100%.
6: Εκεί ήμουν. Κοίταξε να δεις. Τώρα άρχισε και έλεγε συστήματα η θύρα 7 για τον Ολυμπιακό. Όταν η ομάδα είχε φτάσει στο 70 και με το λάθος του πάλι του Ρέτσου και η ομάδα δεν μπορούσε να πάει μπροστά, γιατί προφανώς ο προπονητής έχει αλλάξει το σύστημα και θα σας το εξηγήσω, άρχισε από αγανάκτηση και φώναζε θύρα 7. Φώναζε με τη Λίμπαρ, εντάξει. Αυτό έγινε. Τώρα με τη Λίμπαρ, για μένα, προσωπικά για μένα, δεν ξέρω άλλος, κάποιος άλλος είναι πιο ρομαντικός, έχει τελειώσει. Κοιτάμε τον νέο προπονητή, κοιτάμε μπροστά πώς θα φτιάξει την ομάδα. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Όπως είπε ο Ζέλσον, που ήταν ο αδύναμος κρίκος στην περσινή ομάδα, μπήκε μέσα και φαινόταν ότι ήταν πιο καλύτερος από όλους. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης ιδιαίτερος. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δηλαδή είναι ένας καλός παίκτης, αλλά χωρίς ουσία. Και μπήκε και αυτή τη φορά βοήθησε όσο μπορούσε. Αλλά ήταν ο μοναδικός που βοήθησε.
6: Ωραία. Εντάξει, η ομάδα. Οι περισσότεροι παίκτες θέλουν χρόνο. Είναι περισσότεροι δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Εγώ θα σταθώ στα θετικά, αλλά θέλει υπομονή. Το build-up το παίζει πολύ αυτός ο προπονητής. Δεν ξέρω αν το είδες ότι ξεκίνησε για τον Ορτέγκα και δεξιά τα μπακ του ήταν κοντά.
2: Ναι.
6: Ξεκινήσει η φάση. Αυτά πρέπει ο Ολυμπιακός σιγά-σιγά να τα βάλει στο. Ή ο κόσμος του Ολυμπιακού να πει ότι αυτός παίζει ο προπονητής έτσι. Άσχετα αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, έτσι δεν είναι.
2: Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε ένα πιο άμεσο τρόπο παιχνιδιού. Ο Αλγουαθίλ ήθελε να παίζει την μπάλα από πίσω. Προφανώς οι παίκτες θα προσαρμοστούν σε αυτό που θέλει ο προπονητής.
6: Σε πολλές φάσεις που είδα που έβγαινε ο Φορτούνης μόνος του και του δίναν την μπάλα και δεν του έδινε και αριστερά πάλι ο Αρμένιος, την μπάλα δεν πήγαινε μπροστά, γιατί προφανώς του είχε πει ο προπονητής. Τώρα.
2: Εντάξει, βέβαια, Γιάννη, νομίζω ότι το πρόβλημα προχθές ήταν και η χημεία. Δηλαδή, Φρόιλερ με Πουέρτα δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί ποτέ. Ούτε λεπτό δεν είχαν παίξει μαζί. Ναι. Και έπαιξαν βασικοί μαζί. Δεν είχε βρει ο καθένας το ρόλο του.
6: Ρε Θέμη, άμα είσαι νέος σε μια ομάδα και είναι τόσο νέος σε τόση ομάδα, σε μια ομάδα, ποιος θα βγει μπροστά? Έτσι δεν είναι? Ο Φορτούνης πήγε να βγει λίγο μπροστά, κουράστηκε το παιδί. Μετά το 60 δεν βλεπόταν, το 70 δεν βλεπόταν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
6: Δηλαδή, άμα είσαι ένας καινούριος νέος, θα έχεις χαμένα. Λες, τι γίνεται, πώς παίζουμε εδώ πέρα? Κατάλαβες τι γίνεται τώρα?
2: Ναι, είναι λογικό και επόμενο.
6: Αυτόν. Όταν με την πάρα του χρόνου όμως δέσουν αυτή η ομάδα, θα δούμε τι θα κάνουν. Εγώ όμως βλέπω και τα θετικά, ότι μπήκαν μέσα στην περιοχή 4 φορές όσο μπορούσαν. Μπήκαν με πολλές έξτρα πάσες και γρήγορες αυτοματισμούς και βγάλαν την μπάλα. Πάλι κόψανε αριστερά όπως έβγαινε πάλι και κόψανε στο πέναλτι. Έτσι, αυτή την φάση την είδαμε 3 φορές.
2: Ναι.
6: Το θυμάσαι?
2: Τη θυμάμαι, εντάξει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι είναι θετικό ότι ο Ολυμπιακός πάτησε 4 φορές μαξιό στην περιοχή του Όφη, αλλά ότι προσπάθησε να παίξει ενδιαστικά στον πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο, ναι, προσπάθησε.
6: Προσπάθησε γιατί αυτοί οι παίκτες που είναι μπροστά κάναν κάποια κίνηση, έτσι, που πριν δεν την είχαμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό το δείγμα ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει με αυτό το σημείο, αλλά θα προσπαθήσει αυτός να φέρει καινούργια πράγματα. Τώρα, ναι. Ας το στηρίξουμε τον προπονητή αυτό, ναι. Και βλέπουμε, όσο και για τους άλλους, εντάξει, ακόμα δεν είναι, παιδιά, δεν έχει κρυφτεί το πρωτάθλημα. Λίγο χαμηλά το λαιμό σας, λίγο χαμηλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ωραία, πάμε στα μηνύματα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι γραμμές που μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Αντώνης λέει: κύριε, απλά έχει ξεκινήσει από δόμηση του Ολυμπιακού και δεν το έχουν καταλάβει. Και όσοι έχουν την οτροπία ότι έχουν τους καλύτερους παίκτες, μόνο αποτυχίες θα έχουν. Και να μην ξεχνάμε ότι αποκλείστηκαν στο Champions League από την Κηφισιά της Ολλανδίας, για να ξέρουμε τι λέμε, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, όντως είναι ΜΕΚ, δεν ήταν κάποιο φόβητρο, δεν ήταν κάποια ομάδα η οποία θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και κατάφερε να τον αποκλείσει. Είναι σε πολύ κακό momentum αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα έχουν πάει σωστά. ακόμα και η ενίσχυση του ρόστερ. Το είπε και ο Αλγκουαθίλ. Είπε ότι δυστυχώς οι περισσότεροι παίκτες ήρθαν αργά. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες, το έκανε βέβαια αργά. Αυτό σημαίνει πως στην αρχή της σεζόν δεν θα έχουν δέσει μεταξύ τους και είναι απολύτως λογικό, έτσι. Δεν μπορεί κανένας προπονητής να κάνει μάγια και ειδικά σε δύο μέρες δεν μπορεί να μεταμορφώσει μια ομάδα. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ρώτα το Σάκη μετά από 50 λέει Δινηρέστα. Τι να σου πω τώρα, Σάκη. Τι να σου πω τώρα, Κώστα. Έχουμε γραμμή. Πάμε διαφημίσεις πρώτα. Πάμε διαφημίσεις, μετά οι γραμμές και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Και έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δαστή έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στην εκκλησία για το ίστατο χαίρε. Εν τω μεταξύ, απολογείται το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δραπέτης ο Αλκέτε Ριζάη δεν γύρισε στη φυλακή σήμερα το πρωί μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Σαρωτικές είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Ξεκάθαρο στόχο του Πασόκ, την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, έθεσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδουλάκης δεν βγαίνουν, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην νότια Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν Χούθη. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80, φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,34 δολάρια. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια επέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στον καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια της χώρας για σήμερα. Τοπικά ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση σήμερα στη χώρα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Πανιώνιος υποδέχεται αυτή τη στιγμή τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Ο Πανιώνιος, ο οποίος μάλιστα προηγείται από το δεύτερο λεπτό με πολύ ωραίο γκολ του Ταβάρες. 1-0 λοιπόν ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή, μόλις μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όσο και να μου βάζει διαφημίσει και τέτοια, δεν θα με φημώνει. Θα βγαίνω εδώ πέρα.
0: Τι να κάνουμε, Χαρή, ήσουν ο τυχερός.
1: Όπως πάντα τυχερός, αλλά από τώρα θα αρχίσω να τα γράφω κάπου για να μην ξεχνάω αυτά που θέλω. Λοιπόν, και βασικά σε πήρα έτσι, επειδή μπερδεύτηκες, για να μην μπερδεύεσαι και χωρίς να το θέλεις, έκανες πράσινη προπαγάνδα. Είπες ότι έχει βελτιωθεί πολύ και θα βελτιώνει την καινούργια ομάδα.
0: Προφανώς.
1: Μπερδεύτηκες όμως, γιατί είπες Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός. Η καινούργια ομάδα είναι Ολυμπιακός, θέλει να μην μπερδεύεσαι. 8 νέους παίκτες είχε και προπονητή μία σήμερα. Ναι,
0: δεν έχει μόνο 8 νέους παίκτες, παραπάνω έχει.
1: Ότι,
0: χάρη αρχικά. Πρώτον, ηρέμησε λίγο. Δεύτερον, θα με αφήσει να σου απαντήσω. Θέλει να σου απαντήσω. Από τη στιγμή που λες κάτι για μένα, θέλει να σου απαντήσω.
1: Ναι, τι να μου πει, ναι, για πες μου.
0: Ωραία. Αντίστοιχα, είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι νέα ομάδα
1: και ότι είναι πολύ καλός και θα γίνεται όλο και καλύτερος.
0: Σωστά. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα γίνεται χειρότερος? Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα γίνεται χειρότερος?
1: Ο Παναθηναϊκός έχει 3 μήνες προπονητή, θα είναι καινούργια ομάδα.
0: Δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακός. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει στην κουβέντα Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει στην κουβέντα Ολυμπιακός.

0: Παναθηναϊκός
1: και... Ολυμπιακός δεν σε μοίρε, σε μοίρε.
0: Τι ήταν καλό ήταν Ολυμπιακός.
1: Άσε να πω αυτά που θέλω και θα καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είπες για τη θύρα 7, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναπεί, ήμουν, ακούγομαι.
0: Ακούγες.
1: Λοιπόν, εγώ ξαναπεί για όσους εδώ ακούνε αυτό το ραδιόφωνο και δεν βγαίνω κι αλλού. Εγώ έτσι περίμενα του Μαρινάκη να βγάλει γραμμές, δεν βγάζει. Δεν πάω, αλλά αφούσω θα είμαι εδώ όσο με θέλετε και εκτός αν με κλείσετε, έτσι. Λοιπόν, είπα δεν συμφωνούσα για το χρόνο που έφυγε με την Λίμπαρ, έτσι. Αλλά ποιος είμαι, εγώ δεν είμαι. Κουμάντο κάνει αυτός που πληρώνει.
0: Προφανώς.
1: Και δεύτερο κουμάντο κάνει η θύρα 7. Η θύρα 7 είναι αιματοβαμμένη. Αυτά τα παιδιά που τρέχουν σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, και είναι λάθος για μένα η απόφαση που πήρανε, αλλά επειδή είμαι στρατιώτης, ο στρατιώτης θα κάνει αυτό που του λέει ο νικητής. Διαφορετικά θα εκτελεστεί εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: άρα κάνουμε αυτό, γιατί είπες δεν συμφώνησε η θύρα 7 με τους υπόλοιπους. Και καλά έκανε. Γιατί αυτό θέλει. Η θύρα 7 και ο Μαρινάκης που πληρώνει αυτό θέλουν.
0: Ναι.
1: Εγώ ή θα ακολουθήσω ή δεν θα ακολουθήσω. Έτσι είναι στο χέρι μου.
0: Προφανώς.
1: Αυτό γιατί όλη η διχόνοια με αυτό το πρίσμα είναι. Όσο θα βγαίνει όλοι και θα λέμε ο ένας γιατί έφυγε με την Λίμπαρ και ο άλλος γιατί δεν έφυγε με την Λίμπαρ, αυτό θα διονύζεται. Πάρθηκε μια απόφαση, καλή ή κακή, την ακολουθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εγώ είπα και ξαναλέω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε τώρα θα αποδειχθεί σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, αν κάνει ή δεν κάνει. Μέχρι τότε εγώ θα τον περιμένω να χάνει κάθε φορά μέχρι να αρχίσει να κερδίσει. Να δούμε τι ρόλο παίζει, ρε φίλε. Έτσι. Δεν θα πω τώρα γιατί λένε δεν έπαιξε. Καταρχήν ο Φορτούνης δεν έπαιξε προχθές. Γιατί τον μπλοκάρισε ο Κόντης. Ο Κόντης ήταν βλάκας. Ο Κόντης είναι όλοι ορκισμένοι αντιολυμπιακοί τώρα και εντός εισαγωγικών. Είναι όλα τα παιδιά αυτά που πήγανε. Θέλανε να ήταν στο Ολυμπιακό.
0: Θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Λογικό δεν είναι.
1: Πρόσωπο. Με αποκορύφωμα τον Αθανασίου, έτσι, ο οποίος εντός εισαγωγικών είναι και άμυαλος τώρα, έτσι.
0: Άμυαλος γιατί είναι.
1: Τώρα, τι θες να δείξεις τώρα, ρε φίλε. Ή έβγαλε το πάθος σε όλο με τον κόλλο, εσύ Θέμη.
0: Δηλαδή, δεν έβγαλε κανένα πάθος. Άμα δεις το replay με το που κάνει την ασίστ και βάζει τον κόλλο, ο Κόντρου πανηγυρίζει απλά. Δεν, ούτε πολύ πάθος έβγαλε, ούτε δεν έκανε τίποτα.
1: Ενώ άλλοι παίκτες που σκοράρουν και σχήμουν το κεφάλι, κρίνεσαι για αυτά που λες, δεν κρίνεσαι.
0: Προφανώς και κρίνουμε. Δηλαδή θα ήταν μυαλωμένος Αθανασίου αν δεν έπαιζε καλά με τον Ολυμπιακό και θα ήταν μυαλωμένος.
1: Δεν το προχωράω.
0: Μην το προχωρήσεις.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, από εκεί και όχι, αυτό το λέω για τους άλλους Ολυμπιακούς για να σε κρίνουν αυτά που λες.
0: Να με κρίνουν, εννοείται, όλοι κρινόμαστε, χάρη.
1: Ωραία. Ναι, γιατί μου λες απλά πανηγύρισε. Δεν έπρεπε να πανηγυρίσει απλά. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Απλά πήρε αγκαλιά του συμπαίκτε του. Τι δεν έπρεπε να πάνε να γυρίσει. Μήπως δεν έπρεπε να παίξει κιόλα καλά.
1: Αυτό είδες.
0: Τι έκανε άλλο, πες λοιπόν, με τι είδες.
1: Εν πάση περιπτώσει το προχωράω. Ναι. Τι άλλο είχαμε να πει. Έχουμε να πούμε. Από εκεί και πέρα τώρα. Έχουμε ξαναπεί ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο την Κυριακή που δεν παίζει στη Λιβαδιά. Πάλι θα του βάλουν κάνα φωτιά. Έτσι όσο μπορούν ακόμα να τον χτυπήσουν, θα τον χτυπήσουν. Όπου μπορεί να χάνει βαθμού να του χάσει, θα του χάσει. Τη στιγμή που ο Μαρινάκης είναι παθητικός, έχει το υπερόπλο το Γιαννάκη και τον έχει στο σιρτάρι, έτσι γιατί ήθελε να τον αφοπλίσει, να παίξει νόμιμα, να παίξει ωραία το παιχνίδι. Λοιπόν, όσο κάθεται και τον κοπανάνε έτσι και δεν αντιδράει, καλά να πάθει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω και κλείνω, έτσι, ότι εγώ περιμένω με αυτόν τον προπονητή να χάνει κάθε φορά μέχρι να αρχίσει να κερδίζει. Γιατί η διαδικασία είναι αυτή. Πρέπει η ομάδα να αποκτήσει χημεία και η χημεία θέλει χρόνο. Δεν φτιάχνεται με κανένα άλλο τρόπο. Με επαναλήψεις με αυτά τα συστήματα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτά
0: να
1: και
0: σε καλά, χάρη καλά, Βόγιφ Μαγιά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Παπαγαλάκια λέει και λαϊδάνε. 16 χρόνια φροντιστήριο και δεν έχουν μάθει το μάθημά του. Μόνο θρύλο, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό ο κόσμο του Παναθηναίκου να πετάει στα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Είναι στην πρώτη θέση. Μετά από χρόνια βλέπει ο κόσμο του Παναθηναίκου ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξει και κάτι το οποίο μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας. Είναι αντάξιο το ρόστερ αυτό για να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας. Οπότε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει και προφανώς θα υπάρξει και η καζούρα πάντα σε φυσιολογικά πλαίσια, έτσι.

0: Ο Γιώργος λέει: η θύρα 7 έχει αλλοιωθεί πολύ. Πέρσι πανηγύρισαν σαν τρελή στο τέλος του αγώνα. Την ισοπαλία με Κηφισιά και την ήττα με ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος. Αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει, Γιώργο, και γιατί το λες. Θα ήθελα να μου το εξηγήσεις λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε να πανηγύριζε η θύρα 7 την ισοπαλία με την Κηφισιά, ούτε την ήττα με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάσος λέει: γεια σου, Θέμη. Η θύρα 7 να μου επιτρέψει να σου πω ότι προσωπεί τον εαυτό της και τους κολλημένους οπαδούς του Ολυμπιακού, όχι τους υγιείς. Παιδιά, το θέμα είναι όχι το τι εκπροσωπεί η θύρα 7 και συγκεκριμένα η θύρα 7. Όλες αυτές οι οργανωμένες θύρες πρέπει να εκπροσωπούν τον απλό κόσμο της ομάδας. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζω εγώ. Μπορεί να είμαι και λάθος. Ο Βασίλης λέει: γεια σας, επειδή είμαι 71 ετών, παλαιός παίκτης Β' Εθνικής με δίπλωμα διαιτητή και προπονητής παιδιών κάτω των 17 ετών, κανένας Μαρινάκης ή Κόκαλης ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος δεν μπορεί να μου ρίξει στάξη τα μάτια και να μην βλέπω. Κανένας προπονητής, ούτε ο Γκουαρδιόλα, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο νέος προπονητής μπορεί να δέσει 9 νέους παίκτες σε μια ομάδα μέσα σε 2 εβδομάδες. Κάθε χρόνο η διοίκηση κάνει άρον-άρον την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές. Πώς θα γίνει η ομάδα σε ένα μήνα? Μάγος Κόπερφιλντ θα γίνει όταν ο Μεντιλίμπαρ. Μάγος θα γίνει ο νέος προπονητής. Κύριε Πρόεδρε, γίνε τώρα μάγος εσύ να σώσεις την κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός υπήρχε πριν από σένα και θα υπάρχει και μετά από σένα, ενώ εσείς μπορείτε κάλλιστα να έχετε τη τύχη των άλλων προέδρων, λέει ο Βασίλης. Προφανώς έχει κάνει λάθη η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι ίσχυε με το Μεντιλίμπαρ που ήταν πολύ νέοι παίκτες και δεν μπορούσε να τους δέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ισχύει και με τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Με διαφορά όμως, είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι, οποιοδήποτε. Αλλά ο Αλγκουαθίλ είναι ο μοναδικός που δεν φταίει. Έχει πάρει μια ομάδα, την Πέμπτη έκανε την πρώτη προπόνηση, την Παρασκευή τη δεύτερη, το Σάββατο κρίθηκε να παίξει. Δεν μπορεί να κρυθεί τώρα ένας νέος προπονητής. Θα υπάρξει διακοπή που θα τον βοηθήσει. Βέβαια, το πώς θα τον βοηθήσει είναι κάτι υποκειμενικό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 12-13 διεθνείς ποδοσφαιριστές που αποτελούν και τον κύριο κορμό της ομάδας, και αυτοί θα λείπουν κατά τη διάρκεια της διακοπής, καθώς μιλάμε για διακοπή για εθνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο για να δούμε στην πορεία το πώς θα αποδώσουν οι παίκτες, να βρει παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν μεταξύ τους. Ας πούμε, το δίδυμο στα χαφ θα πρέπει να είναι δύο παίκτες που να έχουν ίσως και διαφορετικά χαρακτηριστικά για να ταιριάξουν μεταξύ τους. Και αυτά όλα είναι αρμόδιες να τα βρει ο Ιμανώλη Αλγκουαθίλ. Ο Παναγιώτης θα έλεγε: ήξερα ότι τα σαλιγκάρια βγαίνουν μετά την καταιγίδα, δεν ήξερα ότι συμβαίνει. Λέει και με τους Παναθηναϊκούς αυτό, λέει ο Παναγιώτης 7. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έλα, εγώ είμαι ο Κυρθανάσης.
0: Γεια σας, Κυρθανάση.
1: Γεια σας, τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Ναι. Καλά, παιδάκι μου, καλά. Να είσαι καλά. Καταρχήν δεν έπρεπε να φωνάζανε στην εξέδρα με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι βοήθησε κάποιον στον Ολυμπιακό
1: ανθρώπου να μου. Δεν κάνει. Έτσι δεν είναι, δεν νομίζω.
0: Δεν βοήθησε κάποιον τον Ολυμπιακό και ειδικά τον καινούριο προπονητή.
1: Εντάξει. Έφυγε ο Βεντζίλη, πάντα να ευχαριστούμε όλα, εντάξει και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε και με τη... πρόσφερε πολλά. Μην ξεχνάμε και με αυτή την ομάδα, η Μέγκελ, πώς είναι αυτή την πλευρία.
0: Με την Μέγκελ.
1: Και του αποκλείσαμε, μα από αυτό αποκλείσαμε. Που δεν ήταν και καμιά ομαδάρα.
0: Ναι, με το ρόστερ που είχε διαθέσιμο θα μπορούσε να παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη εικόνα.
1: Θα μπορούσε να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα, να πούμε, και να παίρνει και κιόλας έστω. Και με το ζόρι, ξέρω εγώ. Έτσι πάει. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι θα πω τώρα εγώ. Ο Παναθηναϊκός, ο φίλος μας ο Βασίλης και ο Σάκης, που λένε αυτά τα δικά τους, ο Ολυμπιακός είναι ο Σάκης, είναι ο διαλυμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια.
0: 16 χρόνια, κύριε Θανάση.
1: Όχι, θα σου πω, έχει 30 χρόνια. Γιατί το πρωτάθλημα που πήραμε το Δούρο, το 10, δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται.
0: Αρχικά, κύριε Θανάση, με τον Δούρο ήταν το 2004. Και επίσης, γιατί δεν πιάνετε, για αυτό που είχε γίνει με τον Τζοβάνι και τον Κυριακό.
1: Γιατί ο Λέβατος πέθανε από αυτό το καημό. Ότι έχασε το πρωτάθλημα από το Δούρο. Να το ξέρεις αυτό. Με αυτά που έκανε.
0: Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν στο ίδιο παιχνίδι και όλες υπάρχουν και άλλες φάσεις. Τέλος πάντων, μην μπούμε στη διαδικασία να τις αναλύσουμε. Έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε.
1: Μετά το 10, το άλλο το 10,
0: ναι.
1: Το δίδυμο Σισε και Λέτο, ναι. Κοίταξε, θα τα βρεις εσύ, πρέπει να πήραν και οι δυο μαζί τουλάχιστον 20 πέναλτι. Ο Κόκαλης είχε παρατήσει εκείνη τη χρονιά, αν θυμάσαι. Σχεδόν και ο Ολυμπιακός είχε ούτε Ευρώπη.
0: Η τελευταία χρονιά του Κόκαλη, πέμπτη θέση Ολυμπιακός στα πλέον, δεύτερη κανονική διάρκεια.
1: Αυτό δεν μας ένοιαζε, ξέραμε το παρατήσει, αλλά δεν έλεγε. Λοιπόν, 20 πέναλτι πρέπει να πήρε λοιπόν εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει πάρει ο Σιλόνα, πώς έχει πάρει φέτος, 4. Πάλι πήρε πέναλτι χθες. Ήταν πέναλτι εσύ, αγόρι μου, αυτό χθες.
0: Φαίνεται να ανατρέπει. Δεν είναι
1: τόσο πολύ. Τον έσπασε τόσο πολύ.
0: Και πέναλτι δεν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε για ένα πέναλτι στο 2-0 στο 93. Άλλαξε κάτι.
1: Αλλά τι, δεν θα άλλαζε κάτι, το ξέρουμε. Αλλά δεν ήταν μπέρντ αυτό, παιδιά. Ούτε καν του έκανε τίποτα. Τι έπεσε όλο. Μπερδεύτηκε, έπεσε κάτω μόνο του να πούμε. Πάρε τον πέναλτι να μου. Σιγά τον πέναλτι να μου. Σιγά τον πέναλτι. Τι το δίνει τόσο εύκολα. Αλλά ευτυχώ εχθέ δεν είχαμε αποβολή. Έχουμε 3-1 τώρα για αποβολέ. 3 παιχνίδια, ναι, ένα όχι. Τα γράφω εγώ εδώ, έχω βιβλίο και τα γράφω να μου. Από και πέρα ο Ολυμπιακός, σιγά σιγά θα βρει τον δρόμο του. Δεν χάθηκε ακόμα και μία-δυο χρονιές, ας πούμε, η ομάδα του θα βελτιωθεί. Αλλά τώρα, όταν έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ή έστω 16, πάρε το που θες. Δεν μπορεί να βγαίνει και να κοκορεύεσαι και να μιλά. Εμείς, σαν Ολυμπιακοί, μία φορά φέτος δεν πάμε καλά και είμαστε όλοι στενοχωρημένοι και δεν πολύ μιλάμε. Οι Παναθηναϊκοί μιλάνε και λένε τα δικά του, να πούμε και κάνουν έτσι να μου. Λοιπόν, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει μεθαύριο, μια σύνδεση που θα προτείνω εγώ είναι ο Πέτερσον δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Σέντερ μπακ να παίξει. Όχι ο τέτοιος, ο Κάρμο με τον Λάρμ, τον ξέρω, τον Γιουμπάκ.
0: Τον Ισμαϊλόβιτς.
1: Ναι, Ισμαϊλόβιτς. Γιατί
0: ναι.
1: Αυτόν τον καιρό
0: ναι.
1: Είναι πολύ πεσμένος ο Ρέτσο.
0: Ναι, κάνει λάθη και προχθές έκανε ένα λάθος στο
1: οποίο ήταν απλώς. Κάνει λάθη, είναι πεσμένος, είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, ο Κάρμο λοιπόν, ας παίξει, είναι πάρα πολύ καλός, βγαίνει και σαν κόρνερ, βγαίνει και παντού και μπορεί να σου προσφέρει και στην επίθεση με κάποια κεφαλιά που είναι πανύψηλος. Για μένα πρέπει να παίξει μπάκα αριστερός ο Μπρούνο που είναι πιο θυελώδης και βγαίνει και είναι καλύτερος αμυντικά. Η τριάδα των χαφ για μένα που ξέρω μπάλα και τα έχω ζήσει όλα μου τα χρόνια στους πάγκους. Πρέπει να παίξει ο Έσε εξάρι, Κουέρτα οχτάρι και μπροστά του να παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Τώρα επειδή δεν έχει το ΣΑ δεν τον έχει για να παίζει αυτός, ας δεν είναι ακόμη έτοιμος, τόσο σπουδαίος.
0: Δεν είναι πέρα... ότι δεν είναι έτοιμος, έπαιξε τα πρώτα τρία του παιχνίδια, ήταν πολύ καλός, από εκεί και πέρα δεν είναι καλός, είναι αρνητικός.
1: Εντάξει, είναι αρνητικός, δεν το βλέπουμε και εμείς, σιγά-σιγά να στρώσει βλέπουμε, πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, αριστερός, εξτρέμ για μένα. Ποιο όμως, μπορεί να τα λέμε, κάτι να λέμε εναντίον, να λέμε ότι είναι να κατοσύρεσαι, να κάνει τίποτα. Προχθές που μπήκε ο Μαρτίνς, ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, τα 10 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός.
1: Ναι, αυτή η στιγμή επειδή δεν έχεις τον πρώτα, δεν έχεις κι άλλον από τα αριστερά.
0: Το Ρόκα, ναι.
1: Τη θέση πρέπει να την παίξει αυτός.
0: Ναι.
1: Σέντερ φόρντ λοιπόν θα παίξει ή ο Γιάρεμτζουκ ή ο νεαρός, θα μην ξεκαλώσει, ο Γκονζάλες.
0: Ο Γκονζάλες.
1: Δεν ξέρω τι να πει. Και τολμάω τώρα να σου πω έτσι, όποιος θα παίξει δεν έχει άλλον. Εγώ θα βάζα, αν ήμουνα, το Σάλιαγκα. Θα σου πω γιατί. Είναι φοβερός, μαρκάρει πίσω, κάνει τρίπλες, βγαίνει μπροστά, δίνει φοβερές σέντρες. Θα βοηθήσει πολύ στην επίθεση. Πάρα πολύ. Και θα έχεις πρώτη επιλογή, αν θέλεις αργότερα να βοηθήσεις, θα βάζεις τον Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνις εντάξει, κουράζει την προθέση και τόσο καλό και όλο τα λέμε.
0: Ο Φορτούνις, Κυρθανάση, δεν έχει δικαίωμα
1: συμμετοχή. Δεν έχει άλλο, ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ο Φορτούνις, είχε φάει κόκκινη με την Αιμέγγιν.
1: Α, είδες, να δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, μπράβο. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν το Σάλιακα μπροστά να παίξει. Γιατί ναι. Όσα παιχνίδια τον είδα βγαίνει, φτάνει στο κόρεν, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και βγάζει πολύ όμορφε έντια. Πάρα πολύ καλός παίκτης για μένα. Ο Κίδα για μένα είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει κι άλλο να βάλει δεξιά.
0: Εγώ βλέπω να παίζει με τον Τσικίνιο, τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζέλσον. Θα το δούμε πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Τσικίνιο
1: δεξιά,
0: θέλω
1: δηλαδή.
0: Να πω γιατί οι λύσεις που έχει είναι περιορισμένες. Αυτή τη στιγμή μεσοεπιθετικά οι λύσεις που έχει είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ζέλσον, είναι ο Ζώτα Σίλβα. Και είναι και ο Μπέιλι, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος.
1: Ο Μπέιλι ακόμα όπως βλέπουμε δεν είναι απόλυτα.
0: Αυτές είναι οι λύσεις μεσοεπιθετικά του Ολυμπιακού. Τέσσερις
1: παίκτες. Αλλά και αυτό που λέει για τον Τζικίνιο δεξιά να παίξει.
0: Όχι δεξιά, να παίξει. Και τώρα δεν είναι εξτρέμ, κύριε Θανάση, ο Τζικίνιο. Ότι τον είδαμε με τη Λίμπαρα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι είναι εξτρέμ.
1: Δεν είναι, το ξέρω, δεν γίνει. Δεν μπορεί να τον βάλει πίσω από το φόρο όμως.
0: Ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζέλσον παίζουν πολύ καλύτερα τη θέση του εξτρέμ.
1: Ας βάλει τον Ζώτα Σίλβα δεξιά και τον Τζικίνιο πίσω από το φόρο.
0: Αυτά κύριε Θανάση για να περάσω μια ακόμη γραμμή.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα κύριε Θανάση. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου Γιάννη. Όλα καλά εσύ.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ κι εγώ. Θέλω να πω, να σχολιάσω κάποια πράγματα που άκουσα και από σένα και από φίλους.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσω καταρχήν, ίσως δεν βλέπω, ίσως εγώ βλέπω λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο, μπορεί να έχω δίκιο εγώ, να έχετε δίκιο εσείς. Έχετε βγάλει το Φορτούνι ότι ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Όχι,
2: για πείτε μου,
0: ήταν κακός προχθές για Φορτούνι.
2: Ωραία. Στο πρώτο ημίχρονο, για πείτε μου ένα παίκτη που ήταν καλύτερος από το Φορτούνι. Έναν, έναν που ήταν
0: καλύτερος. Εγώ δεν σου μιλάω συγκριτικά. Εγώ είπα ότι από τον Ολυμπιακό θεωρώ πως δεν υπήρχε ούτε ένας διακριθέντας.
2: Μα ρε παιδιά, έτσι όπως το θέτουμε όμως, και επειδή βλέπω μια αιμονή γύρω-γύρω για το Φορτούνι, από παλιά τη βλέπω αυτή την αιμονή. Ο Φορτούνις. Λες και ο Φορτούνις δεν είναι. Λες και εγώ βγάζω το μυαλό μου ότι ο Φορτούνις είναι ο καλύτερος παίκτης την τελευταία 15ετία.
0: Γιάννη, όπως από μένα προσωπικά, από μένα, άκουσες και νωρίτερα ότι είπα ότι πριν από αυτό το μάτς όλα τα παιχνίδια ο Φορτούνις ήταν θετικός.
2: Το άκουσα.
0: Όποτε κλήθηκε να παίξει.
2: Το άκουσα. Δεν συμφωνώ με την άποψή σου ότι δεν ήταν καλός, είναι ισοπεδωτικό. Στο πρώτο ημίχρονο εγώ δεν είδα κανέναν καλύτερο από το Φορτούνι.
0: Εγώ δεν σου μιλάω συγκριτικά. Σαν Φορτούνι, για Φορτούνις δεν ήταν καλός. Ο Φορτούνις μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έδειξε προχθές.
2: Πολλά περισσότερα πράγματα μπορούν να κάνουν και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, δεν τα κάνανε.
0: Σίγουρα είπα και για τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα ότι δεν έδειξαν τίποτα και ότι δεν βρέθηκαν και ποτέ μες στο
2: γήπεδο. Πολλά περισσότερα πράγματα θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει χρόνια ολόκληρα που είναι στον Ολυμπιακό Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος προχθές ήταν κινητικός όπως είπες στα 10 λεπτά, αλλά 0 assist και 0 goal. Τι να το κάνω. Για πες μου.
0: Ανούσιος παίκτης είναι ο Ζέλσον και 0 goal.
2: Ανούσιος, ωραίος παίκτης είναι για να παίζει σε μια ποδοσφαιρική ομάδα στυλ Χάρλεμς. Είναι για να δείχνει να κάνει καμιά τρίπλα γύρω από τον εαυτό του και ουσία 0. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη, την ισοπεδωτική, ότι ο Φορτούνις δεν ήταν καλός. Το πρώτο ημίχρονο, κατά την άποψή μου, ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Μπορεί να βλέπω άλλο ποδόσφαιρο εγώ. Όχι ότι ήταν καλός και ο Φορτούνις, δηλαδή ότι έβγαλε μάτια, αλλά δεν είδα κανέναν άλλον να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να πάρει μια πρωτοβουλία και να την πάει μπροστά. Παίρναν όλη την μπάλα. Άντε πίσω.
0: Σε το αυτό ίδιο, που λες δεν έχει άδικο, γιατί ο Φορτούνις είναι ένας παίκτης που ποτέ δεν κρύβεται. Ακόμα και στην κακή του μέρα ποτέ δεν κρύβεται.
2: Και στην κακή του μέρα με συνέπεια, επειδή δεν κρύβεται, να κάνει και τις λάθος πάσες του και να βρίζουν.
0: Αυτό που λες ισχύει, αλλά παραμένει ότι στα δικά ομάδια τουλάχιστον ο Φορτούνις για Φορτούνις ήταν αρνητικός προχθές.
2: Ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα δεν το κουβεντιάζει κανείς. Αλλά ότι εγώ δεν είδα κανέναν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, δεν είδα. Ειλικρινά. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο, ναι, κουράστηκε, τον έβγαλε κιόλας. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, εγώ δεν είδα. Δηλαδή, λένε ότι ο Ολυμπιακός άκουσε ότι έτσι. Εγώ έχω διαρκείας, βλέπω όλα τα παιχνίδια. Λέγανε ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε, μπήκε καλά. Τι καλά.
0: Δεν θεωρώ ότι μπήκε καλά. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, ας πούμε, ο Όφη κυκλοφόρησε πολύ καλύτερα την μπάλα από τον Ολυμπιακό.
2: Το πρώτο δεκάλεπτο, άμα δει κανείς το πρώτο δεκάλεπτο, ο Πέτερσεν να γυρίζει την μπάλα όλο στα στόπερ, καμία πρωτοβουλία. Τα μπακ να κάνουν αυτό το πράγμα, καμία πρωτοβουλία από κανέναν. Κουτουλάγανε μεταξύ τους ο Φρόιλερ με τον Μπουέρτα. Δεν είχαν θέση συγκεκριμένη.
0: Δεν είχαν ξαναπέξει μαζί τα παιδιά, Γιάννη.
2: Δεν είχαν ξαναπαίξει και μαζί τα παιδιά. Αυτό λίγο θέλω να το δούμε βέβαια, γιατί και στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πόσο καιρό έχουν παίξει μαζί όλοι αυτοί οι losers και οι...
0: ο Κάγκουα και, Καμαρά,
2: και ο Ναΐ και ο Κάγκουα και ο Καμαρά, πόσες φορές έχουν παίξει μαζί, αλλά φαίνεται να το έχουν βρει. Κάποια στιγμή πρέπει να το βρει και ο Ολυμπιακός. Δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω. Άκουσα που είπες ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο να πετάνε στα ουράνια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν συμφωνώ. Τι απολύτως δικαιολογημένο είναι.
0: Αυτή την περίοδο που έχουν κάνει 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια και 3 προκρίσεις στην Ευρώπη.
2: Όχι γιατί δεν πηγαίνουν καλά.
0: Αλλά.
2: Εγώ αν είχα να πάρω πρωτάθλημα 16 χρόνια, ας έπαιζα με τη Λίβερπουλ και ας την κέρδιζα, θα ήμουν σε συνεχή και διαρκή κατάθλιψη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν, δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα.
0: Δεν έχουν πάρει, προφανώς δεν έχει πάρει κάτι.
2: Παίξανε τρία μάτς που είναι καλά. 30 χρόνια, δύο πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Με συνέπεια, κατά την άποψή μου, να συμβαίνει αυτό που έχει πει κάποια στιγμή ο Γιώργος από το Μενίδη, στον οποίο στέλνω και τα χαιρετήματά μου. Και στον Γιώργο από το Λονδίνο κλπ. Ότι έχει φτάσει πια να είναι ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός και όχι μεγάλη ομάδα. 30 χρόνια δυο πρωταθλήματα, δεν ξέρω αν λέγεται μεγάλη ομάδα. Ιστορική ομάδα λέγεται.
0: Γιάννη, αν δεν έχει ολοκληρώσει, να πάω σε διαφημίσει και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε. Ή αλλιώς...
2: Ναι, ναι, αν θέλει.
0: Okay, πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πρωτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Μαγκά.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ολοκληρώσουμε και πάλι με τον Γιάννη. Έλα Γιάννη.
7: Ναι, Θέμη. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ το καταλαβαίνω να χαίρονται για την ομάδα τους, η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει τίποτα.
6: Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, Γιάννη.
7: Ακριβώς είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Εμείς μνημονεύουν οι παλιότεροι Ολυμπιακοί, και εγώ είμαι από τους παλιούς Ολυμπιακούς. Μνημονεύουμε ακόμη τα πέτρινα χρόνια που ήταν 9.
6: Ναι.
7: Τα μνημονεύουμε και μας έχουν κάτσει στην καρδιά αυτά τα πέτρινα χρόνια. Είναι δυνατόν να έχουν 16 χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα και να πανηγυρίζουν επειδή κάνανε 3 καλές εμφανίσεις? Με συγχωρείς, αλλά μου θυμίζει λίγο την παροιμία με τη Μίγα. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω και κάτι για το Μεντιλίμπαρο.
6: Ναι.
7: Έτσι και να ολοκληρώσω. Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού. Είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι άμα του κάνουν ένα αγάλμα, εγώ θα πάω πρώτος να χτίζω και να βοηθάω στην ανέγερση του αγάλματος έξω από το Καραϊσκάκι. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, δεν μπορεί να τον σβήσει από το μυαλό του κανένας, γιατί είναι συνυφασμένος και ταυτισμένος με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού και με το ντάμπλ στα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού. Όμως, αυτό που βλέπαμε δεν ήταν Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν διαφωνείς.
6: Τον τελευταίο χρόνο σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο γνωστός Ολυμπιακός.
7: Ένα χρόνο βλέπαμε αιμονές σε παίκτες και γιώμες. Έτσι, δεν βλέπαμε. Ποδόσφαιρο δεν βλέπαμε.
6: Ειδικά από το Γενάρη και έπειτα, όσο πέρασε ο καιρό,
7: είχε πάρει. Από το Γενάρη και έπειτα.
6: Την κατηγούσε ο Ολυμπιακός. Γιατί έστω είχε πρόβλημα στα μικρά στην αρχή και στα ντέρμπι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ή τα έπαιρνε ή τουλάχιστον δεν έχανε. Μετά είδαμε ότι και στα ντέρμπι έχασε από όλους. Και μέσα στο Καραϊσκάκι έχασε από όλους.
7: Έχασε από όλους. 0-2 από τον Παναθηναϊκό.
6: 0-1 από τον Παναθηναϊκό. 0-2 από τον Πάουκ, 0-1 από την ΑΕΚ. Και χωρίς να βάλει γκολ.
7: 0-2 από τον Πάουκ. Από τον ΠΑΟΚ, όταν έχασε στο κύπελλο, νόμιζα ότι έβλεπα ο ΠΑΟΚ που έβλεπα, νόμιζα ότι είναι ο Άγιαξ του 71, του 70 και του 71, νόμιζα ότι είναι ο ΠΑΟΚ, με 0 αντίδραση Ολυμπιακός. Και όσα παιχνίδια, ακόμη και αυτά που κέρδιζε, ένα 0 ανεμικά, ένα 0, 0-1 έχανε, 0-0, γκολ δεν έβαζε, δηλαδή αυτό το πράγμα κόντευε να χάσει το επιθετικό DNA του Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν τον αφωνάζουμε με τη Λίμπαρ, λες και μέχρι προχθές βλέπαμε καμιά μπαλάρα. Εντάξει,
6: νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος του Ολυμπιακού σκεφτόταν και ότι δεν στηρίχθηκε με τα γραφικά αυτά τα δύο χρόνια που ήταν με τη Λίμπαρ, δυόμιση στον Ολυμπιακό. Γιατί άμα δεις όλους τους παίκτες που πήραν μεταγραφή στον Ολυμπιακό αυτά τα τελευταία δυόμιση χρόνια, το 90-95% μη πω είναι αποτυχημένες μεταγραφές. Δηλαδή, με ξέρεις, ας πούμε τον Πυρόλα, άντε και τον Κωστίνη, ο οποίος στην πρώτη χρονιά ήταν πολύ καλός, στη δεύτερη χρονιά όχι τόσο καλός, αλλά και πάλι ήταν θετικός και πήρε μεταγραφή στην Brighton.
7: Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Ναι, υπήρξαν αποτυχίες αρκετές. Υπήρξαν αιμονές και σε αυτό το κομμάτι του Μέντι Λίμπαρ. Αντρέ Λουίς δεν είδαμε ποτέ αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα δεν τον είδαμε ποτέ. Κάτι αλλαγές 8 λεπτά και 7 λεπτά.
6: Ναι.
7: Και το παιδί όποτε έπαιζε, έδειχνε. Σιπιώνει δεν βλέπαμε. Αδικαιολόγητα για να βλέπουμε τον Γκαρσία, δηλαδή κάποιες μεταγραφές, το Κλέιτον δεν τον είδαμε ποτέ, κάποιες μεταγραφές τις βαφτίσαμε προημίου άχρηστες γιατί δεν τις είδαμε ποτέ.
6: Υπάρχει αυτό που λες. Γιάννη, να κλείσουμε αυτό, φίλε.
7: Έγινε. Αιμονή αδικαιολόγητη με τον Αθανασίου για να παίζει ο Μπρούνο, ενώ θα μπορούσε από πέρσι ακόμα να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα ο Ορτέγκα Μπρούνο που έπρεπε να αποκλείει τον έναν από τους δύο. Γενικά βλέπαμε αρκετά περίεργα πράγματα και αιμονικά. Καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα, Γιάννη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Θοδωρής.
6: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Ύστερα από πολύ καιρό. Λοιπόν, φίλε μου, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σαν ένα πληγωμένο λιοντάρι. Εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ ούτε να αρχίσω τα παράπονα και αυτά όσον αφορά τον προπονητή και την ομάδα. Λέω για τους παίχτες. Κάποια στιγμή πιστεύω θα βρεθεί ο δρόμος. Εκείνο που θέλω να πω, φίλε, είναι το εξής. Σε ένα καράβι, όταν πάει στα βράχια, ο υπεύθυνος είναι ο καπετάνιος. Ούτε ο λοστρόμος, ούτε ο Β, ούτε ο Α μηχανικός, ούτε κανένας. Ο πρόεδρος μας, εδώ και καιρό, ενώ δίνει χρήματα, φαίνεται, ρε φίλε, σαν να τα δίνει σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και θα εξηγήσω γιατί. Χάρη μου ότι ο προπονητής αυτός έχει μία εβδομάδα.
6: Ούτε μία εβδομάδα.
1: Ο καινούριος προπονητής.
6: Ναι, ούτε μία εβδομάδα λέω.
1: Ναι, λέμε τώρα. Δεν φταίει ο Σάκης, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε εσύ είσαι. Φταίει ο προγραμματισμός. Όταν ο Μεντιλίμπαρ το Μάη ανανεώθηκε και πριν 15 μέρες πήρε εμπιστοσύνη, ότι ψήφο εμπιστοσύνης, και ξαφνικά βλέπουμε, φίλε, η θύρα 13 να πορεύεται με την άποψη που διαβάζαμε, γιατί δόξα τω Θεώ, φίλε,
6: η θύρα 7, Θοδωρή. Η θύρα 7, όχι η θύρα 13.
1: Ναι, η θύρα 7. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο από αυτά που διαβάζουμε από εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου, ότι ήταν θέμα, ζήτημα χρόνου να φύγει με τη λίπα.
6: Σωστά.
1: Και επειδή ο Χάρης μίλησε για στρατιώτες, Χάρη μου, μην μπερδεύεις ένα πράγμα. Η σύρα 7 δεν έχει καμία σχέση με τη σύρα 7 την ευατοβαμένη, ούτε πριν 10 χρόνια, ούτε πριν 15, ούτε πριν 5. Η σύρα 7 αυτή τη στιγμή δεν μου θυμίζει να είναι στρατιώτες, μου θυμίζει να είναι μισθοφόροι, φίλε. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
6: Τι να σου πω, Θοδωρή.
1: Όλο το γήπεδο χτες να λέει Μεντιλίμπαρ, για μένα κακός, πρόσεξε τι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που έπαιξε με την Αϊμέγγεν και πήγε με ένα σεντρεφόρ. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, η θύρα 7 να σωπά εχθές.
6: Ναι.
1: Μου φαίνεται
6: βέβαια,
1: πολύ υποκτό.
6: Από την άλλη, κιόλας, από τη στιγμή που είχε βγάλει την ανακοίνωση και είχε πει ότι όλοι κρινόμαστε και πάει λέγοντας και μετά έφυγε με τη Λίμπα, δεν θα μπορούσε να φωνάσει και το όνομά του. Είναι αντιφατικό.
1: Που έχω επισημάνει, φίλε, είναι το εξής. Για μένα, αυτό το αλυσβερίσι, Ρίο Άβε, Νότχαμ, Ολυμπιακός, είναι ένα κακόκουστο αστείο, ρε φίλε. Δεν έχουμε πάρει ένα παίχτη που να λες ότι αυτός ο παίκτης θα έρθει να ρίξει τον Ολυμπιακό. Δεν το κουστάρω, ρε φίλε. Δεν το κουστάρω. Εγώ
6: βέβαια, αυτές είναι επιχειρήσεις τώρα και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κι αλλού.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή γίνει να έρθετε τριγύρω, ας πούμε, ανακάτεμα το φαγητό, να γυρίζει ο έναν, τέλος πάντων. Εγώ όμως, αν φίλε Ανδρουσάν το δωρείς, δεν το κουστάρω, ρε φίλε.
6: Απολύτως σεβαστό.
1: Και με νευριάζει και το εξής. Όχι με νευριάζει, με προβληματίζει μάλλον. Και δεν ξέρω και σένα, Χάρη μου, θα λέω σε σένα, Χάρη, γιατί ρε φίλε, είσαι πολύ Ολυμπιακός και είσαι πικραμένος και είσαι πονεμένος. Και ό,τι το λες μέσα από την καρδιά σου και από την ψυχή σου, θα γνήσει Ολυμπιακός. Δεν σε προβληματίζει, ρε Χάρη μου, ότι 2-3 παίκτες αυτή την περίοδο μας στήσαν σύν τον Αντίνιο πέρσι. Πήγαμε να πάρουμε το από τη Ρώμα
6: το Σαλάχ
1: και μας έφτισε και τώρα ήρθε στο Παναθηναϊκό. Και άλλοι όλο το καλοκαίρι που λέει το project αυτής ομάδος δεν με καλύπτει. Αυτό είναι ντροπή, ρε φίλε. Δηλαδή εγώ σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού που να έχω πάρει πριν 3 χρόνια το κόβερα, με προσβάλλει, ρε φίλε, με μειώνει. Λέω κάτι δεν έχει γίνει καλά, ρε φίλε. Μπορεί να έχω άδικο, έτσι.
6: Όχι, δεν έχεις άδικο στο που λες, Θοδωρή. Επίσης, ακούγαμε κιόλας το ρεπορτάζ που έβγαινε ότι οι συγκεκριμένοι παίχτες δεν ήθελαν Ελλάδα, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Σαλάχ δεν καταλήξει στο Παναθηναϊκό, οπότε δεν ήταν το θέμα του η Ελλάδα. Το θέμα του ήταν προφανώς κάτι άλλο.
1: Άρα κάτι δεν γίνεται. Και ένα τελευταίο θέμα μου θα σου πω είναι το εξής. Αντιλαμβάνομαι, γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε, ωραίο είναι σαν άθλημα, ωραίο είναι όταν έχει ομάδα, αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή κρύβει και business, κρύβει και άλλες δουλειές και πάντα δηλαδή μια ομάδα όσο καλή να είναι θα χρειαστεί να πάρει και κάποια στιγμή και το σφύριγμά της και το έτσι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνει να τα έχει ο Παναθηναϊκός, τα κόζια δηλαδή δείχνει να τα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος μας, αν δεν βάλει τα τεμέ, εφόσον έχει το Μέγα, έχει το καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ονομάζω. Λοιπόν, αν δεν το βάλει λίγο σε ανταγωνισμό με την κυβέρνηση και επαναπάβεται με αυτά τα πράγματα, φαίνεται ρε φίλε σαν να είναι ένας βασιλιάς με ξύλινα πόδια. Κάπως έτσι με το αντιλαμβάνομαι.
6: Ναι, βέβαια, τώρα η κυβέρνηση με την διαιτησία στο ποδόσφαιρο κανονικά δεν θα πρέπει να παίζει κάποια σχέση. Να παίζει κάποιο ρόλο και να υπάρχει κάποια σχέση.
1: Δεν είναι μόνο.
6: Αλλά νομίζω ότι ήδη γίνεται αυτό το πύλο.
1: Δεν είναι μόνο η διαιτησία, Θέμη μου. Δεν είναι. Τώρα οι άνθρωποι, οι δικοί τους και οι δικοί μας, τα είδαμε και με το μπάσκετ, με την Ευρωλίγκα, με τον άλλον. Με τον Τζακωμό, με τον Μαρινάκη. Αχ, δεν μη μου τάξει.
6: Προφανώς υπάρχει κόντρα, δεν νομίζω ότι.
1: Και παρθένες ότι δεν γίνονται και αυτά τα πράγματα.
6: Προφανώς υπάρχει κόντρα και το βλέπουμε. Αποκορύφουμε αυτό που ανέφερες εσύ πριν από λίγο.
1: Για μένα πρέπει να βρει ένα που λένε ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, θα το πω έτσι. Πρέπει να βρει ένα που λένε το οποίο να δημιουργεί πάταγο, να δημιουργεί προβληματισμό στην κυβέρνηση, γιατί αλλιώς φίλε. Δεν βλέπω να διορθώνονται τα πράγματα όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Τα οποία και αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά θέλουμε.
6: Έγινε, Θοδωρή, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
6: Καλά απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ο Αποστόλης λέει: ο Παναθηναϊκός από Οκτώβριο στην Ευρώπη και βλέπουμε, δεν έχει και πολλά παιχνίδια εξάλλου. Δεν βλέπουν να μαζέψουν καμιά 20.000 Ολυμπιακό στάδιο να ακούγονται και μετά για Καζούρα φωνάξουμε Ντιμέντι. Το Κάζου λέει και το γέλιο που έχουν 16 χρόνια δεν το βλέπουν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, ήταν Καζούρα, οκ. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και παλιότερα διάφορες Καζούρες και από την απέναντι πλευρά. Είναι μια Καζούρα μεταξύ των φιλάθλων, οκ. Δεν νομίζω ότι ξεπέρασαν τα όρια ή κάτι τέτοιο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σπύρος Αμφιάλη 7. Γεια σου, Σπύρο, να σε καλά. Ο Bill by Taxi λέει: μοναξιές φύγαν όλοι. Γεια σου, Bill by Taxi, να σε καλά. Ξέρεις εσύ γιατί γελάω. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Τι να περιμένει κανείς από άτομα όπως ο Θέμης και ο κύριος Γιώργος. Πρώτη φορά παρεμπιπτόντως ακούω άνθρωπο να αποκαλείται, αυτοαποκαλείται κύριος που έχουν μεγαλώσει και βιώσει το αξίς αμίμητο. Τάκη, βασικά, φίλε, δεν στέκει κάτω το μήνυμα. Ο κύριος Γιώργος που μίλαγα νωρίτερα είναι εξής αρχικά, έτσι. Οπότε. Τι να σου πω. Δεν στέκει καν αυτό το οποίο γράφεις. Προφανώς και δεν διαβάζεται κιόλας, έτσι. Απλά επειδή τα βλέπω τώρα τα μηνύματα και τα διαβάζω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απόστολος Άκης από Πατήσια συνυπογράφει. Κύριε Θέμη, προχθές οι παίκτες του Όφη, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος γλέτησαν τόσο προκλητικά που λες και κέρδισαν το Champions League. Καλό θα είναι η διοίκηση να μην ασχοληθεί με Γενίτσαρος και να τους αφήσει να βρουν τις τύχες τους. Αρχικά, Κωστούλας, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος δεν έχουν καμία σχέση πλέον με τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες που πέρασαν τον Ολυμπιακό. Πλέον δεν έχουν καμία σχέση. Ο Αθανασίου είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά με συμβόλαιο στον Όφη. Και εγώ δεν θεωρώ, παιδιά. Εκτός άμα υπήρξε κάτι στα social media το οποίο δεν έχω πάρει χαμπάρι, στο γήπεδο τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι είδα κάποιον να πανηγυρίζει προκλητικά. Είναι άλλο το προκλητικά και άλλο να χαίρεσαι μια μεγάλη νίκη. Είναι όφη και είναι Ολυμπιακός. Τελευταία φορά που όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης ήταν πριν από 36 χρόνια. Οι παίχτες του όφη θα πανηγυρίσουν και με την ψυχή τους αυτή τη νίκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κακό, παιδιά. Άκης Παντήσια, δεύτερο μήνυμα Θέμη. Έχω σιγαθεί και απογοητευτεί στους προπονητές των Ερτζιανών. Έχω τρελαθεί ήμαρτον, δεν τους αντέχω άλλο. Λέει ο Άκης Αταπατήσια. Τι να σου πω, και δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Να σε καλά, πάντως, φίλε, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό τον παιχταρά τον Αντίνο, γιατί δεν τον αγοράσαμε εμείς. Ήταν ακριβώς για εμάς και όχι για τον Αλαφούζο, ή δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ τελικά. Είχαν κολλήσει τότε οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω χρηματικό ήταν το θέμα. Ότι ζήταγε παραπάνω η Γοδόη Κρούς και εν τέλει ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι με αυτά τα λεφτά μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο. Αφού το πρόβλημα ήταν η λίστα και απολύθηκε με τη Λίμπαρ, τώρα θα λείψει ο Γκαρθία και ο Σιπιόνι την Τετάρτη. Ποιος θα μαρκάρει στο κέντρο, στα μπακ ο Μπρούνο που μπορεί να μαρκάρει, θα λείψει ή όχι, λέει ο Θανάσης. Ο Μπρούνο θα παίξει κανονικά. Θανάσης θα παίξει. Είναι μαζί με τον Τικνιζιάν, οι δύο διαθέσιμοι, να δούμε ποιος θα παίξει από τους δύο. Μπορεί ο Τικνιζιάν, λέει και ο Πέντρεσεν, να παίξουν άμυνα ή όχι, λέει ο Θανάσης. Ο Τικνιζιάν έχει δείξει ότι στο επιθετικό κομμάτι είναι καλύτερος από ότι στο αμυντικό. Από εκεί και πέρα όμως και ο Μπρούνο είναι πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι, πολύ χειρότερο στο επιθετικό κομμάτι όμως. Ο Πέντερσεν αμυντικά είναι ok, νομίζω. Από αυτά που έχουμε δει. Λέω νομίζω γιατί δεν έχουμε και μεγάλα δείγματα, παιδιά. Θα δούμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πώς θα πάνε οι παίκτες. Και όταν δούμε και 5, 10, 15 παιχνίδια, θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα σε σχέση με τώρα που τους έχουμε δει 1-2 φορές τον καθένα. Ειδικά για τον Πέντερσεν που τον έχουμε δει ελάχιστα. Επίσης, τι άλλο με ρώτησε ο Θανάσης για τον Γκαρθία και τον Σιπιόνι. Ο Ολυμπιακός έχει 3 διαθέσιμα χαφ. Για το παιχνίδι για Γελόνι αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια για τη League Phase του Europa League είναι ο Έσε, είναι ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ. Και επίσης είναι και ο Τσικίνι, ο οποίος και αυτός μπορεί να γυρίσει στο 8. Οπότε δύο από αυτούς τους τρεις θα παίξουν. Ή μπορεί να παίξουν και οι τρεις, άμα συνυπολογίσουμε και τον Τσικίνι. Αυτά, Θανάση, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει: ο Φορτούνης πριν 2 χρόνια περπάταγε γρήγορα, τώρα περπατάει αργά. Το ότι επέβαλαν το Φορτούνη στον πρώην και τον προπονητή δείχνει την ένδια του ρόστερ, λέει ο Γιώργος. Με τη Λίμπαρ δεν νομίζω να τον επέβαλαν. Γιατί αν τον επέβαλαν, θα έπαιζε μάλλον με την Αϊμέγεν, θα έπαιζε και με το Βόλο στο 1-1 του Ολυμπιακού. Και δεν νομίζω ότι κάποιος τον επέβαλε. Ο Φορτούνης στα πρώτα παιχνίδια ήταν καλός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το απρόβλεπτο, δεν έχει την ταχυδύναμη που μπορεί να είχε κάποτε, που ούτε τότε είχε κάποια τρομερή ταχυδύναμη. Έχει την ποιότητα όμως να παίξει κάθετα, να κάνει το απρόβλεπτο, έχει καλές εκτελέσεις στις στατικές φάσεις. Είναι ένας παίκτης που απέναντι σε κλειστές άμυνες ειδικά μπορεί να δώσει πράγματα. Θανάση, επίσης, ξέχασα να σου απαντήσω για την λίστα, εκείνη που κόλλησα. Κανονικά σε καμία ομάδα, παιδιά, δεν θα έπρεπε να μπλέκεται κάποιος άλλος πέρα από τον προπονητή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής λίστας. Ό,τι και να πει ο προπονητής, ακόμα και να πει βγάζω έξω τον Ελκαμπή, παράδειγμα, όταν ήταν υγιής, κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας άλλος να επεμβαίνει. Από εκεί και πέρα, περισσότερο λέγονται, δεν επιβεβαίνεται κάτι για την λίστα, για το τι ακριβώς γινόταν στη λίστα. Ότι υπήρχαν κάποιες αντιπαραθέσεις, προφανώς και θα υπήρχαν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
8: Θέμη, ο Κώστας είμαι από Ήλιο.
6: Γεια σου, Κώστα.
8: Έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Ναι, σε θυμάμαι.
8: Ολυμπιακός είμαι.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος μπορεί να κόψει το δικαίωμα σε κάποιον να παρηγυρίσει γιατί είναι πρώτος.
6: Κανένας.
8: Μπράβο. Αυτό δηλαδή είναι αντίκτυπο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Ξέρεις τι γίνεται. Οι Παναθηναϊκοί μας κάνουν καζούρα γιατί βλέπουν ότι στεναχωριόμαστε.
6: Εντάξει, αυτή η καζούρα πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
8: Όσο δείχνουμε σε αυτούς ότι στεναχωριόμαστε πολύ, τόσο θα μας κάνουν καζούρα. Και καλά θα κάνουν. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να κόψει κάποιος σε κανέναν το δικαίωμα να πανηγυρίσει τον γκολ. Δηλαδή, συγγνώμη, το παιδί δηλαδή εκείνο που έβαλε τον γκολ. Επειδή είναι παίκτης του Ολυμπιακού, έστω και δανεικός.
6: Δεν είναι αυτός που έβαλε τον γκολ, αυτός που κάνει την ασίστ.
8: Ωραία, τέλος πάντων. Ξέρεις τι θέλω να πω, δεν έχει δικαίωμα να πανηγυρίσει.
6: Προφανώς και έχει δικαίωμα, τι λέμε τώρα.
8: Λοιπόν, ρε παιδιά, τα έχουμε μπερδέψει. Ένα δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο.
6: Όπως το λες.
8: Είναι το πρωτεύον πράγμα. Δηλαδή, ακούω τώρα το Χάρη που είναι μεγάλος άνθρωπος κι αυτός. Δηλαδή, εγώ είμαι 66 χρονών. Ναι. Και αυτός έχει πιστεύω κάπου εκείνη η ηλικία του. Μα τόσο πολύ φανατισμό.
6: Εντάξει, κάποιοι παθιάζονται λίγο παραπάνω, είναι αλήθεια.
8: Και αυτό δεν πρόκειται, φίλαθλοι, από ομάδες αντίθετες να κάτσουν ποτέ μαζί. Όταν οι μεγάλοι φτάνουμε στο σημείο να είμαστε τόσο παθιασμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη, υπάρχουν περίπτωση 20χρονα παιδιά να κάτσουν μαζί από αντίπαλες ομάδες?
6: Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
8: Άκου να δεις.
6: Αναλόγως γιατί μιλάμε, τι εννοούμε, για μια παρέα που κάποιοι είναι φίλοι και πάνε να δουν έναν αγώνα όλοι μαζί, ή μιλάμε για το γήπεδο?
8: Μιλάω για το γήπεδο.
6: Για το γήπεδο δεν θα κάτσουν μαζί και γι' αυτό δεν κάθονται κιόλας μαζί.
8: Εγώ πιτσιρικάς καθόμουνα με τους φίλους μου, δεν είχα πρόβλημα. Τελικά την κοινωνία την έχουμε χαλάσει εμείς οι μεγάλοι. Όταν βγαίνουμε στο ράδιο και κάνουμε, και σιγά λέει, είναι μπροστά, λέει, 16 χρόνια δεν είχαν να πάρουν πρωτάθλημα. Ωραία, και λοιπόν τι έγινε? Προσπαθούνε φέτος. Προσπαθούνε φέτος να πάρουν.
6: Φρέσκα κουλούρια που λέμε.
8: Συγγνώμη δε μου, κακό είναι να πανηγυρίζει ο άλλος που είναι πρώτος.
6: Εγώ σε απάντησα και πριν, καθόλου κακό.
8: Τι έπρεπε να στεναχωριέται? Δηλαδή ο Σάκης ή ο Bill by Taxi, δηλαδή έπρεπε να στεναχωριέται που είναι πρώτος? Αυτό δεν θέλει να είναι πρώτος, αφού είναι Παναθηναϊκός.
6: Προφανώς.
8: Ρε παιδιά. Να μπορούμε, ξέρεις τι γίνεται. Και η πλάκα που κάνουμε έχει αρχίσει και γίνεται κακόγουστη μεταξύ μας.
6: Ναι, εντάξει, κάποιοι δεν δέχονται την πλάκα ή δέχονται να κάνουν πλάκα για να μην τους κάνουν.
8: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Εγώ από 5 χρονών είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα ο άλλος, δηλαδή φώναζε με τη Λίμπαρ. Και τι έγινε. Φώναζε με τη Λίμπαρ, ήθελε να πικάρει την ομάδα του Ολυμπιακού.
6: Καζούρα είναι αυτή και δεν είναι κακή.
8: Παιδί μου, δεν είπανε τίποτα κακό. Ρε παιδιά.
6: Και οι φίλοι του Ολυμπιακού στο 6-0 με την ΑΕΚ φώναζαν την Αλμέιδα. Και αυτή καζούρα ήταν.
8: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Πρέπει να σταματήσει αυτή η φανατική αντιπαλότητα. Ότι είμαστε αντίπαλοι όσο παίζουμε, είμαστε αντίπαλοι. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει να είμαστε αντίπαλοι και στη ζωή. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει μείνει σε αυτό το σημείο που έχει μείνει.
6: Ναι.
8: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι. Έχουμε χάσει και τη φαντασία της πλάκας, του καλαμπουριού. Ακούω τώρα τόση ώρα ανθρώπους, δηλαδή, που είμαστε μεγάλοι σε ηλικία, και να βγάζουν ένα μίσος, μία αντιπαλότητα. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός κάνει τη μετάβασή του.
6: Ναι, προφανώς έχει κάνει τη μετάβασή του. Δεν επεμβαίνω γιατί δεν διαφωνώ με τίποτα από όσα λες.
8: Δηλαδή, με συγχωρείς.
6: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μετάβασή του και θα το δούμε στην πορεία του, τι πρόσωπο θα παρουσιάσει.
8: Τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, φταίει ο οπαδός του Παναθηναϊκού που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά?
6: Όπως τα λες, είναι. Όπως τα λες.
8: Παιδιά, ας έκανε ο Μαρινάκης τις μεταγραφές που έπρεπε τον Ιούλιο μήνα, να ήταν τώρα μια ομάδα καλύτερη από ό,τι εμφανίζεται μες στο γήπεδο. Συγγνώμη, σε ποιον Ολυμπιακό τώρα αρέσει αυτός ο Φορτούνης?
6: Εντάξει, εγώ σου μην κοιτάμε μόνο το προχθεσινό μάτς, Κώστα. Μην κοιτάμε μόνο το προχθεσινό μάτς. Φορτούνης δεν ήταν καλός προχθές. Τα άλλα μάτς όμως ήταν καλός.
8: Κανένα μάτς δεν είναι καλός από όσα
6: είχε. Στο κύπελλο δεν ήταν καλός. Με τον Ατρόμητο πρώτο αγωνιστική δεν ήταν καλός.
8: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα λάθος. Ξαναπαίρνει ξαναζεσταμένο φαγητό.
6: Εντάξει, ο Φορτούνης είναι μια ειδική περίπτωση. Έφυγε για 2 χρόνια και πήγε πάλι στον Ολυμπιακό.
8: Ξέμε.
6: Μετά τη Σαουδική Αραβία.
8: Θυμάσαι το Μιραλάς?
6: Βεβαίως, εντάξει, ο Μιραλάς είναι άλλη περίπτωση.
8: Πρώτη φορά,
6: Μετά τσουβάλια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Μιραλάς τον πήρε πριν γίνει γνωστός, ας πούμε, και
8: να
6: πήγε στην Premier League, βεβαίως.
8: Κάτσε να τελειώσω. Τον πήρε την πρώτη. Έβγαζε μάτια.
6: Ναι.
8: Ξανατον πήρε. 0.
6: Ναι.
8: Πήρε το Ποντένσε. Έβγαζε μάτια.
6: Ναι.
8: Τον έδωσε πίσω, τον ξαναπήρε.
6: Ναι.
8: 0.
6: Όχι, δεν ήταν 0. Στη δεύτερη του θητεία ο Ποντένσε ήταν πάρα πολύ καλός. 13 γκολ και 15 ασίστ είχε τη δεύτερη σεζόν.
8: Ξέρεις τι θέλω να σου πω.
6: Τη δεύτερη φορά.
8: Ένα ζεσταμένα, ξαναζεσταμένα φαγητά. Δεν μου λες, Θέμη μου, ναι. Εσύ όταν έχεις ένα, το καλύτερο φαγητό,
6: ναι,
8: το τρως την ώρα που έχει βγει. Μετά την άλλη μέρα, αν το ξαναζεστάνεις, θα σου αρέσει το ίδιο με την πρώτη φορά?
6: Εντάξει, μπορεί να μου αρέσει να μην έχει όμως την ίδια γλύκα με την πρώτη.
8: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν ξαναπαίρνεις τέρμα. Αυτό είναι μάθημα. Ναι. Δεν ξαναπαίρνεις ξαναζεσταμένο, δεν ξανατρως ξαναζεσταμένο φαγητό. Όσο και να σ' αρέσει.
6: Ναι. Όπω μου λέει βέβαια και εδώ ο φίλος ο Τόλης, λέει και ο Μπαρτζόκας, λέει ξαναζεσταμένο φαγητό ήταν.
8: Ναι, πρόσεξε, με συγχωρείς. Δεν είπα εγώ, δεν είμαι και απόλυτος ότι ξέρεις κάτι, όλα τα φαγητά δεν τρώγονται ξαναζεσταμένα. Ναι. Είναι και κάποια φαγητά που τρώγονται, αλλά επιλεγμένα.
6: Ναι.
8: Δεν θα φας φακές ή φασόλια δεύτερη ξαναζεσταμένο. Θέλω να
6: σου πω αυτό. Θα φας κάτι άλλο, θα φας κάτι άλλο. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Κώστα, σιγά σιγά,
8: ναι,
6: να
8: διαβάσουμε. Καλό είναι, καλό είναι, εφόσον έγινε αυτό που έγινε φέτος,
6: ναι,
8: όπως έγινε, από εδώ και πέρα να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να σώσει την κατάσταση. Ευτυχώς που την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τέλος προσωρινό.
6: Υπάρχει διακόπη, ναι.
8: Ίσως μπορέσει σε αυτές τις τρεις εβδομάδες κάτι να γίνει καλύτερο.
6: Θα έχει χρόνο να δουλέψει, αλλά πολλοί διεθνείς θα λείπουν.
8: Τελικά έγινε κάποια μεταγραφή από παίχτη που λέγανε επιθετικό?
6: Μέχρι αύριο το βράδυ θα γίνει.
8: Ξέρεις ποιος?
6: Ακούγονται διάφορα ονόματα. Τώρα είναι ο Μάριος Σαμψουσπόρο που λέγεται ότι έχει κάνει η πρόταση ο κύριος Ολυμπιακός και του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.
8: Κάτι άκουσα και από Αγγλία ότι,
6: ναι,
8: μπορεί να είναι.
6: Από Αγγλία, ναι, μπορεί να είναι από Αγγλία. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο όνομα από Αγγλία. Βέβαια, μετά είναι του Τσιάνταμ στο Ρήνο και του Ιγκλέσια στη Στέλτα.
8: Τουλάχιστον, και κλείνω με αυτό,
6: ναι, ναι, ναι,
8: πρέπει να πάρει επιθετικό οπωσδήποτε.
6: Ναι, είναι
8: γιατί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβρη που θα μπορέσει να κάνει καινούργιες μεταγραφές, τουλάχιστον να έχει κάποιο επιθετικό, ναι, για εδώ για την Ελλάδα, γιατί με ένα μόνο δεν τη βγάζει.
6: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλά απόγευμα εύχομαι.
8: Επίσης, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
6: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης έχει στείλει ένα σεντόνι. Εμένα δεν μου φταίει ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Όφη που με κέρδισε δίκαια χωρίς να κλαδεύουν όπως έκανε ο Βόλος. Εμένα μου φταίει εδώ και τρία χρόνια ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος, και δεν φοβάμαι να το πω. Το ξαναείπα ότι φταίει γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο έργο στις μεταγραφές. Την τελευταία στιγμή και άρπα κόλλα. Δεν κάνουν προετοιμασία με την ομάδα. Αναστατώνουν τα αποδυτήρια με τις αλλαγές την τελευταία στιγμή. Παίχτες πρέπει να δοθούν δανεικοί ή να πουληθούν ή να μείνουν ελεύθεροι. Με αποτέλεσμα η ομάδα να μην είναι έτοιμη στην αρχή των υποχρεώσεων με επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό δεν φταίει ούτε ο προπονητής ούτε οι παίχτες, οι οποίοι στο τέλος είναι με το πιστόλι στο κρόταφο. Πρόεδρε, φίλε, στο Καρεσκάκι φώναζα με τη Λίμπα για να μην γιουχάρουν εσάς που αν θέλεις να πας πάσο να πάρει και κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, ρίξε τον μπάτζετ στα 30 εκατομμύρια. Βάλε τα νέα παιδιά να παίξουν, φτιάξε το γήπεδο που θα είναι πάλι καλή επένδυση για εσάς, αλλά πέστε το στους φιλάλους να μην στεναχωριούνται, θα σε κατανοήσουν, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο που αναφέρει στο τέλος, γιατί αν υπήρχε δεν θα δίνει ο Ολυμπιακός 70 εκατομμύρια για τις μεταγραφές. Πήρε 80-79 συγκεκριμένα, αλλά θα μπορούσε να τα βάλει στην άκρη και να μην δώσει 70 εκατομμύρια αν δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να σε καλά πάντως, Βασίλη, πάμε γρήγορα και τα υπόλοιπα μηνύματα. Σωτήρη, σε θέλω ήρεμο. Να σε καλά. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει στροφή στους Ισπανούς και Πορτογάλους προπονητές. Πρέπει να κοιτάξει προς Γερμανία πλευρά, λέει ο Κώστας. Εντάξει, λέει Κώστα, και εσύ τώρα πήρε προπονητή Ολυμπιακός, Ισπανό μάλιστα. Δεν τίθεται θέμα προπονητή. Ο Λάμπης λέει: Αν κάποιος προπονητής βάλει το Φορτούνα στη θέση του δεκάρινο άνθρωπος, ότι θα δει το πραγματικό Φορτούνι. Ίσως και το Μεντιλίμπαρο τους τελευταίους 8 μήνες η ομάδα δεν πήγαινε, έκανε δώρο το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και συνέχισε στο ίδιο γιολί. Και αυτή η αιμονή του με τον Καρθία και τον Τσικίνιο και πολλά άλλα. Καλώς έφυγε, καλή εκπομπή από.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Τι βγάζει και τώρα, σου αρέσει και ο Μάρτης που τον έκραζε. Ο Φορτούνης είναι παιχταρά. Σε ένα τελευταίο χρόνο με Μέντι έχει παίξει καλύτερα ομάδα από ο Ολυμπιακός. Με Ρεάλ, Άρσεναλ, Λαϊτχόφεν, Άγιαξ, Καράτ, Μπάρτσα κλπ. Ποτέ και ούτε πρόκειται. Παίζει στα ίσια και παλικαρίσια η ομάδα του Μέντι. Φρέσκα κουλούρια. Όχι στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά στην τελευταία. Εντάξει, βέβαια, όλοι τώρα έχουμε τέταρτη αγωνιστική. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσους μήνες για να μιλήσουμε. Κάτι πρέπει να λέμε κιόλας, έτσι. Οπότε φρέσκα κουλούρια. Αυτά που γίνονται, αυτά λέμε. Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ο κόσμος τον μπορεί να χαρεί. Ο Γιάννης λέει: εγώ κύριε Κώστα, χθες πήρα κοντοσούβλι. Σήμερα το έφαγα πάλι ξαναζεσταμένο. Με ευχαρίστηση. Μια χαρά είναι ο Φορτούνης, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Με το κοντοσούλι σου. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ρίξει κανεί και καμιά ευθύνη στον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς, Τριαντάφυλλος, το τελευταίο διάστημα δεν έκανε μεταγραφές. Λειτουργούσε ως γενικός αρχηγός. Τελευταία μηνύματα. Ο Λευτέρης λέει: ρε το Θοδωρή, καλησπέρα, Θέμη. Να βγάλουν φωτογραφία της βαθμολογίας η Παναθηναϊκή, γιατί μπορεί να μην την ξαναδούν. Δύο επιθετικούς έχει ο Ολυμπιακός. Ιστερόγραφο, πρώην ποδοσφαιριστής. Ο Φορτούνης, λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να ενημερώσουμε πως ο αγώνας Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς είναι 1-0 στο ημίχρονο για την Super Bet League 2. Να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Μιλά μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Από τον Θέμη Παλιούρα και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό απόγευμα.
13: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Συμπτώματα γανστρεντερίτιδας παρουσίασαν κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα από τη Ρόδο 6 παίκτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ, με τα 5 να αφορούν παίκτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη του Super Cup. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη φετινή σεζόν χρώματος άσπρου με πράσινες λεπτομέρειες και την Ακρόπολη να έχει περιοπτή θέση, παρουσίασε η Πράσινη ΚΑΕ. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Βισέντε Νταμπόρδα, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντοβιτς στη σερβική Ζελέσνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου επιθετικού από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να ξεχωρίζουν τις περιπτώσεις των Μάριους της Σάμπσονσπορ, Τσε Άνταμς στο Ρήνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας στη Σέλτα. Ο Γκουστάβο Σά είπε στη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη. Ο Γερμανός Χάρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σίμων Μπαντζά, ο οποίος πήρε μέρος και στη σημερινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Θεραπεία έκαναν οι Μεϊτέ Γιαννούλης, Σαρίς και Τσάλοφ, ατομικό η Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μια εβδομάδα για τους αγώνες με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με το Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Πανικό στον Όφι με τα εισιτήρια για το μάτς με τη Χόφενχάιμ, με πάνω από 12.000 φίλους των κριτικών να έχουν κλείσει εισιτήριο για την αναμέτρηση της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β'. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Handball Ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερτ 2 Sport. Την πρώτη της νίκη στο εφετινό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ψάχνει η εθνική ομάδα ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερτ 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι, που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτ

0: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρωτο. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, Νίκο Κατσάτσο, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε λοιπόν για την επόμενη ώρα μαζί. Έχουμε ζητήματα, έχουμε θεματάκια στον απόϊχο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Έχουμε εξελίξει εκεί, έχουμε θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε μαζί όμως και με καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Δουκάκο για ΕΠΟ και Διαιτησία. Κραυγές ακούμε συνεχώς από εκεί, από το χώρο της διαιτησίας και από παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρουμε κατά πόσο κάποιες καταγγελίες ή κάποια παράπονα ευσταθούν ή είναι στο μέτρο της υπερβολής. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Βαγγέλη Δουκάκο και ό,τι άλλο υπάρχει. Σοφία Λυσιώβα, έχουμε τη Super League 2 σε εξέλιξη. Είχαμε το Σαββατοκύριακο τη δεύτερη αγωνιστική και σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Πανιόνιος Απόλλων Πόντου, το οποίο έχει ξεκινήσει στις 4, είναι 1-0 υπέρ της Γηπεδούχου. Και τώρα στις 5 έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β.

Είχαμε λοιπόν την τέταρτη αγωνιστική, παιχνίδια τα οποία κάποια μας διαφώτισαν περισσότερο, κάποιες ομάδες, κάποιες άλλες βλέπουμε ότι παρουσιάζουν μια σταθερά ανωδική πορεία και βελτίωση αγωνιστική, θα λέγαμε, κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Άρη με 2-0. Η δεύτερη, και ο Μιχάλης Γρηγορίου, είδαμε εκεί τα παράπονα για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη με 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο νέος προπονητής, ο Ισπανός, δεν κατάφερε να κάνει ούτε προπόνηση ακόμα, όχι να βάλει το δικό του λιθαράκι. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο στο 1-1. Και εδώ είχαμε και τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ηρακλής, να αντιδρά έντονα στη διαιτησία. Και βεβαίως το Καλαμάτα Βόλος, η ομάδα της Μεσσηνίας 3-1, με ανατροπή επικράτηση του Βόλου λοιπόν 3-1. Ο Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Η Ένωση φαίνεται ότι δεν είναι στα πεσινά της στάνταρ ακόμα. Στις δύο εξόδους της, στη Λεωφόρο με τον Κηφισιά και με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έφερε δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ, ναι. Κηφισιά Λεβαδιακός έμειναν στο Απόστολος Νικολαίδης στη λευκή ισοπαλία. Και από ό,τι θυμάμαι εδώ, ο Λεβαδιακός πήρε τον πρώτο του βαθμό, όπως και ο Αστέρας κόντρα στην ΑΕΚ. Και είχαμε

Το άλλο παιχνίδι, το Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι πράσινοι επικράτησαν 3-0. Υπήρχαν λοιπόν και υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Στα αρνητικά είναι η τοτική αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού. Σαφώς και δεν περίμεναν πολύ, ίσως ελάχιστοι, να μην καταφέρει να πάρει αυτό το παιχνίδι ή τουλάχιστον να μην ιτηθεί. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι όμως από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι έχει ένα σταθερό αγωνιστικό μέταλλο. Το έχουμε δει και στο Super Cup, το είδαμε και σε παιχνίδια πρωταθλήματος και στην Ευρώπη κυρίως. Έχει μια σταθερή αγωνιστική πορεία και αυτό αναβαθμίζει την ομάδα της Κρήτης, την κάνει υπολογίσιμη απέναντι και σε μεγάλους αντιπάλους. Βεβαίως θα αναμείνουμε, είναι νωρίς ακόμα για όλες τις ομάδες, είτε θετικά είτε αρνητικά σχόλια υπάρχουν για αυτές και η κατάστασή τους δεν εμπνέει και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Όμως είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και πολλά μπορούν να αλλάξουν, είτε γιατί κάποιες ομάδες έχουν νέο ρόστερ και πρέπει να προσαρμοστούν και να βρεθούν αγωνιστικά μες στο γήπεδο, στα πατήματά τους, είτε γιατί κάποιες άλλες ομάδες άλλαξαν προπονητή, είτε δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντως, στα θετικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει μια σταθερά ανωδική πορεία. Δεν, ίσως λίγοι να περίμεναν ότι στις 4 πρώτες αγωνιστικές θα έχει τόσο μεγάλη βελτίωση. Ο Νίστρουμ, ο Δανός, ο coach, φαίνεται ότι κάνει δουλειά εκεί στο Κοροπή. Έχει μια πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός πλέον και με τον νέο, τον αριστερό μπακ που απέκτησε ο Παναθηναϊκός ενισχύει ακόμα περισσότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι το μέλλον για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο καθαρό και πιο ευχάριστο, θα λέγαμε, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θα δούμε όμως, όπως είπαμε, είναι νωρίς ακόμα και σε κρίσιμα παιχνίδια ή σε δύσκολα, θα δούμε και εκεί αν ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια σταθερότητα και βάζει βάσεις για κάτι καλύτερο.

Στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Dedcar Hail. Αν πρόκειται λοιπόν για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχουν ζημιές στη φανοπία από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, οι οποίες αποκαθίστανται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dedcar Hail, να θυμάστε φίλες και φίλοι, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, κρατήστε το τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο site της εταιρείας, στο www.dedcarhail.com. Επικοινωνήστε λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Δημόπουλος είναι εκεί να σας υποδεχτεί και βεβαίως να σας δώσει όποιες εξηγήσεις θέλετε, όποια ενημέρωση θέλετε πάνω στο αυτοκίνητο σας.

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα Πόντο έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό. Το 1-0 υπέρ του Πανιωνίου παραμένει.

0: Και το άλλο παιχνίδι όμως ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον ΠΑΟΚ Β, στο 14ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, είναι και τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτές στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αν θέλετε λοιπόν αραβικά, αθλητικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, μπορείτε να τα βρείτε στα δύο καταστήματα, Εθνικής Αντιστάσεως 4 στη Ραφίνα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 στην Αρτέμιδα. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψε τα και online στο lambote.gr. Όπως είπα νωρίτερα, είχαμε και διαιτητικές κραυγές αυτή την αγωνιστική. Είχαμε και τους τηλεδιαιτητές να μας μπερδεύουν ακόμα χειρότερα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ερμηνεύονται οι κανονισμοί από τον καθένα χωριστά. Είχαμε τον Παναγιώτη Βαρούχα να μιλάει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και να συμφωνεί και με τον Αριστομένη Κοτσάφτη στην κρατική τηλεόραση και στο Open αντίστοιχα. Είχαμε όμως και τον Ηλία Σπάθα, όπου μας έκανε να ξεχάσουμε την μπάλα ή να ξεχάσουμε τους κανονισμούς. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, εδώ να μας πει περισσότερα από το χώρο της διαιτησίας και ό,τι άλλο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, ο καθένας τώρα τα ερμηνεύει όπως θέλει, τα βλέπει. Έχουν δημιουργήσει κανονισμούς, τραβούν συνέχεια, το έχουν κάνει λάστιχο. Οποιαδήποτε διάταξη, έτσι την ερμηνεύουν, έτσι τη βλέπουν. Σημασία έχει ότι έχει μπει στη ζωή μας ο ψηφιακός διαιτητής. Αυτό δεν μπορεί να τον ανακαλέσουμε ούτε να τον αφαιρέσουμε. Το είδαμε στο παιχνίδι του Βόλου. Και επειδή πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν λοιπόν δείχνει ο ψηφιακός, δείχνει το ΒΑΡ ότι έχει προηγηθεί στον γκολ του Ηρακλή, φάουλ λοιπόν του πατάει, φάουλ στον Κούστα, είναι βέβαιο ότι μετά από την ώρα που πηγαίνει ο διαιτητής δεν αμετρεί στον γκολ. Δηλαδή τι φταίει τώρα εκεί, ο Κατόπης έφταιγε που πάτησε, που έγινε φάουλ στον Κούστα, που έκανε ο φάουλ ο Κούστα. Δεν γίνεται να τα χρεώνουμε. Ή επίσης πρέπει να γίνει και κατανοητό στον κόσμο ότι οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιες οι ΠΑΕ δεν δέχτηκαν να πληρώσουν το ποσό του 1.200.000 δραχμών ευρώ για να μπει το goal line στις εστίες. Δεν ναι. Το έχουν δεχτεί. Άρα λοιπόν, όταν χτυπάει η μπάλα μέσα έξω, ό,τι σηκώνει, ό,τι λέει το ΒΑΡ. Λέει το ΒΑΡ, δεν μπήκε, δεν μπήκε. Λέει ο βοηθός, δεν μπήκε, δεν μπήκε. Αυτό είναι.
0: Γίνει κάτι διαφορετικό. Βαγγέλη, τα μεγάλα παράπονα του Παναγιώτη Μανεβασιώτη ήταν για αυτό, τη φάση του 93ου λεπτού, αν θυμάμαι.
1: Αφού υπάρχει όμως φάουλ.
0: Ναι.
1: Φάουλ, υπάρχει φάουλ. Καταρχήν ο Μονεβασιώτης εκεί ήταν ήρεμο στο γήπεδο. Ναι. Μετά που πέσανε κάτι λάπτοπ και του λέει ο καθένας ότι αυτό, να εδώ η φάση, να εκεί η φάση. Ο διαιτητής τήρησε ακριβώς ό,τι έδειχνε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ έδειξε λοιπόν, εδώ ακούμε και τον γκολ που έβαλε ο Ατρόμητος, τον γκολ που έβαλε λοιπόν ο Τσιλούλης, πέρασε από τη Βάσανο τριών λεπτών για να μπουν οι γραμμές, για να γίνουν τα πράγματα όπως λέει το ΒΑΡ. Δηλαδή εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει δίκιο, φωνάζει για ληστεία, αλλά δεν υπάρχει ληστεία. Δεν υπάρχει ληστεία, όπως και στον Άρη. Φωνάζει ο Άρης για ποιο πράγμα. Τα γκολ και τα δύο του ΠΑΟΚ είναι καθαρά. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το δεχθείς. Βλέπεις τις φάσεις και λες πού υπάρχει φάουλ.
0: Πάντως,
1: ότι κάνει, ναι. Ότι γίνεται φάουλ και ότι εδώ υπάρχει στο τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ότι μπορεί, έπρεπε να πάρει ο Κένι κάρτα στο πρώτο λεπτό. Αλλά ο διαιτητής έκρινε, σου λέει ο Κολόμπο, να δώσει το πρώτο λεπτό κάρτα. Δεν την έδωσε, την έδωσε στο τρίτο λεπτό. Ναι. Έτσι. Βέβαια λέει ο Άρης, ναι, αλλά άμα είχε δώσει την πρώτη, μετά στη δεύτερη θα ήταν κόκκινη. Ο καθένας τα λογίζει όπως τα βλέπει από τον εαυτό του.
0: Πάντως να πούμε ότι κάποιοι, δεν ξέρω, ή έχουν άγνοια για τους κανονισμούς ή υπάρχει σκοπιμότητα, Βαγγέλη. Για παράδειγμα ναι, θέλω να γυρίσουμε λίγο, γιατί άκουσα προχθές τον Ηλία το Σπάθα, ναι, να αναφέρεται στα μπέναντ του Παναθηναϊκού, αυτό που πήρε του Καλάμπρια και αυτό που δεν πήρε ο Πανετολικός. Του Καλάμπρια ήταν από πίσω, μπορεί να μην τα χτύπημα μεγάλο, είπε.
1: Εντάξει, πάντως, ήταν τραβηγμένο. Τώρα
0: μισό λεπτά.
1: Πρέπει και οι διαιτητές να μπαίνουν στην ψυχολογία. Είναι το σκορ 2-0, έχει τελειώσει το παιχνίδι, οδεύουμε στο τέλος, δεν το δίνεις, είναι τραβηγμένο. Θα μου πεις, τι έκανε το ΒΑΡ. Δεν τον βοήθησε. Τώρα τι να τον βοηθήσει εκείνη την
0: ώρα. Θα σου πω κάτι. Όταν ο παίχτης ο Καλάμπρια έχει την πλάτη γυρισμένη και πάει μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν.
0: Τον ακούμπησε προφανώς ελαφρά. Αυτό θες να πεις. Δεν ήταν σημαντικό.
1: Αυτό. Ναι, πολύ ναι. Light. Αλλά... πολύ light. Έπρεπε εκεί να τα ζυγίσει και τα λοιπά, να μην γίνει.
0: Πρόσεχε όμως κάτι. Εγώ αλλού.
1: Αλλού... Τώρα, που μου είπε για τη λαβή που δώσαν για να γίνουν κουβέντες.
0: Εγώ θέλω να σταθώ αλλού. Θέλω να σταθώ αλλού. Στους τηλεδιαιτητές. Βαρούχα στην ΕΡΤ και Κοτσιάφτη στο Όπεν συμφώνησαν και για τα δύο αυτά και για την εισπέμπτη στο παιχνίδι απέναντι στη Κηφισιά με τον πέναντι αυτό το χέρι είναι μαζεμένο, δεν είναι, βρίσκει μπάλα το χέρι κτλ. Σε αυτό το τελευταίο λοιπόν υπάρχει άγνοια του κανονισμού που έχει μπει στη ζωή μας από το 2024 ότι η FIFA και γενικώς έχει αποφασίσει
1: το
0: ότι
1: αυτό... λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν στο σεμινάριο ο Λανούα φώναξε τους διαιτητές και τους είπε όταν η μπάλα πάει προς το τέρμα, προς την εστία και ο παίκτης τρέχει, σπέβδει να απομακρύνει την μπάλα και η μπάλα βρει το χέρι του άθελά του, δεν λέει, δεν τρέχει και εμένα, λέει και ακόμα και ακούσιο να είναι το χέρι και να βρει η μπάλα το χέρι του, αυτό δίνεται πέναλτι. Αυτό είναι και τελείωσε. Ναι. Οι διαιτητές αυτό εφάρμοσαν. Τώρα τι λέει ο ένας, ο καθένας βγάζει δικό του κανονισμό. Αυτό το είπε ο Λανούα. Τώρα λένε, μα δεν ήταν, δεν είναι. Κι όμως υπάρχει αυτό, υπάρχει και από την πλευρά της UEFA. Και ο Λανουά το είπε στους διαιτητές. Αυτό επειδή το ψάξα, το ρώτησα στους διαιτητές και οι ίδιοι διαιτητές λένε ναι, μας το έκανε μάθημα.
0: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Και στο άλλο πέναντι έτσι
1: ένα. Μα φωνάζει τους τηλεκριτικούς για να τους κάνει μάθημα, αφού δεν θέλουν. Ναι, αυτοί τα βλέπουν με τα δικά τους οπτικά γυαλιά.
0: Και το άλλο που θέλω να πω, στο πέναντι που ζήτησε ο Πανετολικός, ο παίκτης Χλιάρα, ο Κοτσιάφτης τον άκουσα που είπε πούμε, ότι ο αντίπαλος είχε ήδη πάρει θέση στη συγκεκριμένη φάση και έπεσε πάνω ο παίκτης του Πανετολικού. Πώς μπορεί να δοθεί πέναντι αυτό.
1: Τώρα δεν μπορεί να βρει άκρη.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Το μακρύ και το κοντό. Βαγγέλη,
0: το λέω γιατί ένας πρώην διαιτητής, ο Ηλίας Πάθος, και λέω το όνομά του, βγαίνει καθαρά και δημιουργεί εντυπώσεις στον κόσμο. Αυτό είναι άσχημο. Στους οπαδούς.
1: Έχει πάρει πέντε τη γραμμή. Είναι η γραμμή αυτή η οποία την ακολουθεί και συνέχεια ψάχνει και βρίσκει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην βάση τον κανονισμό, δεν ανταποκρίνονται με βάση τα ισχύοντα. Και απόδειξη είναι ότι οι διαιτητές. Σφυρίζουν και την επόμενη αγωνιστική. Δηλαδή δεν βλέπω πού ακριβώς αναφέρεται, γιατί αν ήταν κάτι εξόφθαλμο και κάτι που θα έπρεπε να υπάρξει τιμωρία, δεν υπάρχει από λεωρά Ζανούα. Αυτή τη στιγμή όχι ότι είναι όλα, όλα υπέροχα και ιδηλιακά, αλλά όχι όμως ότι εγκυμονούν έτσι, διότι έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα λάθη. Λάθη γίνονται και θα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται.
0: Περισσότερα έτσι. Για τη διαιτησία θα έχουμε και Τετάρτη, πιστεύω μετά.
1: Ναι, τώρα έτσι. Έχουμε αύριο την εκδήλωση τώρα που θα γίνει για τα 100 χρόνια της ΕΠΟΣ. Την έχουν σειρέψει όλοι οι βλαχοδήμαρχοι και έχουν επίσης. Περαναμένεται και ο Τζέφεριν από πλευρά σου ΕΦΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε αύριο τι θα βγάλει εκεί ο Μπαξές στο Μακεδονία Παλάς.
0: Και θα τα πούμε την Τετάρτη με περισσότερα.
1: Όχι, θα είμαστε εκεί να τα πούμε.
0: Να ευχαριστώ. Πούμε μόνο μισό λεπτάκι ότι στους φίλους Σοκράτες, ότι ο Βαγγέλη Δουκάκο μπορείτε να τον διαβάζετε στο διαιτητής.gr και στο Εψανά News για την Εψανά αλλά και το διαιτητής.gr για όλα τα θέματα όταν δεν είμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι.
1: Όταν δεν είμαστε.
0: Έτσι. Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και εσείς μείνετε εδώ, διότι μετά, εκτός από τη Σοφία Λισιώβα και στοιχηματικές προτάσεις, θα έχουμε κοντά μας και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και προπονητή για πολλά χρόνια, Γιάννη Γούναρη. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Θεσσαλονίκη να σχολιάσει την τέταρτη αγωνιστική, τη μέχρι τώρα εξέλιξη του πρωταθλήματος και υποθέσεις όπως του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Τέλη Μιστακίδη και πολλά άλλα που θέλουν να συζητήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Μείνετε εδώ, επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μη είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και θέλω να σας μεταφέρω και να σας υπενθυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδέων στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων και άλλες δραστηριότητες που θα βρείτε εκεί. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις, ποτέ δεν είναι αργά για διακοπές, έτσι, ακόμα καλοκαίρι μυρίζει έξω. Και οι εκδηλώσεις στο Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό σας περιμένει. Για περισσότερο επικοινωνήστε στο 222 10 96 465, να το πω άλλη μια φορά, 22 210-96-465. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Λυσιώβα, Super League 2. Έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, όπως είπα νωρίτερα. Το Πανιόνιος Απόλλωνα Πόντου παραμένει το 1-0. Το Παθρακικός ΠΑΟΚ Β επίσης παραμένει το 0-0. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
6: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ολοκληρώνεται σήμερα αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε ωραία παιχνιδάκια. Μεγάλες νίκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί είχαμε την πρώτη νίκη του Πανσεραϊκού που ήρθε δύσκολα και του Αστέρα Β. Η Ελλάδα Σύρου νίκησε 3-0 την Αναγία της Καρδίτσας. Ο Νέσος πήρε την πρώτη νίκη επί του Πύργου με 1-0. Και ο Ολυμπιακός Β νίκησε στο Βόλο τη νίκη με 2-1 με ανατροπή. Ήταν ωραία παιχνιδάκια. Είχαμε λιγότερες φωνές για τη διαιτησία αυτό το παιχνίδι, σε αυτήν την αγωνιστική μέχρι τώρα. Είναι αυτό έτσι. Αρκετά αισιόδοξο, αλλά παραμένει το θέμα ότι δεν βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και δεν υπάρχει εικόνα από όλα τα παιχνίδια και υπάρχει μια γκρίνια γι' αυτό. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για να μπορούμε να έχουμε, γιατί τώρα με το να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια έχουμε και σαφή εικόνα και δεν υπάρχουν και σκιές. Γιατί όπως είπαμε και στην πρώτη αγωνιστική υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία που τα είδανε μόνο όσοι ήταν στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα.
0: Ναι.
6: Και πάντα χρειάζεται αυτό. Και πέρσι γινόταν. Και ελπίζουμε σύντομα να συμβεί και φέτος. Να πάμε όμως λίγο στις δύο μεταγραφές που γίνονται. Γιατί ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε τον Στέλιο Κίτσιου, ο οποίος επιστρέφει από την Τουρκία και στα 33 του θα βοηθήσει σημαντικά τον Πανσεραϊκό. Και η Άθενς Καλυθέα είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Θοδωρή Τσιριγότη, ο οποίος έπαιζε στην Πολωνία πέρσι και είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει, να επιστρέψει μάλλον και πίσω στην Ελλάδα για την Καλυθέα. Είναι οι τελευταίες κινήσεις, γιατί να θυμίσουμε ότι αύριο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Μετά υπάρχει και ένα διάστημα για τους ελεύθερους, όπου εκεί κυρίως αντλούν. Ρίχνουν τα δίχτυα τους μάλλον οι ομάδες στη Super League 2. Δεν υπάρχουν μεταγραφές με χρήματα εδώ. Για να ενισχυθούν τα τελευταίες κινήσεις αυτές πριν κλείσουν τα ρόστερ. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε και Κύπριο Ερασιτεχνών που παίζουν οι ομάδες της Γάμα Εθνικής μαζί με τους κυπελούχους των ΕΠΣ. Και επειδή η Επισκοπή στη Γάμα Εθνική έχασε, υπάρχει και διαζύγιο με τον προπονητή τον Κώστα Φραντζέσκο. Έχουμε σαν πρώτα αίματα πριν ξεκινήσει, γιατί το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ξεκινάει 27 του μήνα.
0: Και είχαμε διαζύγιο εκεί πριν ξεκινήσει.
6: Ναι, βέβαια. Ένας αποκλεισμός από το κύπελλο Ερασιτεχνών τα κάνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Είναι η μεγάλη υπομονή που έχουμε σαν παράγοντες.
0: Είναι εθνική μας πρίκα αυτή, έτσι, να διώχνουν τους προπονητές όπως και στον Ολυμπιακό. Απομακρύνει ο Μεντιλίπερ. Ακούσαμε φωνές προχτές και να φωνάζει το όνομά του οι φίλοι του Ολυμπιακού. Κάποιοι που πιθανότατα διαφώνησαν με αυτή την απόφαση. Και πολύ περισσότερο τη στιγμή που είχε έρθει και ήττα από τον Όφη. Αυτά, Σοφία μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
6: Όχι, δεν υπάρχει κάτι λοιπόν. Ακόμα. Τώρα νομίζουμε ότι η Δετάρτη να έχουν μια σαφή εικόνα. Και για την αγωνιστική και για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Να είσαι καλά, Σοφία, σε ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Λέγαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, καταρχάς για τις ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός με Γιάρεμσουχ λοιπόν στην ευρωπαϊκή λίστα τον δήλωσε. Έχει το πρόβλημα το LKB που έχει το μακροχρόνιο πλέον τραυματισμό και θα λείπει. Ο Γκοντζάλες, ο νεαρός εκεί που προσπαθεί τώρα να ξελασπώσει τον Ολυμπιακό επιθετικά. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι έχει έλλειψη σε αυτή τη θέση, στους επιθετικούς μπροστά. Από την άλλη μεριά, ο αιώνιος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός, όπως είπα και νωρίτερα, πήρε και το Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, ένα διεθνή μαροκινό 24χρονο ποδοσφαιριστή. Αριστερό μπακ, αγωνίζεται και αριστερό στόπερ, όπως έχουν πει κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό έχει ενισχυθεί πλέον με πάρα πολλούς παίχτες και με εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Η πορεία θα δούμε τι θα δείξει. Αυτά προς το παρόν και για το το θέμα αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους που εορτάζονται σήμερα, Σταύρος και Σταυρούλα, τα ονόματα. Υγεία και χαρές σε όλους που εορτάζονται και πάνω απ' όλα να έχουν ό,τι καλύτερο επιθυμούν στη ζωή τους. Παραμένει το 1-0 του Πανιωνίου επί του Απόλλωνα Πόντου με 1-0 όπως είπαμε στο 73ο λεπτό, ενώ το Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' στο 31ο παραμένει το 0-0. Τα δύο παιχνίδια συμπληρώνουν τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Και ώρα για το στοίχημα. Ώρα για στοίχημα λοιπόν. Τέσσερα παιχνιδάκια για σήμερα. Για να δούμε τι θα κάνουμε πάλι. Ξεκινάμε με Σέρια Α. 6-29. Κόμο Πάρμα η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε η Κόμο είναι στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. Στη 17η με έναν μόνο η Πάρμα. Θα πάμε στα 2-3 γκολ εδώ. Η απόδοση 1-95. Και συνεχίζουμε από το ίδιο πρωτάθλημα. 6 κωδικός 6-30. Τωρίνο Ρώμα. 2-3 τέρματα θα προτείνουμε και εδώ. Δεν νομίζω θα είναι ανοιχτό το παιχνίδι πάρα πολύ. Η Τωρίνο είναι στη 14η θέση με 3 μόνο βαθμούς, στη δεύτερη με 9 η Ρώμα. 2-3 λοιπόν γκολ θα σημειώσουμε, θα προτείνουμε μάλλον και εδώ. Η έναρξη είναι στις 7.30 και σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε Ολλανδία και στην αναμέτρηση 6-46 Ανιχόβεν Β' Αλκμαρ Β' για την 8η αγωνιστική. Εδώ θα προτείνουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 5,5. Το άντερ είναι σε υψηλό βαθμό, σε υψηλή απόδοση το κανονικό. Απόδοση κοντά στο 1,80 και το τελευταίο για σήμερα από την Πριμέιρα Λίγκα Πορτογαλία 6-61 Μορερένσε Μαρίτιμο για την 6η αγωνιστική. Θα προτείνουμε και εδώ τα 2-3 γκολ με απόδοση 1,90. Πάμε άλλη μια φορά εντάχει. 6-29 ακόμα Πάρμα 2-3 γκολ με απόδοση 1-95. 6-30 Τωρίνο Ρώμα το ίδιο 2-3 γκολ με 1-94 απόδοση. 6-46 Ανιχόβεν Β' Αλκμαρ Β' ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 5,5 με απόδοση κοντά στο 1-80. Και 6-61 Μορερένσε Μαρίτιμο 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Σύστημα 3-4 και καλή επιτυχία.

0: Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως έχω προαναγγείλει θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε εκεί τον πρώην διεθνή δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, αλλά μετέπειτα και πετυχημένο προπονητή μέσα από πάρα πολλές ομάδες, Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Δόξα, Πανσεραϊκό και Λεβαδιακό και άλλες. Το Γιάννη Γούναρη λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και να μιλήσουμε και να πούμε πολλά και σημαντικά θέματα που ο ίδιος γνωρίζει. Κύριε Γούναρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα επίσης.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα. Έχουμε διανύσει 4 αγωνιστικές. Τι μας έχουν αφήσει 4 πρώτες αγωνιστικές, στα δικά σας μάτια, κύριε Γούναρη, τι σας έχουν αφήσει?
1: Με έχουν αφήσει ότι πρώτο στη βαθμολογία είναι ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και μαζί με τον ΠΑΟ που κάνει πρωταθλητισμό έχουν απώλειες. Αλλά δεν πάβει να είναι, όπως σωστά αναφέρατε, οι 4 πρώτες αγωνιστικές.
0: Έτσι. Βέβαια από τον Γιάννη Γούναρη περιμένω μια ανάλυση πιο βαθύτερη, γιατί το ότι είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός και δεύτερος το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, άρα να πάμε λίγο πιο βαθιά, πιο συγκεκριμένα. Ποιες ομάδες είναι κερδισμένες και ποιες χαμένες μέχρι τώρα αγωνιστικά πάντα, κύριε Γούναρη?
1: Ο Παναθηναϊκός είναι κερδισμένος αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός με την αλλαγή του Μεντιλίμπαρ θέλει προσαρμογή και αυτό το πληρώνει. Το ίδιο θα έλεγα και ο ΠΑΟΚ, με την αλλαγή επίσης προπονητή. Τώρα για την ΑΕΚ, τη θεωρούσα την ΑΕΚ σύμφωνα με τα παιχνίδια που την είδα τηλεοπτικά σαν την πιο φορμαρισμένη ομάδα. Ότι έχασε 2 βαθμούς με την ισοπαλία που έφερε, δεν το περίμενα, με εξέπληξε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ποιος περίμενε να χάσει και ο Ολυμπιακός από τον Όφη, αλλά
0: βεβαίως,
1: αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ομορφιά του.
0: Βεβαίως η ΑΕΚ είχε χάσει και στο Απόστολος Νικολαίδης από την Κηφισιά πάλι, την προηγούμενη, πριν 2 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε χάσει πάλι 2 βαθμούς εκεί.
1: Την έβλεπα σαν πιο καλή ομάδα, έχοντας τον ίδιο προπονητή και έχοντας καλή ψυχολογία.
0: Θεωρείτε αυτό μπορεί να είναι ένας εφησυχασμός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι ή τις καλές εμφανίσεις που έκανε απέναντι για το Champions League και σε κάποια άλλα παιχνίδια? Πιστεύετε ότι θα είναι ένα πρόβλημα για την Ένωση αυτό στη συνέχεια, για το Champions League εννοώ?
1: Ναι, κοιτάξτε, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία και πάντα ψυχολογία, έτσι,
0: πάντα,
1: η κατάκτηση πρωταθλήματος, οι διεθνείς επιτυχίες, παιχνίδια δηλαδή Euro με ευρωπαϊκές ομάδες, και όταν υπάρχουν νικηφόρα αποτελέσματα, σε ανεβάζουν την ψυχολογία, δεν σε κάνουν κακό, σε κάνουν πολύ καλό. Αυτά τα οποία λένε ότι θα παίζουμε ενδιάμεσα Ευρώπη και θα παίζουμε Κυριακή και παιχνίδια που θα κουράζονται οι ποδοσφαιριστές κτλ. Αυτά είναι παραμύθια. Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οφείλεις να είσαι έτοιμος και κάθε Τετάρτη και κάθε Σαββατοκύριακο. Απλά χρειάζεται σοβαρότητα και η ψυχολογία ανεβαίνει μετά από μεγάλες νίκες και πληγώνεται η ψυχολογία μετά από ήττες.
0: Τώρα, να πάμε στον Ολυμπιακό λιγάκι. Τον έχετε υπηρετήσει και ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής. Είναι μία από τις ομάδες, από τις μεγάλες, και ο ΠΑΟΚ σαφώς. Ήταν κατάλληλο το timing να απομακρυνθεί ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε αμέσως μετά με τον νέο προπονητή μια ήττα απρόσμενη, θα έλεγα, από τον Όφη?
1: Είπατε μια κουβέντα. Ήταν κατάλληλο?
0: Ναι.
1: Εάν ο Ολυμπιακός ήθελε να αλλάξει τον κύριο Μεντιλίμπαρ, που πολύ επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, πήρε και πρωτάθλημα και κυρίως πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού, αυτό θα μπορούσε να συμβεί το καλοκαίρι κατά τη γνώμη μου. Ενδιάμεσα του πρωτάθληματος δεν νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί ο κάθε καινούριος προπονητής, όπως ήρθε ο καινούριος προπονητής στον Ολυμπιακό θέλει κάποιο χρόνο για να περάσει τις αρχές του, την ιδεολογία του, τον τρόπο σκέψης, το πώς τον πάει τον Ολυμπιακό ακόμη πιο ψηλά. Θέλει χρόνο, αυτό δεν γίνονται αμέσως.
0: Πάντως από πλευράς ψυχοηλικού και βλέποντάς το μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σηκώσει τον Ολυμπιακό και να τον εκτινάξει αγωνιστικά, ή έχει ελλείμματα? Για παράδειγμα, επιθετικά, μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, ενός σκόρερ, δεινού σκόρερ θα λέγαμε, φαίνεται ότι είναι ελάχιστες οι δυνατότητες παιχτών που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο εύκολο γκολ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα η απουσία, θα έλεγα ο παροπλισμός του Ελκαμπή, που έδινε μέγα σκόρερ, που έδινε πολλές λύσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή, που έβλεπε δίχτυα, φέρνει πρόβλημα στην ομάδα.
0: Κύριε Γούναρη, δώστε μου μισό λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στο 43ο λεπτό 1-0. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, ο Ελκαμπή ήταν ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον Ολυμπιακό. Έβλεπε δίχτυα, ήταν ψύχρεμος και βοηθούσε πάρα πολύ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κάθε τακτική αποβλέπει στο να κρατήσει το 0 στην άμυνα και μπροστά επιθετικά να σημειώσει τέρματα. Ο Ελκαμπή μετά το, θα έλεγα, με το Μαρόκο που έπαιξε στο Παγκόσμιο και Πρωτάθλημα της Αφρικής, γύρισε ο άνθρωπος, τον είδα σαν κουρασμένο, σαν καταπονημένο.
0: Ναι.
1: Ή να το πω αυτό που εισπράττω εγώ σαν εικόνα, δεν είναι στη φόρμα του, δεν είναι στις επίκυρες κατάλληλες θέσεις που βρίσκεται και σημείωνε τέρματα και έδινε λύσεις, γιατί η κάθε νίκη επιτυχάνεται με γκολ.
0: Τώρα βεβαίως μετά το σοβαρό τραυματισμό του, τώρα θα λείψει σχεδόν όλη τη χρονιά, οπότε
1: είναι
0: δώρον άντρων να συζητάμε τώρα ότι μπορεί να επιστρέψει μέσα στην αγωνιστική χρονιά ο Ελκαμπή.
1: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Τώρα, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό λιγάκι, είπαμε λίγα πράγματα. Πιστεύετε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 16 χρόνια ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Βάσει
0: ψυχολογικού.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι μια καλή συγκυρία, θα έλεγα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά τους. Η ΑΕΚ δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο και θα παλέψει με την ΑΕΚ πολύ δυνατά, αλλά αν ήρθε, όπως είπατε, ο χρόνος μετά από τόσα χρόνια, 13 χρόνια είπατε, πόσο είπατε?
0: 16
1: χρόνια, δηλαδή ακόμη δεν το ξέρουμε, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός έχει πολύ μεγάλη πίεση και απαγορεύονται τα λάθη, και αυτό πρέπει να το κρατήσεις να έχει διάρκεια, και όταν έχει διάρκεια θα σου φέρει το πρωτάθλημα. Οι αναλαμπές και οι αποδόσεις, πότε στο 10 και πότε στο 4, δεν συνάδουν με τον πρωταθλητισμό, με την έννοια του πρωταθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος κάθε παιχνίδι, να είσαι αποτελεσματικός και στα ντέρμπι να μην τα χάσεις, να τα κερδίσεις. Αυτά θέλουν και απαιτούν πολύ σκληρή δουλειά, με διάρκεια όμως, και αποτέλεσμα με διάρκεια. Αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Έχουν περάσει 13 χρόνια. Για να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό, πρέπει να αλλάξει τελείως πρόσωπο από αυτό που παρουσίαζε στα τελευταία 16 χρόνια. Γιατί ιστορία και όνομα έχει σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ήταν με το πρόσωπο το οποίο παρουσίαζε στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν έτοιμος για κατάκτηση πρωταθλήματος ή κυπέλου.
0: Σαφώς. Ο Γιάκομ Νίστρομ, ο Δανός προπονητής, νέος, 38χρονος, πώς το βλέπετε, μπορεί να δώσει αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός?
1: Η επιτυχία του κάθε προπονητή, είτε είναι νέος είτε είναι μεγάλος ηλικία, είναι να μπορεί να μεταδώσει αυτά που πιστεύει, πρώτον, και δεύτερον, οι ποδοσφαιριστές να τον πιστεύουν. Να τον πιστεύουν και να το σέβονται. Να μην τον αμφισβητεί κανένας. Mm-hmm. Να τον παραδέχονται μέσα τους.
0: Τώρα, Πάμε τώρα στην ομάδα σας, τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι η ομάδα που είστε πιο κοντά και ψυχικά. Ο ΠΑΟΚ έφυγε μετά την εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου, ήρθε ένας νέος προπονητής, άλλαξαν πράγματα, παίχτες πουλήθηκαν. Γκρίνια υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί της θύρας 4 τα βάζουν με τον Ιβάν Σαββίδη να πουλήσει και να φύγει. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Γούναρη?
1: Η άποψή μου είναι ότι καταρχάς πρέπει να πούμε για τον Λουτσέσκου ότι η παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού εστέφθη με επιτυχίες, είτε κατακτήσεις πρωταθλημάτων είτε κατακτήσεις κυπέλλων. Όταν θέλεις μετά από τόσα χρόνια έναν προπονητή να του πεις ότι τελείωσε η συνεργασία μας, δεν γίνονται αυτά στο μέσο της περίοδου, αυτά γίνουν το καλοκαίρι. Τώρα ο νέος προπονητής, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό, ο Λίπη, στον Ολυμπιακό, λέω, στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο νέος προπονητής, ο Λίπη, δεν μπορείς να τον εκτιμήσεις ακόμη, γιατί είναι νωρίς.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με συγχωρείτε κύριε Γούναρη, έφυγε στο τέλος της περίοδου. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ έφυγε μεσούζης της περίοδου.
1: Ναι, και έχετε δίκιο, και με τον, με τον κύριο Λίπη δηλαδή, που ήρθε, νομίζω ότι ήταν μια βιαστική απόφαση για μένα.
0: Δεν σας εμπνέει από ό,τι καταλαβαίνω ως προπονητής?
1: Όχι, μπορεί να είναι καλός προπονητής, mm-hmm. αλλά το έργο του δεν θα φανεί άμεσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν έφερε στον ΠΑΟΚ κάτι καινούργιο, κάτι νεωτεριστικό, δεν έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, δεν έχει αλλάξει τρόπο συστήματος αμήνης, επίθεσης, καταλάβατε? Ναι. Αυτά εδώ πέρα είναι κάτι, πώς το λένε, τα οποία θέλουν χρόνο για να φτιαχτούν.
0: Υπάρχει ο αντίλογος αυτό, κύριε Γούναρη, λέγοντας ότι έφυγε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, έφυγαν παίκτες, κάποιοι μεγάλωσαν και έπρεπε να γίνουν μεταγραφές. Ο Γιακουμάητς επιθετικά δεν αγοράστηκε, ήταν με δανεισμό εκεί. Λοιπόν, και φαίνεται ότι έχει έλλειμμα έψυχου υλικού. Εσείς το συμμερίζεστε αυτό?
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Με οποιονδήποτε τρόπο ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βρει κάποια λύση και να τον κρατήσει. Και όταν λέω κάποια λύση, οικονομικό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να τον κρατήσει.
0: Ο Κωνσταντέλιας,
1: δηλαδή, εμψύχωνε όλη την ομάδα,
0: mm-hmm.
1: και ήταν τόσο απρόβλεπτος στο παιχνίδι του από κάθε αντίπαλο, που ήταν η μεγάλη και η κρυφή, θα έλεγα, δύναμη για κάθε αντίπαλο.
0: Όμως, κύριε Γούνταρη, να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω πάνω σε αυτό, όταν έφτασε ένα ποσό μεταγραφής 25-26 εκατομμύρια και παραπάνω, μπορεί μια ελληνική ομάδα να λέει όχι σε αυτά τα ποσά πια? Γιατί βλέπουμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και πούλησαν παίχτες και παίρνουν άλλους και αντικαθίστανται. Πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είχαν τόσα έξοδα ο Ιβάν Σαββίδης τόσα χρόνια, να μην δώσει έναν παίχτη ο οποίος και αυτός θα ήταν δυσαρεστημένος αν δεν έφυγε για ένα καλύτερο πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε, τα έσοδα του δεν θα αυξηθούν. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάθε ομάδα που κάνει προαλτισμό. Δεν θα αυξηθούν με την πώληση του καλύτερου ποδοσφαιριστή σου. Θα αυξηθούν με τις κατακτήσεις τίτλων, με τα μπόνους που παίρνουν από την UEFA τώρα και τα ευρωπαϊκά κύπελα και με τους τίτλους που παίρνεις.
0: Ναι. Δεν ξέρετε όμως, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι το ποδόσφαιρο το δικό σας στην εποχή εκείνη που ήταν και είχε λίγο ρομαντισμό και άλλα πράγματα. Σήμερα, σας είπα και πάλι, ο Ολυμπιακός πούλησε όλες τις ψιρικάδες. Ο Παναθηναϊκός πούλησε ο Ανίδη, Βαγιανίδη, πούλησε και άλλους παίχτες και θα πουλήσει αν χρειαστεί. Και αγοράζουν, όπως πήρε τον ΝΑΗ τώρα με τόσα χρήματα και άλλους παίχτες, ονόματα διεθνείς. Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει κάποιον άλλο στη θέση του. Δεν θα ήταν. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης να επενδύσει, αν έχει τη διάθεση πια.
1: Ναι, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνούσα ποτέ να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Τώρα, κάτι άλλο.
1: Ήταν ορόσημο για τον ΠΑΟ.
0: Ναι, εντάξει, ήταν εμβληματικός παίχτης.
1: Ναι. Κάτι ανάλογο στην εποχή μου με τον Γιώργο τον Κούδα.
0: Ναι. Τώρα, οι οπαδοί της θύρας 4 λένε να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης. Πιστεύετε ότι είναι ο Τέλης Μιστακίδης πίσω που ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ ή όχι, τώρα που πήρε την ΚΑΕ?
1: Κοιτάξτε, όταν φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Και όταν δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα, ο κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος του ΠΑΟΚ πληγώνεται. Και όταν πληγώνεται ο φύλαθρος κόσμος, καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Ναι, εσείς ως Γιάννης Γκούναρης τι πιστεύετε, ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ, όταν ταυτόχρονα κάνει γήπεδο, επενδύσεις και άλλα πράγματα, ή ο Τέλης Μιστακίδης από την άλλη, τώρα που πήρε την ΚΑΕ, οικονομικά ίσως να μην αντέχει να αντέξει για τους δύο, και ΠΑΕ και ΚΑΕ?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είμαι αυτή τη στιγμή μέσα στην Τούμπα και δεν μπορώ να ξέρω από πολύ κοντά τα γεγονότα, αλλά ότι δεν είναι καλό να απουσιάζει ο Σαββίδης και να αφήνει μία γυναίκα την, πώς σου λένε, τη Σαντάραβο, πώς λέγεται,
0: πάνε. Ναι, μία Ρωσίδα συνεργάτη δάτου, ναι.
1: Ναι, ναι. Ακόμη και τα παιδιά του δεν τον διαδέχθηκαν, έφυγαν και αυτοί από την Τούμπα, και μόνο με την Ουκρανέζα αυτή η γυναίκα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σωματείο που πρέπει να αλλάξει προπονητή και τα λοιπά, γιατί και ο καινούργιος προπονητής που ήρθε θέλει σωστή ενημέρωση, θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον ΠΑΟΚ από κοντά.
0: Άρα καταλογίζεται ευθύνες στον Ιβάν Σαββίδη για την αλλαγή του Ρασβάν Λουτσέσκου και ότι δεν είναι κοντά στην ομάδα,
1: κύριε Γούνερ? Εγώ τώρα λέτε τη δική μου άποψη, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα άφηνα τον Λουτσέσκου να φύγει, πρώτον, και δεύτερον δεν θα άφηνα και τον Κωνσταντέλια, που είναι σημάκαρα τεθέν.
0: Μάλιστα. Και μια κουβέντα για τη διαιτησία. Ακούμε πολλά παράπονα και από τον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη το παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος, εκεί στο γκολ το τέλος. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πρέπει να ασχολούμαστε με διαιτησία με την εποχή ΒΑΡ ή όχι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αποδεχθούμε το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι μόνο 22 παίχτες, οι 11 και οι 11, είναι και η τριάδα των διαιτητών. Τώρα έχουμε και το ΒΑΡ. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κάθε διαιτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί έτσι αφισβητούμε και το άθλημα. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης ζήτησε ξένους διαιτητές ακόμα και για την ομάδα και τις υπόλοιπες. Τότε πότε θα σφίξουν οι Έλληνες διαιτητές?
1: Τι είπατε, ο κύριος?
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης θα ζητήσει, λέει, να έρχονται ξένοι διαιτητές ακόμα και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα δικά και όχι των μεγάλων ομάδων μόνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την ελληνική διαιτησία?
1: Εντάξει, είναι η άποψή του.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη και στον Έλληνα διαιτή, αλλά και στον ξένο που θα έρθει, να δείχνουμε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Γιατί το λέω αυτό? Ανεξάρτητα για ποιον διαιτή μιλάμε, ανεξάρτητα για ποια ομάδα μιλάμε, για να βοηθήσουμε το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Που γεμίζει τα γήπεδα με 50 και 70 χιλιάδες εισιτήρια.
0: Κύριε Γούναρη, φτάσαμε στο τέλος. Θα μας δοθεί ευκαιρία, όπως είπαμε, είμαστε νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να είμαστε καλά μόνο, να τα πούμε ξανά και αργότερα και να ακούσουμε την άποψή σας.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και με τον Γιάννη Γκούναρη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Να πω μόνο ότι το παιχνίδι του Πανιωνίου απέναντι στον Απόλλωνα Πον τελείωσε 1-0, ενώ το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανθρακικό και στον ΠΑΟΚ Β είναι στο ημίχρονο 1-0. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και αμέσως με.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-6.

λόγια θα πω. Κι ας ξεκινάμε με μια θώα καλημέρα. Ξέρω θα προσπαθείς και θα λέω σ' αγαπώ. Μα θα είναι σκορπιά.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί αυτό.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

όλα αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις. Ένα ψέμα σου σου δίνει φτερά. Και όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλά να ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις. Την καρδιά σου τα έχει πάντα μπογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις. Κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: σας.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Η ώρα είναι 7.

που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που είμαι στη νέα εποχή. Ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύγχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: δημοκρατία.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χωρέσει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώ δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 36, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακαιρματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου
κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταριόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε 3 μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα 3 πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. 3 μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσα με σήμερα.

και τις λέξεις μέσα στον πάγο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: κυρία του Ουρανία Στρατηγάκη, είχε να ξαναγίνει μια εξαφάνιση. Και δεν είχε σπάσει την εποχή.
1: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.

Και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

μιλώντας μπροστά στα λόγια των χρησμών σου, θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.